0: Καιρός όμως να περάσουμε να ακούσουμε την συνέντευξη που μας παραχώρησε ο άνθρωπος που διέσωσε αυτά τα τραγούδια, τα τραγούδια των εξόριστων της Λέρου. Για τη συνέχεια λοιπόν ακούμε τον Κυριάκο Υψηλάντη, που δεν τον λύγησε ο χρόνος, δεν τον λύγησαν ποτέ όσα έζησε. Ήρθε στην συνάντησή μας ψηλός, ευθυτενής, ευγενής, συνεπής και σεμνός. Και ο Κυριάκος, ο Κούλης όπως τον φωνάζουν οι φίλοι του, ο Υψηλάντης, μας έδωσε στιγμές πραγματικά συγκινητικές μέσα από τις αφηγήσεις του. Κύριε Υψηλάντη, ευχαριστώ πολύ που ήρθατε σήμερα εδώ να μοιραστείτε μαζί μας μνήμες αγωνιστικές, αλλά και μνήμες χαρούμενες, καθώς κυκλοφορούν πια αυτά τα τραγούδια. Θα έλεγα όμως και μνήμες και πόδινες και σκληρές από εκείνη την εποχή. Να σας ρωτήσω καταρχήν πώς βρεθήκατε εκεί και γιατί.
1: Η οικογένειά μου ήταν αριστερή ψηφοφόρη. Μέχρι το 1949, αλλά το 1949, συνελήφθησε και ο πατέρας μου και η μητέρα μου και στάλησαν εξορία. Ο πατέρας μου στην Μακρόνισο και η μάνα μου Χίο και Τρίκερη. Ο πατέρας μου ήταν μηχανουργός εξειδικευμένος στις ανάγκες τις μηχανουργικές των καϊκιών. Των ψαράδικων καϊκιών.
0: Ναι.
1: Έτσι λοιπόν, όταν μαθεύτηκε η σύλληψή του, ένας καλός του πελάτης, που τον αγαπούσε πάρα πολύ τον πατέρα μου, είχε τον τρόπο, μπήκε στο λιμάνι, γιατί τους είχαν φορτώσει σε πλοίο.
0: Ναι.
1: Που ήταν δεμένο στο λιμάνι εδώ πέρα της Θεσσαλονίκης. Και πήγε και τον βρήκε. Ζήτησε την άδεια από το φρουρό που ήταν στη σκάλα και τον άφησε. «Μάστορο, θέλεις κάτι?» και του λένε τώρα και οι δύο γονείς μου, «αν μπορείς να πάνε να φέρεις το παιδί, εμένα,
0: εσύ,
1: που ήμουν τότε 6 χρονών».
0: Πω, πω.
1: Με αντιλήγουν σε μία κουβέρτα, ήρθε στο σπίτι που ήμουν με τον παππού και με τη γιαγιά και με πήρε. Με κρύψανε κάτω από κουβέρτες, λίγο πριν να σαλπάρει το πλοίο, και έτσι βρέθηκα κι εγώ στην εξορία με τη μάνα μου και με τη γιαγιά μου, τη μάνα της μάνας μου.
0: Χίο πρώτα, Τρίκερη πού?
1: Πρώτα Χίο. Ο λόγος που βρέθηκαν στην εξορία ήταν επειδή ο αδερφός της μάνας μου ήταν στον εφεδρικό Ελλάς. Κάτι από ό,τι άκουσα, κάτι σαν το Γιάννη το Χαλκίδη.
0: Μάλιστα.
1: Ήταν ο θείος.
0: Θα μας θυμίσετε σε λιγάκι την ιστορία του Γιάννη του Χαλκίδη, γιατί υπάρχει και τραγούδι. Αρχίζει λοιπόν η περιπέτεια εξορία.
1: Εξορία
0: αρχίζει
1: στην...
0: από τα 6 σας χρόνια.
1: Ναι.
0: Καταπληκτικό.
1: Το καλοκαίρι, αυτό έγινε το χειμώνα του 49, αρχές του 49. Ναι. Αλλά το καλοκαίρι του 49 η μάνα μου κατάλαβε ότι δεν ήταν για μένα τέτοια τηλεπορία, ας πούμε, βροχές, κρύα, διάφορες καταστάσεις άσχημες, και καθώς έμαθε ότι απολύεται μία συγκρατούμενη της συνεξόριστής της, η οποία ήταν η Φηματικιά, και έμενε κάπου στο Λεμπέτι. Της λέει, και θυμάμαι και το όνομα της, μία Παπαλόκα. Της λέει, μπορείς να πάρεις το παιδί, γιατί εδώ πέρα κάκο περνάμε.
0: Σωστά, ναι, ναι.
1: Και έτσι γύρισα. Απολύθηκα νωρίς δηλαδή.
0: Και μετά όμως περνάνε τα χρόνια και βρίσκεστε στη διάρκεια της δικτατορίας, στη διάρκεια
1: στη
0: της
1: χούντας. Στη διάρκεια μόλις έγινε...
0: Πάλι διοκόμενος.
1: Βέβαια.
0: Συλλαμβάνεστε.
1: Συλλαμβάνουμε.
0: Και εξορίζεστε πάλι.
1: Ναι. Διότι ή δεν θα είχα συλληφθεί, ή αν δεν είχα συλληφθεί θα ήμουν κι εγώ ξαπλωμένος με κάποια σφαίρα με τον Γιάννη του Χαλκίδη. Γιατί ήμασταν αχώριστοι και είχαν ένα διαμερισματάκι, η Γιάφκα που το λέμε, το μέρος όπου συναντιόντουσαν, κοιμόντουσαν, μαγειρεύανε, τρώγανε και τα λοιπά. Αυτό το διαμερισματάκι το μικρό εντοπίστηκε, μάθανε ποιος είναι, δεν ξέρω πώς. Εγώ δεν ήμουν εντωμεταξύ.
0: Εκεί.
1: Εγώ αναγκάστηκα να κάνω μια, να πάμε λίγο πίσω.
0: Βεβαίως, ναι, μου πείτε.
1: Έφυγα γιατί ειδοποιήθηκα από τον Γιάννη του Χαλκίδη, ο οποίος ήρθε σπίτι μου την ημέρα της δικτατορίας, πρωί-πρωί. Και λέει, κοιμόμουν. Έγινε δικτατορία, σήκω να φύγουμε. Και φεύγουμε μαζί. Καλά, είχαμε μια περιπάτεια εκεί με κάποιους, με το Fiat 124 τότε κυκλοφορούσαν οι ασφαλίτες. Τέλος πάντων, δεν μας πιάσανε, χωρίσαμε όμως, γιατί πέσαμε επάνω τους και χωρίσαμε δεξιά και αριστερά σε ένα διασταύρωση. Μετά όμως βρεθήκαμε αρκετές φορές.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μέχρι που σε επικοινωνία που είχα εγώ με τη μάνα μου, ο πατέρας μου ήταν άρρωστος, μου λένε, μαθαίνω ότι πηγαίνουν κάθε μέρα στο σπίτι μου, με ζητάνε και αφήνουν παραγγελία, λέει, ή θα πάρουμε αυτόν, εμένα δηλαδή, ή θα πάρουμε τον πατέρα του. Ο πατέρας μου όμως ήταν άρρωστος με λευχαιμία, οξία. Οπότε αναγκάστηκα και πήγα και παραδόθηκα.

0: Τα Γρηγριά είναι ένα ακόμα κομμάτι με στίχους του Νίκου Δαμίου και τη μουσική του Χρήστου Λουρέτζη. Πάντα στο 1.58 στην εκπομπή Βόλτα ακούμε την συνέντευξη που μας παραχώρησε ο Κυριάκος Ψηλάντης. Τάσο Τριανταφύλου φροντίζει τον ήχο. Πάμε στη συνέχεια.
1: Πόσο χρόνο κάνετε συνολικά εξορία μέσα στη διάρκεια της δικτατορίας?
2: 28 Απριλίου του 1967. Μέχρι το 1971 που βγήκε ο Παπαδόπουλος και είπε μπλα μπλα μπλα διάφορα. Α, και ξέχασα να σας πω, είπε
1: ναι.
2: ο αρχηγός, ότι απολύονται όλοι οι πολιτικοί κρατούμενοι.
1: Μάλιστα. 4 χρόνια δηλαδή, από το 67 μέχρι το 71.
2: Ναι, το χειμώνα, το παραμονές του, το 72 δηλαδή.
1: Ναι. Δεν σας βλέπει η οικογένεια, δεν σας βλέπει κανείς.
2: Όχι, ήρθε η μάνα μου ένα επισκεπτήριο μία φορά στη Λέρο και με είδε.
1: Βγαίνουν τα τραγούδια των εξόριστων της Λέρου, τώρα πια και σε δίσκο. Όμως έχουν πίσω τους μια μεγάλη ιστορία, κύριε Ψηλάντη.
2: Ναι.
1: Η δημιουργή τους κυρίως είναι ο Χρήστος Λουρετζής και ο Νίκος Οδαμίγος. Και εσείς βέβαια. Θέλετε να μου πείτε λιγάκι πώς γνωριστήκατε και πώς ξεκίνησε έτσι αυτή η ανάγκη για τραγούδι μέσα σε αυτές τις συνθήκες τις δύσκολες.
2: Ο Χρήστος Λουρετζής ήταν μουσικός, πολύ καλός. Δούλευε στην μπάντα, πώς να το πω,
1: στην
2: ορχήστρα που είχε ο Γιάννης ο Παπαϊωάννου. Και αυτά τα αναφέρει ο Κουνάδης σε ένα σημείωμά του που είχε δημοσιευθεί νομίζω στο Βήμα κάποτε και τα λοιπά. Έπαιζε πάρα πολύ καλό μαντολίνο και κιθαρίστας ήταν πολύ καλός. Αλλά η φανταστική του απόδοση ήταν στο μαντολίνο. Πολύ ταχύς, πολύ καθαρός και τα λοιπά. Ο Δαμίγος ήταν ένας ικανότατος στιχουργός.
1: Ναι.
2: Ό,τι ζούσε μπορούσε,
1: το έκανε
2: στίχο. Ναι. Φαντάζομαι και στα προηγούμενα χρόνια. Όταν βρέθηκαν στην εξορία του 67, με τη δικτατορία του 67...
1: Εσάς τώρα σας στέλνουν στο Παρθένι, στο Λακί, πού πάτε εσείς?
2: Στο Λακί.
1: Στο Λακί.
2: Πρώτα στη Γιάρο.
1: Ναι.
2: Και μετά στο Λακί.
1: Ναι.
2: Καλά, εγώ είχα διάφορα ταξίδια. Μετά... Στις 10 Μαΐου βρέθηκα στη Γιάρο.
1: Ναι.
2: Από εκεί μας μεταφέρουν στο... Μαζί με άλλους με μεταφέρουν στο Λακί.
1: Μάλιστα.
2: Ναι. Από το Λακί μας μεταφέρουν στο Νοροπό. Δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς πόσα άτομα ήμασταν. Μια μικρή ομάδα δηλαδή, καμιά τριανταριά, ξέρω εγώ τόση.
1: Αυτά τώρα είναι στρατόπεδα περιορισμού.
2: Στον Οροπό, ναι, όπου είχε κανονικά φυλακιστεί και ο Μίκης ο Θοδωράκης,
1: ναι,
2: αλλά είχε φύγει, τον είχαν.
1: Εκεί που έφτιαξε και το Οροπός Κορυδαλός.
2: Ναι.
1: Τα τραγούδια.
2: Ναι. Ακριβώς. Από εκεί μας μεταφέρουν ξανά στη Γιάρο. Από τη Γιάρο ξανά στο Λακί. Και από το Λακί στο Παρθένι της Λέρου.
1: Ναι, ναι.
2: Και από το Παρθένι τελικά απολυθήκαμε με την εξαγγελία του Παπαδόπουλου ότι απολύονται όλοι οι πολιτικοί κρατούμενοι.
1: Και για πείτε μου λοιπόν εκεί πώς περνάτε και πώς φτιάχνετε τα τραγούδια τώρα?
2: Με διάφορα όργανα που κάποια είχαν έρθει με την άδεια της αστυνομίας και άλλοι είχαν κατασκευάσει εκεί, άλλοι μαθαίναν, άλλοι ήδη ξέρανε και παίζανε μουσική και τα λοιπά, φτιάχνουμε μια μικρή ορχιστρούλα.
1: Ναι.
2: Όπου παίζει ο Λουρετζής, παίζει μαντολίνο, τον είχαμε αρχιμαέστρο του Λουρετζή. Ο Δαμίγος επίσης που γράφει στίχους, είχε μια κιθάρα και αυτός γρατσουνούσε όσο μπορούσε καλύτερα.
1: Ναι, ναι.
2: Εγώ παρήγγειλα και μου στείλε ένας φίλος και συμμαθητής και μέχρι σήμερα είμαστε φίλοι,
1: ναι,
2: το δικό του το ακορδεόν. Και άρχισα και έπαιζα ό,τι μπορούσα. Αυτό βέβαια το παρέλαβα στη Γιάρο όταν ήμασταν πριν να μεταφερθούμε στο Λακί. Εκεί λοιπόν όταν βρεθήκαμε στο Λακί ήταν πιο εύκολη η επικοινωνία μεταξύ μας, γιατί στη Γιάρο ήταν άλλοι σε αντίσκηνα, άλλοι στη μία ακτίνα της φυλακής, οι άλλοι στην άλλη κτλ.

0: Ακούτε την εκπομπή «Η Βόλτα» από το 1958. Είναι ο Τάσος Τριανταφύλλου, τεχνική επιμέλεια. Είναι ο Γιάννης Τσολακίδης στην επιμέλεια και την παρουσία της εκπομπής. Καρτερικά προσμένο είναι το τραγούδι που ακούμε. Τραγούδι από τον κύκλο αυτό, τραγούδια των εξόριστων της Λέρου 1967-1971. Χρήστος Λουρετζής και Νίκος Δαμίγος, η δημιουργή του Ιέρανα Βασιλιάε το ερμηνεύει. Εμείς συζητάμε σήμερα με τον Κυριάκο Υψηλάντη, τον μόνο επιζώντα από αυτήν την συντροφιά των εξορίστων. Και όταν λέω συντροφιά, δεν εννοώ την παρέα, αλλά τη συντροφικότητα, γιατί αυτό είναι που τους δένει και τους χαρακτηρίζει. Πάμε να ακούσουμε τη συνέχεια της συνέντευξης.
1: Πόσα άτομα ήσασταν εκεί, περίπου, στη Λέρο?
2: Στη Λέρο ήμασταν 1200-1300 άτομα, τόσο περίπου. Σε ένα κτίριο που είχε φτιάξει η Φρυδερίκη.
1: Σύνταγμα για... ολόκληρο. Ναι. Σε ένα κτίριο που είχε φτιάξει η Φρυδερίκη.
2: Η Φρυδερίκη για τα παιδιά που είχε, πώς να το πω έτσι, του ορφανοτροφείου, ναι, που ήταν σε ορφανοτροφία.
1: Ορφανά.
2: Και που ήταν θύματα των
1: του
2: κομμουνιστών.
1: Εμφυλίου. Εκεί λοιπόν αρχίζετε και φτιάχνετε τα τραγούδια, παίζετε.
2: Και αρχίζουμε και παίζουμε.
1: Οι συνθήκες είναι λίγο πιο, μου λέτε, ας πούμε, έτσι, λίγο πιο χαλαρές.
2: Πιο χαλαρές, ναι, ναι. Και παίζουμε διάφορα τραγούδια. Ο Λουρετζής ήταν γνώστης στο ρεμπέτικο και τα λοιπά. Το ίδιο και ο Δαμίγος μπορούσε να συνοδεύσει. Και αρχίζουμε, παίζουμε και κάνουμε διάφορες εκδηλώσεις. Ξέρω, ναι, γιατί είχε και ένα παλκοσέντικο εκεί πέρα. Ένα χώρο, ας πούμε, με αρκετά καθίσματα.
1: Ναι, ναι,
2: και
1: ναι,
2: οργανώνουμε μουσικές εκδηλώσεις.
1: Ναι, ναι,
2: πούμε,
1: να, για... κάπως να ψυχαγωγηθεί, δηλαδή,
2: ναι,
1: και ο υπόλοιπος.
2: Καμιά ωρίτσα περίπου.
1: Οι υπόλοιποι κράτη... συγκρατούμενοι σύντροφοι. Ακριβώς. Που ήταν εκεί. Καταλαβαίνω, ναι. Από τον Πειραιά και από την Αθήνα είναι ο Λουρετζής και ο Δαμίγος.
2: Ναι, ο Δαμίγος είναι από τον Πειραιά,
1: ναι,
2: και ο Λουρετζής είναι από την Αθήνα.
1: Ναι. Και εσύ ο Θεσσαλονικιός.
2: Ναι.
1: Εντάξει, μπλέξανε τα τρία μεγάλα αστικά κέντρα λοιπόν για να φτιάξουν μια ορχήστρα. Όμως σε εκείνες τις συνθήκες γίνονται και οι μαγνητοφωνήσεις. Και αυτό είναι τώρα το, έτσι,
2: το
1: καταπληκτικό. Πώς διασώζονται αυτά τα τραγούδια?
2: Εκεί πρέπει να σας πω
1: όλη την ιστορία σας.
2: Κάτι,
1: ακούω, ναι, ναι,
2: κάτι άλλο, ναι, ναι, προηγουμένως. Κάποια στιγμή έρχεται μήνυμα το Σεπτέμβρη του 67, γράμμα από τον πατέρα μου, ο οποίος ζούσε ακόμα, γιατί πέθανε ενώ ήμουν εγώ στην εξορία. Δεν το πρόλαβα, δηλαδή.
1: Δύσκολο αυτό, βέβαια.
2: Πολύ δύσκολο, ναι. Λοιπόν, έρχεται ένα μήνυμα ότι σκοτώσανε το Γιάννη, το Χαλκίδη. Εκεί μαθαίνουν όλοι ότι εγώ με το Γιάννη ήμασταν κολλητάρια, φίλοι σε καθημερινή βάση. Με είχε προτείνει όταν με γνώρισε, μου λέει, τι δουλειά κάνεις? Λέω, φοιτητής. Ήμουν φοιτητής του φυσικού τμήματος εδώ στο Απηθή. Λέει, να, σε αυτό το δωμάτιο έχει φοιτητάς, θα σου ενωθείς. Πήγα,
1: ναι, ναι,
2: και ύστερα την άλλη μέρα του λέω, Γιάννη, εγώ θα φύγω, γιατί δεν μπορώ να κάτσω με τους φοιτητές, πολλά δεν. Θα έρθεις, λέει, στην... στη συνοικία. Έρχομαι στη συνοικία, είχε γραφεί εδώ,
1: ναι,
2: πάω,
1: ναι,
2: στη συνοικία και μου αναθέτουν ειδωλική δουλειά, δηλαδή μου δίνανε, ας πούμε, γραπτά κείμενα και εγώ μπορούσα, ναι, ας πούμε, όπου ήταν δυσνόητα να τα κάνω λίγο πιο κατανοητά.
1: Να τα εκλαϊκεύετε και να λέω, τα Γιάννη, μεταφέρετε, ας πούμε, στο
2: τώρα εγώ
1: στο
2: να
1: κόσμο.
2: Κάνω καθοδήγηση που είμαι βουτυγμένος στην άγνοια, δεν πάει, ρε Γιάννη,
1: ναι,
2: λέει, σου έχω άλλη δουλειά. Λέω, λέγε, εργατική δουλειά. Δηλαδή, θα πηγαίνουμε στα εργοστάσια να τη στείλουμε.
1: Ναι.
2: Και αυτοί που μπαίνουν το βράδυ, εννοείται, γιατί και αυτός δούλευε, ας
1: ναι,
2: πούμε,
1: ναι,
2: ήταν,
1: ναι,
2: εργάτης. Ναι. Αυτοί που βγαίνουν από το εργοστάσιο και αυτοί που μπαίνουν θα ενημερώνονται για εκδηλώσεις, γι' αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι. Για εργατικές
2: διεκδικήσεις, να
1: μπουνε, για τις ανάγκες
2: την ανάγκη
1: τις
2: να
1: κοινωνικές.
2: Μπουνε, ναι. Να γραφτούν στα σωματεία τους και τα λοιπά. Αυτό με γοήτευσε. Mm-hmm. Και με κράτησε εκεί πέρα, ας πούμε, μέχρι που έγινε η Χούντα.
1: Έρχεται λοιπόν η είδηση ότι σκοτώσανε τον Χαλκίδη.
2: Έρχεται η είδηση αυτή και εγώ έπαθα, όπως και με τον πατέρα μου, επί 10 μέρες ήμουνα στο κρεβάτι. Και για τον Γιάννη και για τον πατέρα μου. Λοιπόν, εντάξει, πέρασε αυτό και μου λέει κάποια στιγμή ο στιγουργός,
1: ο Δαμίγος,
2: του είπα την ιστορία που είχα εγώ με τον Γιάννη και μου λέει αυτός μαζί με τον Λουρετζή άρχισαν και γράφανε τραγούδια. Ναι, δηλαδή ναι, του έδινε στίχους ο Δαμίγος και αυτός
1: έβαζε
2: τα μελοποιούσε.
1: Τα ακόρντα και έφτιαχνε τραγούδια, ναι, τα μελοποιούσε. Ναι.
2: Μου λέει θα γράψεις για το Χαλκίδι. Τι να γράψω. Μου λέει μουσική. Κάτσε καλά, εγώ έχω ένα κορδό, παίζω κάποια τραγούδια, σημειωτώ και έχει σημασία να το πω και αυτό.
1: Ναι.
2: Εγώ λοιπόν έπαιζα ελληνικά τραγούδια, μαζί με τα, κάποια από τα Latin, όχι δεν ήμουν και βιρτουόζος ποτέ.
1: Ναι.
2: Έπαιζα και ελληνικά, αλλά μέχρι εκεί. Κάνα Καλαματιανό, κάνα αυτό. Ζεϊμπέκικο δεν μπορούσα να, δεν ήξερα ας πούμε.
1: Ναι.
2: Μου έμαθε το ζεμπέκικο ένας κουρέας συνεξόριστος από τον Εύωσμο, ο οποίος έπαιζε πολύ ωραίο μπουζούκι, ο Γιώργος ο Παπαλόπουλος, όχι Παπαδόπουλος,
1: Παπαλόπουλος.
2: Παπαλόπουλος.
1: Ναι.
2: Και μου λέει, αλλά να σε μάθω εγώ.
1: Ναι, ναι.
2: Και με έμαθε το ζεμπέκικο.
1: Τους ρυθμούς το ζεμπέκικο, ναι.
2: Με εγωίτευσε το ζεμπέκικο, αλλά μέχρι εκεί. Κάποια ζεμπέκικα μπορούσα πλέον να παίξω. Και μου λέει ο Δαμίγος θα γράψει μουσική. Δεν μου υπέδειξε τι ρυθμός θα είναι,
1: ναι,
2: αυτό
1: ναι,
2: που περίμενε να γράψω, αλλά λόγω 15 σύλλαβου των στίχων που έγραψε, προέκυψε χωρίς να το επιδιώξω ζεμπέκικο.
1: Και έτσι γίνεται.
2: Και όλοι λένε, όσοι το άκουσαν, τι είναι.

0: καλό. Εν πάση περιπτώσει.
1: Είναι η μάνα του παράνομου, έτσι δεν είναι.
0: Ναι. Λοιπόν, πρέπει να πω και αυτή την ιστορία.
1: Ναι.
0: Για τον τίτλο.
1: Αλήθεια, πώς βγήκε ο τίτλος αυτός?
0: Ο Χαλκίδης.
1: Για ένα τραγούδι που είναι γραμμένο για τον Χαλκίδη, δηλαδή. Γι' αυτό.
0: Ο Χαλκίδης πήγαινε αρκετά συχνά, όντας στην παρανομία. Ήταν διαβολεμένος άνθρωπος αυτά. Λοιπόν, πήγαινε πολύ συχνά στο σπίτι του να δει τη μάνα του και τα λοιπά.
1: Ναι.
0: Και όπου το πήγαινε έκανε και το μπάνιο του και τα αυτά για να... και γι' αυτό το λόγο. Λοιπόν, κάποια φορά μου τα αφηγείται ο ίδιος σε μια συνάντηση που είχαμε πριν να με συλλάβω. Ρε παιδί μου, τι θέλεις και έρχεσαι εδώ πέρα και της λέει πώς λέει, θα έρθω, πρέπει να αλλάξω και εδώ. Ναι, αλλά αυτοί έρχονται κάθε μέρα οι ασφαλίτες.
1: Οι ασφαλίτες, ναι.
0: Έρχονται κάθε μέρα και σε ψάχνουν, λέει. Τι θα γίνει, άμα θα σε βρουν εδώ πέρα θα σε σκοτώσουν.
1: Ναι. Ναι,
0: και
1: ναι.
0: Της λέει ο Γιάννης, δεν βαριέσαι ρε μάνα, ένα τομάρι έχουμε, ας το πάρουν.
1: Ωραία.
0: Και λέει η μάνα του παράνομου, να σκοτώσουν μέσα στο σπίτι, το ρωτάει, να σκοτώσουν μέσα στο σπίτι, να είσαι έξω να κάνεις και κάτι. Ναι. Και έτσι έγινε, το σκότωσαν στη γιάφκα που έμενα. Αυτή την ιστορία τι λέω εγώ στο Δαμίγο. Και ο Δαμίγος έγραψε ό,τι έγραψε.
1: Τους στίχους μετά.
0: Ναι. Φοβερούς στίχους.
1: Να ρωτήσω όμως, αυτά τα τραγούδια εκεί πώς καταγράφονται? Πώς είναι δηλαδή δυνατόν?
0: Αυτά γίνονται
1: γράφονται κρυφά σε ένα μαγνητόφωνο? Πώς είναι αυτή η ιστορία, πώς γίνεται?
0: Αυτά γράφτηκαν τα τραγούδια, όχι στο... γράφτηκαν σε και εκτελέστηκαν, ας πούμε, στο Λακί.
1: Ναι.
0: Όταν μας μετέφεραν στο Παρθένι, σε Λέρο, εκεί πέρα ο Δαμίγος, σαν παλιός κομμουνιστής, είχε στην Πολάτη του 16 χρόνια φυλακή.
1: Ήδη πολύ, τότε. Πολύ, πολύ.

0: αντιπάλου ιδεολογικού και τέτοια.
1: Ναι.
0: Επειδή ο άλλος ήταν δεξιός και στο δικαστήριο που έγινε παραβρέθηκε η γυναίκα του δολοφονημένου,
1: ναι,
0: η οποία διαβεβαίωσε το δικαστήριο ότι δεν είναι ο κατηγορούμενος, ο δαμίγος,
1: ναι, ναι,
0: ο δολοφόνος, τον ξέρουμε τον δολοφόνο και είναι...
1: Άλλος ας πούμε, ναι, άλλος, ναι, και δεν είναι ο δαμίγος.
0: Δεν είναι ο μαδί.
1: Και παρόλα αυτά τον καταδίκασαν.
0: Ο δαμίγος όμως καταδικάστηκε και έμεινε 16 χρόνια φυλακή για δολοφονία κάποιον πολίτη.
1: Δυστυχώς τέτοια τραγικά έγιναν,
0: λοιπόν,
1: άδικα πράγματα, τραγικά έγιναν πολλά.
0: Ο Λουρετζής και εκείνου την ιστορία δεν τη θυμάμαι, αλλά και εκείνος είχε άλλα 16 χρόνια, σύν τα 4 της Κούντας, άλλα 20 και εκείνος. Ο Δαμίγος είχε οικογένεια, είχε αφήσει στον κόσμο μία κόρη,
1: να,
0: η οποία παντρεύθηκε με έναν συναγωνιστή της εποχής της Κούντας,
1: να,
0: και
1: ναι,
0: ζουν στο, κάπου στον Πειραιά, ας πούμε.
1: Λοιπόν, το κασετοφωνάκι όμως...
0: Το κασετοφωνάκι, λοιπόν...
1: Από πού προκύπτει το κασετοφωνάκι?
0: Το κασετοφωνάκι. Είχα φτιάξει εγώ ένα καλυβάκι, στη μία πλαγιά του στρατοπέδου στο Παρθένιο. Με ξύλα, νάιλον, χαρτόκουτα, τενεκέδες και τα λοιπά. Για να πίνουμε κανένα κρασάκι που το βάζαμε παράνομα. Ναι. Εκεί πέρα, ή το φτιάχναμε εμείς από, ναι, σταφίδες.
1: Α, μπράβο, ωραία, ναι, ωραία.
0: Λοιπόν, και εκεί πέρα λέει ο Δαμίγος, σε αυτό το καλυβάκι θα γράψουμε και τα τραγούδια. Τι θα γράψουμε, του λέω. Ό,τι γράψαμε, γράψαμε. Μου λέει, θα τα γράψουμε σε κασέτα. Μου λέει, δεν θα πει σε κανέναν τίποτα. Μου λέει, εντάξει, με εμπιστευόταν ο άνθρωπος και με αγαπούσε πολύ,
1: ναι,
0: ο Δαμίγος. Και το μαγνητοφωνάκι αυτό που χρησιμοποιήθηκε το είχε στη διάθεσή του και στη φροντίδα του και στην απόκρυψή του ο Χαρίλος ο Φλωράκης.

0: Σήμερα δικούμε λίγο την ακρόαση των τραγουδιών, αλλά όμως έχουμε την συζήτηση με τους ανθρώπους που σχετίζονται έντονα και άμεσα μαζί τους. Πέρα από τον Κυριάκο Υψηλάντη, λοιπόν, που είναι ο άνθρωπος που τα διέσωσε, είχαμε και τη νεότερη γενιά ανθρώπους που ασχολήθηκαν με αυτά τα τραγούδια, τα δούλεψαν ενορχιστρωτικά, ακόμη και τα τραγούδησαν. Ανάμεσα σε αυτούς πρωτεύοντα, πρωταρχικό ρόλο έχει παίξει ο αγαπητός φίλος που βρίσκεται τώρα στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, ο Δημήτρης Μιστακίδης. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη, μας ακούς?
1: Γεια χαρά, σας ακούω, ναι.
0: Ευχαριστώ πολύ για την ανταπόκριση να μιλήσουμε. Καθώς γνωρίζω ότι η χρόνη σου είναι πάρα πολύ στενεμένη, έχεις σε λίγες μέρες συναυλία εδώ με το Αμέρικα στην Θεσσαλονίκη, έχεις το τρέξιμο με τα 30 χρόνια της παρουσίας σου με εκλεκτούς καλεσμένους και στην Τεχνόπολη και μετά εδώ Μονή Λαζαριστό, αν δεν κάνω λάθος, αλλά υπάρχει πίσω σε όλη αυτή την συναρπαστική, ας πούμε, και ενδιαφέρουσα διαδρομή σου, τη μουσική, υπάρχει και αυτή η σχέση με τα τραγούδια των εξώρεστων της Λέρου. Τι θυμάσαι από αυτό, Δημήτρη, πώς τα μάθες?
1: Κοίταξε, να σου πω την αλήθεια, έχουν περάσει τόσο πολλά χρόνια από τότε που το ξεκινήσαμε, που το είδα με έκπληξη ότι βγήκε η δουλειά τελικά. Το θυμάμαι πάρα πολύ όμορφα, πρώτα απ' όλα γιατί ήταν μια συλλογική προσπάθεια.
0: Ναι.
1: Όλοι οι συμμετέχοντες συμμετείχαμε, εννοείται, αφιλοκερδώς

0: και με πολύ αγάπη για ένα τέτοιο υλικό που ήρθε στα χέρια μας. Θυμάμαι τις συναντήσεις που κάναμε επάνω τώρα σε ένα βουνό. Δεν θυμάμαι αν ο καλεσμένος σας αν μπορεί να με βοηθήσει. Πού είχαμε βρεθεί την πρώτη φορά?
1: Ναι, ναι. Ο Κυριάκος είναι μαγνητοφωνημένος ο Ιψηλάντης, οπότε αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να σου απαντήσει. Και εγώ δεν το ξέρω, δεν το θυμάμαι. Δεν πειράζει, θα μας το λύσουν. Για συνέχισε όμως, συνέχισε.
0: Κοίταξε, ήταν μια... Αφενός το υλικό ήταν κάτι που δεν μπορούσες να αρνηθείς να πεις όχι, το πρώτο. Αλλά το κυριότερο για μένα ήταν ότι όλοι... Ήταν μια κίνηση συλλογική που δεν μπορούσες να πεις όχι. Ήταν όλοι αγαπημένοι συνάδελφοι που και είπαμε να κάτσουμε να το κάνουμε παρέα. Ο Γιάννης ο Μαυρίδης έπαιξε πολύ ουσιαστικό ρόλο, γιατί ο Γιάννης είναι ένα παιδί που δεν μπορείς να του πεις όχι, ό,τι και να σου πει, ας είπε που δεν ζητάει. Για να ζητήσει ο Γιάννης κάτι πρέπει να είναι κάτι πολύ σοβαρό.
1: Ναι,
0: οπότε νομίζω ότι αυτός ήταν και ο συνδετικός κρίτικος που μας μάζεψε όλους εκεί στο στούντιο και ξεκινήσαμε να δουλεύουμε τα τραγούδια.
1: Ποιο μπροστά τα είχατε παρουσιάσει ζωντανά, Δημήτρη? Εσύ με τον Παύλο δεν συμμετείχατε καθόλου?
0: Κάπου σε ζωντανή παρουσίαση όχι εγώ.
1: Μετά στο στούντιο μπαίνεις εσύ.
0: Ναι, εγώ μπήκα στο στούντιο.
1: Ναι. Και η ενορχιστρώση εκεί, οι πρόβες, τα λοιπά.
0: Κοίταξε, αυτό επίσης, ναι, επειδή είδα ότι γράψαν και το όνομά μου ξεχωριστά, κακώς για μένα, γιατί έγινε τόσο εύκολα και φυσικά με όλους τους συναδέλφους, που δηλαδή κάποιες παρεμβάσεις που γίνανε ήταν αυτονόητες. Βγήκαν πάρα πολύ εύκολα τα κομμάτια. Στη μορφή τουλάχιστον έχουν. Γιατί ήταν σαν να σου λέγανε πως θέλουν να βγουν το πρωτότυπο υλικό. Δεν κάναμε καμιά τρελή παρέμβαση. Απλά τα συμμαζέψαμε λίγο.
1: Ναι, σωστά. Δεν έχει διασκευές, ας πούμε, πάνω ή ξέρω εγώ, αλλαγές είναι τέτοιοι. Σήμερα πώς ακούγονται αυτά τα τραγούδια, Δημήτρη Μιστακίδη? Πώς το βρίσκεις, πώς τα βλέπεις?
0: Κοίταξε. Το τραγούδι είναι ένα άειλο πράγμα. Το οποίο νομίζω ότι παίρνει την αξία του από την ιστορία που κουβαλάει. Κάθε τραγούδι θεωρώ ότι έχει μια ιστορία μέσα του, κάτι λέει.
1: Ναι.
0: Όταν όχι απομονώσεις, όταν δεις το τραγούδι συνολικά, σαν μουσική, σαν στίχος, αλλά δεν αφήσεις απ' έξω την ιστορία του, είναι πάρα πολύ σημαντικά για μένα αυτά τα τραγούδια. Είναι τραγούδια που γράφτηκαν από εξόριστους σε καταστάσεις εγκλεισμού, σε μια περίοδο που δεν είναι και η καλύτερη για την Ελλάδα. Δεν είναι η καλύτερη, είναι από τις χειρότερες περιόδους.
1: Από τις πιο μελανές, πραγματικά.
0: Ναι. Και βλέπεις αυτούς τους ανθρώπους ζωντανά μπροστά σου. Δηλαδή, τι να πω, και η συνύπαρξη με αυτούς τους ανθρώπους ήταν φοβερό παράδειγμα για μας. Για μένα τουλάχιστον.
1: Ναι.
0: Όταν έβλεπες ανθρώπους με τόση καλοσύνη μέσα τους, ενώ έχουν περάσει τόσο δύσκολα στη ζωή τους. Δηλαδή, λες, παιδί μου, ότι αξίζει να είσαι καλός άνθρωπος.
1: Καρδιές με μεγαλοσύνη, μεγάλη. Ναι.
0: Ακριβώς.
1: Εσύ τώρα πώς διαλέγεις την καλόγρια, τη συγκλητική, την διαλέγεις, σε διαλέγει?
0: Νομίζω ότι διάλεξαν. Δεν διαλέξω.
1: Την διάλεξαν για σένα.
0: Μου είπα, Μίτσο, πρέπει να πεις αυτό. Λέω, εντάξει, παιδιά, ό,τι πείτε, έτσι κι αλλιώς. Δεν λέγαμε όχι σε αυτή τη δουλειά, ό,τι προέκυψε το κάναμε.
1: Λοιπόν, αγαπημένε Μίτσο, επειδή είναι πάρα πραγματικά ο χρόνος πιεσμένος, θα σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη μικρή επικοινωνία, για την παρέμβαση. Ακούμε την καλογριά τη συγκλητική. Είσαι στο δρόμο, κάπου. Στο δρόμο σ' ακούω.
0: Είμαι στο δρόμο, κατεβαίνω στην Αθήνα.
1: Λοιπόν, ώρα να πάνε καλά στη συνέχεια. Καλά. Σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη. Για χαρά.
0: Εγώ.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Η βόλτα σας κατά συντροφιά, φίλες ακροάτριες και φίλοι ακροατές. Η βόλτα από το 958, σήμερα αφιερωμένη στις μνήμες και τα τραγούδια των εξόριστων της Λέρου 1967-1971, ανήμερα της επετείου της 21ης Απριλίου, του πραξικοπήματος του 1967 που έφερε τόσα δεινά για τον τόπο μας και ανάμεσα σε αυτά βέβαια έστειλε σε τόπους εξορίας, σε νησιά αλλά και σε περιορισμένα στρατόπεδα, είτε και μέσα στην Αττική, είτε στη Θεσσαλονίκη, είτε στην Αρκαδία, χιλιάδες αγωνιστές και ανθρώπους που αντιτάχθηκαν στη δικτατορία. Ανάμεσα σε αυτούς και ο Κυριάκος Υψηλάντης, φοιτητής τότε του Φυσικού Τμήματος του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου, νέο παιδί, στέλεχος της Νεολαίας Λαμπράκη, που συνελήφθη το 1967 στις 28 του Απρίλη τελικά, και μετά το Επταπύργιο μεταφέρθηκε στη Γιάρο, στο Λακί, στη Γιάρο, στον Ολοπό και όσα και ακόμα πόσα. Και ας ακούσουμε όμως την συνέχεια και το τέλος της συνέντευξης που μας παραχώρησε ο Κυριάκος Υψηλάντης. Να θυμίσω είναι ο Τάσος Τριανταφύλου στη τεχνική επιμέλεια, ο Γιάννης Τσολακής στην επιμέλεια για την παρουσίαση της εκπομπής. Πάμε Τάσο να ακούσουμε τη συνέχεια.
2: Το έφερε εκείνος στο καλυβάκι που είχα φτιάξει εγώ, ο Μίτσος ο Στολίδης, θυμάμαι και ονόματα, και στο οποίο δεν πήγα μέσα να παίξω με το ακορδεόν, παρόλη την επιμονή του.
1: Για να μην ακούγεται γι' αυτό, να μην ακούγεται
2: να
1: δυνατά.
2: Να μην ακούγεται, να σας πω την γιατί αλήθεια, κατά βάθος ναι. Δεν πίστευα ότι μου αρέσανε τα τραγούδια που ήδη είχε μελοποιήσει ο αυτός, ότι θα κάνουμε κάτι, να πούμε. Δεν πήγε, δεν έβλεπα μακριά.
1: Δεν είχε πάει ο νους ότι μπορεί αυτό να έχει μεγάλη αξία, ας πούμε, ιστορική. Για να μείνει δηλαδή οπωσδήποτε για τα κατοπινά τα χρόνια.
2: Ακριβώς.
1: Δεν το φανταζόσασταν τότε.
2: Δεν μπορούσα να το φανταστώ. Προτύπησα λοιπόν να φυλάξω τσίλες, γιατί το καλυβάκι που είχα φτιάξει ήταν κοντά στο σειρματόπλεγμα που όριζε τα όρια του στρατοπέδου,
1: ναι.
2: Και απ' έξω από το σύρμα, ευτυχώς απ' έξω, έκανε βόλτες ένας χωροφύλακας, ο οποίος αν αντιλαμβανόταν κάποια στιγμή ότι γίνεται ηχογράφηση και τα λοιπά, θα κάνανε έφοδο
1: βέβαια,
2: το χειρότερο και θα ήταν να συλλάβουν το μαγνητόφωνο και όχι εμάς.
1: Αυτό σκέφτηκα και εγώ κατευθείαν, ότι η μεγαλύτερη απώλεια για όλους σας θα ήταν να σας πάρουν το κασετοφωνάκι. Αυτά τα τραγούδια μετά πώς φεύγουν από εκεί? Ποιος τα διασώζει, εσείς τα διασώζετε, κύριε Υψηλάντη?
2: Όχι, μου τα έστειλε ο Δαμίγος και σε ένα γράμμα μου λέει, σου στέλνω και τα τραγούδια μαζί με
1: τα τώρα γίνονται όταν βγήκατε από το στρατόπεδο.
2: Ναι.
1: Μεταπολίτευση.
2: Και μετά.
1: Αργότερα.
2: Δεν θυμάμαι ακριβώς. Και μου λέει, σου στέλνω τα τραγούδια και την κασέτα όπου εσύ δεν ήθελες να παίξεις. Μου έκανε. Ναι, μου έριξε το κεντρί του.
1: Ναι.
2: Και
1: μετά από χρόνια όμως ακούγονται πια στο κοινό. Ενδιάμεσα.
2: Ενδιάμεσα.
1: Δεν θέλατε, δεν το είχατε σκεφτεί καθόλου?
2: Ενδιάμεσα, τι εννοείται ενδιάμεσα?
1: Ενώ από τη μεταπολίτευση και μετά, να σας πω δηλαδή ότι εμείς τα βρίσκουμε, ας πούμε, σε πρώτη εκδήλωση το 2011. Μέχρι τότε τι έχουν γίνει, αυτό ρωτώ.
2: Από τη στιγμή που έφτασε η κασέτα της παράνομης ηχογράφησης, έτσι, και εγώ αρχίζω και βελτιώνουμε στην απόδοσή τους,
1: ναι,
2: τα παίζουν άνθρωποι που παίζουν άλλα όργανα, μπουζούκια, κιθάρες και τέτοια, κάνουμε διάφορες εμφανίσεις εδώ πέρα, δύο αν θυμάμαι στην αίθουσα τελετών, οπωσδήποτε, στην αίθουσα της...
1: Στο Βαφοπούλιο.
2: Στο Βαφοπούλιο, μπράβο το. Στη Φιλοσοφική κάναμε τελευταία, πριν από μερικά χρόνια, μία ακόμα εκδήλωση με καλούς μουσικούς, ας πούμε.
1: Να σας ρωτήσω τώρα, αυτά τα τραγούδια, πολλούς από εμάς που είμαστε κάπως πιο μεγάλοι, μας συγκινούν. και ιδεολογικά και συναισθηματικά και ως μια πράξη, έτσι, μια ιστορία ανθρώπων που μέσα από την τέχνη και μέσα από το τραγούδι άντεξαν και ιδεολογικά και πολιτικά σε δύσκολες σκληρές συνθήκες. Σήμερα αυτά πιστεύετε ότι αξίζουν, σημαίνουν κάτι στο σημερινό κόσμο?
2: Εγώ πιστεύω ότι δεν αφήνουν ασυγκίνητους όποιους θα...
1: Όποιους τα ακούσουν.
2: Όποιους τα ακούσουν. Ναι. Γιατί εκτός του ότι περιγράφουν μια κατάσταση στην οποία πολλοί θα μπορούσαν να είναι και αδιάφοροι, όχι εχθρικά διακείμενοι, αλλά αδιάφοροι, τώρα τι λένε και αυτά. Αλλά έχουν απίστευτο χιούμορ μέσα.
1: Βέβαια, βέβαια.
2: Και έχει στιχουργική ικανότητα, είχε στιχουργική ικανότητα αυτός ο άνθρωπος, που δεν ξέρω την εκπαίδευση του που, μάλλον ήταν πηγαία του βγαίνανε. Και βγαίνανε με χιούμορ, ότι εκεί που λέει που ψαρεύουν οι κρατούμενοι, ας πούμε.
1: Ναι, βέβαια, βέβαια.
2: Και λέει, μπουρκλώθηκε και χάνω το μοναδικό μου, χάνω.
1: Και το σφύριξε η σφυρίχτρα επίσης που είναι made in...
2: Αυτό. Ναι, όλα αυτά.
1: Πώς τη βλέπετε την έκδοση, τη σημερινή? Σας αρέσει, σας συγκινεί?
2: Βέβαια, αλλά εξίσου, για να μην πω περισσότερο, με έχει κατασυγκινήσει η ποιότητα της εγγραφής αυτών των τραγουδιών. Βέβαια και οι μουσικοί, οι οποίοι δώσανε τον εαυτό τους.
1: Θα μιλήσουμε για αυτά μέσα στην εκπομπή. Ναι. Πραγματικά όμως, μια και το αναφέρεται, νομίζω και ο Παύλος ο Παφρανίδης.
2: Παύλος ο Παφρανίδης.
1: Έχει δουλέψει πολύ.
2: Ο
1: και ο Γιάννης
2: ο Μιστακίδης.
1: Και ο Γιάννης ο Μαυρίδης που έκανε
2: ο
1: την
2: Γιάννης
1: ηχογράφηση.
2: Ο Γιάννης ο Μαυρίδης που έκανε την ηχογράφηση. Και ήταν απίστευτα, πώς να το πω, λεπτολόγος. Καθώς και ο Νίκος ο Καραγκούνης, ο οποίος κατέχει πάρα πολλά πράγματα γύρω από τη μουσική, αλλά και από τις ηχογραφήσεις, από ό,τι έχω καταλάβει. Και κάνανε μια δουλειά εξαιρετική.

0: Λοιπόν, για να γυρίσω πάλι στην αρχή, κύριε Ψηλάντη, 6 χρονών πρώτη φορά στην εξορία, μετά πολλά χρόνια, σχεδόν 4-5-6, πόσο βρίσκεστε επίσης στη διάρκεια της δικτατορίας πάλι στην εξορία?
1: Από το 67 μέχρι το 71.
0: Ναι, άλλα 4.
1: Και μετά το 74.
0: Το 73 με πει Ιωαννίδη, ξανασυλλαμβάνεστε?
1: Όχι,
0: μήπως?
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Όχι. Ναι. Το 74 όμως, το Φλεβάρι μου φαίνεται, τέλος Γενάρη, πότε ήτανε.
0: Ναι.
1: Για διανομή παράνομου ριζοσπάστη.
0: Έχετε
1: μετανιώσει? Μέχρι που έπεσε
0: η Χούντα, η δικτατορία. Έχετε μετανιώσει καθόλου για αυτή τη διαδρομή?
1: Στερηθήκατε? Όχι.
0: Ποτέ?
1: Ποτέ.
0: Παρόλο που στερηθήκατε κατά καιρούς, ελευθερία, ναι, του συγγενείς σας, την οικογένεια, τη γυναίκα, όλα αυτά.
1: Ναι.
0: Ναι. Σας στήριξαν όμως, έτσι δεν είναι?
1: Βεβαίως.
0: Ναι.
1: Βεβαίως.
0: Έτσι γίνονται αυτά. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ για την επικοινωνία.
1: Και
0: για
1: εγώ
0: την σημερινή την παρουσία εδώ στο ραδιόφωνο. Ήταν διαφωτιστική, πολύτιμη, συγκινητική και για μένα ήταν πραγματικά μια από τις ωραιότερες ραδιοφωνικές στιγμές και καταστάσεις που μας δίνει αυτή η δουλειά. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Και εσάς σας ευχαριστούμε για την ακρόαση πολύ. Από την εκπομπή η Βόλτα.
2: Μια νύχτια σκοτάδι πίσω τον αδειάσανε γυαλό.
0: Με τον Νικόλαο σας αποχαιρετάμε για σήμερα. Ανημερά της επετείου της 21ης Απριλίου του 67, 21 Απρίλη του 2026. Ήταν ο Τάος Τριανταφύλλου στην τεχνική επιμέλεια, ο Γιάννης Τσολακής στην επιμέλεια για την παρουσία της εκπομπής. Να έχετε όμορφο υπόλοιπο της μέρας. Γεια σας.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Μηχανή αναζήτησης. Μία εκπομπή με τον Γιάννη Δημητρούδη. Καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ3.

Λοιπόν, δείτε τι παθαίνω μερικές φορές. Μαθαίνω για έναν δίσκο, αρχίζω και ακούω κομμάτια που έχουν κυκλοφορήσει πριν βγει αυτό, σας τα παρουσιάζω στην εκπομπή, μιλάω και ξαναμιλάω και όταν βγει εν τέλει εκείνος ο δίσκος κάπως τον ξεχνάω και περνάνε και μήνες που δεν τον έχω ακούσει, δεν έχω πάρει χαμπάρι ότι βγήκε, παρόλο που μπορεί να έχω πει πάρα πολλές φορές και στον εαυτό μου αλλά και σε εσάς να έχω επαναλάβει επανειλημμένα ξανά και ξανά την ημερομηνία κυκλοφορίας του. Κάτι γίνεται εκείνες τις φορές, ξέρω εγώ, η προσοχή μου γυρνάει σε κάτι άλλο, μπορεί να χάνουμε και καμιά εκπομπή και να μου ξεφεύγουν αυτές οι κυκλοφορίες. Τις ανακαλύπτω μετά από λίγο καιρό και νιώθω βέβαια λίγο χαζός όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Και κάτι τέτοιο όντως συνέβη με το Space Time του Project The Sound of Paros. Και πόσες φορές δεν σας μίλησα για το Project The Sound of Paros από το προηγούμενο καλοκαίρι, και ο δίσκος μάλιστα αυτός έχει ήδη κυκλοφορήσει από τον περασμένο Νοέμβριο. Είμαι ο Γιάννης Δημητρούδης, αυτή είναι η εκπομπή Μηχανή Αναζήτησης, Χρήστος Σιδηρίδης σήμερα μαζί μας στον ήχο. Σας έχω ξαναπεί για το πώς από έναν φίλο τζαζίστα ντράμερ είχα μάθει πως στην Πάρο γίνεται ένα εργαστήριο τζαζ μουσικής εδώ και πάρα πολλά χρόνια, και από εκεί μέσα έχουν σμιλευτεί σχέσεις ανάμεσα σε μουσικούς από όλο τον κόσμο που έχουν πάει εκεί, έχουν παίξει μαζί ξανά και ξανά, έχουν ζήσει έτσι το καλοκαίρι της Πάρου, ίσως και σε μέρη λίγο μακριά από τον υπερτουρισμό και το όλο κλίμα που επικρατεί στο νησί αυτό τα τελευταία 10 με 15 χρόνια. Κάπως έτσι λοιπόν γεννήθηκε και το Project The Sound of Paros και ο δίσκος Space Time που κυκλοφόρησε πριν από μερικούς μήνες. Και ξεκινήσαμε σήμερα την εκπομπή μας με την ακρόαση ενός κομματιού που έχει τον τίτλο Κώστος Blues, όπου Κώστος βάλεται ένα πολύ όμορφο γραφικό ήσυχο και ορεινό παύλα ημίρινο χωριό, όχι από τα πολύ γνωστά της Πάρου. Ο συνθέτης Mark Μπουρονφόσε είναι κυρίως πίσω από το project αυτό, γράφει όσα τραγούδια, όσα κομμάτια είναι originals, είναι πίσω από την παραγωγή, έχει μαζέψει τις μουσικούς, έχει στήσει όλο το τελικό ηχητικό αποτέλεσμα, στο οποίο πολλές φορές βρίσκουμε και την Νεφέλη Φασούλη, που ούτως ή άλλως είχαμε ξεκινήσει να μαθαίνουμε για το project αυτό με ένα single που είχε βγει με την φωνή της Νεφέλης Φασούλη. Ένα άλλο τραγούδι θα ακούσουμε στη συνέχεια μέσα από τον δίσκο αυτό, είναι το Truth.

Δύο κομμάτια λοιπόν. Ξεκινήσαμε με το Coastal Blues, συνεχίσαμε με το Truth και τα δύο μέσα από το project The Sound of Paros και τον δίσκο τους Space Time που κυκλοφόρησε τον περασμένο Νοέμβρη. Ένα project από μουσικούς το οποίο γεννήθηκε στην Πάρος στην πραγματικότητα από την αλληλεπίδρασή τους παίζοντας ταυτόχρονα μουσική σε εργαστήρια και όχι τα καλοκαίρια στην Πάρο υπό την καθοδήγηση του Mark Μπουρονφώση. Το Truth που μόλις ακούσαμε και με τη φωνή της Νεφέλης Φασούλη. Πάμε να καλύψουμε έτσι και το πρώτο κομμάτι, το πρώτο πιο ελληνικό σε εισαγωγικά κομμάτι της σημερινής εκπομπής με τον Ανδρέα Θερμό και το δικό του Window of Hope, τον ντεμπούτο του δίσκου που κυκλοφόρησε στα μέσα περίπου του περασμένου Φεβρουαρίου. Ο Ανδρέας Θερμός, ναι, μεν σαξοφωνίστας, ωστόσο κυρίως στο πιάνο έχει γράψει τα περισσότερα από τα κομμάτια του δίσκου. Τον ακούμε στο The Cycle.

συνήθως οι δίσκοι τους οποίους ξεχνάω, έτσι, για να συνεχίσω αυτό που έλεγα στο ξεκίνημα της εκπομπής, είναι δίσκοι τους οποίους για κάποιο λόγο τους περιμένω πολύ. Τους έχω ανακαλύψει ήδη από αρκετούς μήνες πριν, περιμένω το να βγουν και εν τέλει κάτι συμβαίνει και τους ξεχνάω. Από την άλλη, ταυτόχρονα υπάρχουν και δίσκοι που τελείως τυχαία πέφτω πάνω σε αυτούς, ή και σχήματα ή και μουσική. Βέβαια, σχεδόν πραγματικά αποτύχει, πατάω το play χωρίς να έχω ιδέα πάνω κάτω τι θα ακούσω και εν τέλει βρίσκω τόσο υλικό για να το φέρω να το μοιράζομαι με εσάς, βέβαια, και όχι μόνο, το οποίο με κάνει να λέω ότι δεν ξέρω τι συνέβη εκείνη τη στιγμή, κάτι με τράβηξε, αλλά ευτυχώς που με συνέβη ό,τι συνέβη. Για παράδειγμα, θα σας πάω, σας πήγα μάλλον ήδη στο Μεξικό, όπου υπάρχει ένα σχήμα με τον τίτλο Rostro del Sol, οι οποίοι παίζουν κάτι ανάμεσα σε progressive rock, σε jazz, σε blues, σε fusion, ακόμα και σε τίτλο Rostro del Sol, οι οποίοι παίζουν κάτι ανάμεσα σε progressive rock, σε jazz, σε blues, σε fusion, ακόμα και σε συμφωνικό rock, θα μπορούσαμε να το πούμε έτσι με την έννοια των μπαντών.

τι συμβαίνει από εκεί και έπειτα σε όλη τη δουλειά. Σίγουρα θα ασχοληθούμε με τον δίσκο αυτό και στις επόμενες εκπομπές. Προς το παρόν, ας πάμε από το Μεξικό στο Μόναχο και στους WebWeb. Σας είχα πει την προηγούμενη εβδομάδα ότι οι WebWeb αποφάσισαν για πρώτη φορά στην καριέρα τους να βγάλουν δίσκο διασκευών και να μην παίξουν original υλικό. Πάντα βέβαια με τον Ρομπέρτο Ντι Τζόια πίσω από την καθοδήγηση του σχήματος. Και ακριβώς όπως ο τίτλος Web υπάρχει δύο φορές στον τίτλο τους, ο τίτλος Cover υπάρχει δύο φορές στον τίτλο του άλμπουμ. Cover λοιπόν από τους WebWeb κυκλοφόρησε πριν από 10 περίπου ημέρες. Τους είχαμε ακούσει την προηγούμενη εβδομάδα να διασκευάζουν το Αταράξια από ένα δίσκο των Passport των τελών της δεκαετίας του 70. Όπως σας είπα, και τότε μάλλον δεν επέλεξαν κατά λάθος να διασκευάσουν Passport, καθώς ο ηθήνοντας νους των Γερμανών, ο Klaus Doldinger, έφυγε από τη ζωή το περασμένο φθινόπωρο. Έτσι λοιπόν θα τους ακούσουμε να ξαναδιασκευάζουν Passport στο κομμάτι που ανοίγει το cover-cover, μάλιστα από τον τελευταίο δίσκο που έβγαλαν οι Γερμανοί το 2020, τον δίσκο του Motherhood. Εμείς ακούμε τους WebWeb να τους διασκευάζουν στο Song of Dust.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Και εντάξει, η αλήθεια είναι ότι τα δύο κομμάτια που ακούσαμε, γιατί και τη διασκευή στο Slave to the Rhythm της Grace Jones που με μόλις τελείωσε, είναι μέσα από το cover cover των Web Web. Τα δύο αυτά τα κομμάτια είναι και τα κομμάτια τα οποία ανοίγουν τον δίσκο και ίσως και οι δυνατότερες τους στιγμές. Από εκεί και πέρα αρχίζει λίγο και γίνεται αρκετά πιο μέτρια η φάση. Ωστόσο, αξίζει ο δίσκος να τον ακούσετε, γιατί κάποια, προφανέστατα θα τα αναγνωρίσετε, κάποια κομμάτια δεν θα καταλαβαίνετε ότι είναι αυτά που είναι, γιατί μιλάμε και για διασκευές σε πολύ πολύ γνωστές επιτυχίες. Για παράδειγμα, το Slave to the Rhythm της Grace Jones έγινε νούμερο 1 dance hit στην Αμερική του 1985. Δεν ξέρω αν το αναγνωρίσατε μέσα από την εκτέλεση των Web Web που μόλις ακούσαμε. Και μιας και μιλάμε για διασκευές, πάμε λίγο στον τρομπετίστα Nicholas Payton, τον οποίον εγώ τον γνώρισα κυρίως σαν έναν από τους ανθρώπους που συνεργάζονται συχνά με τους Butcher Brown. Εδώ έρχεται να αντιστραφεί η συνεργασία και οι Butcher Brown να συνεργαστούν, να κάνουν ένα featuring που λέμε σε κομμάτι του Nicholas Payton, ένα κομμάτι το οποίο ο Miles Davis το είχε πρώτο κυκλοφορήσει το 1959, είναι το All Blues. I went to see an African ballet and I saw the thing on piano. He saw it once on the stage and he was singing and when he got to the other side it was over. That little rumbling sound, the thing of piano, it comes from Africa. I wanted to play something like that. You know, Bill Evans had been telling me, this is the rebellion, it's, you know, and Mo John thing that prevails then too.

Νίκολας Πέιτον και Μπούτσερ Μπράουν λοιπόν στην εκτέλεση του All Blues του Miles Davis. Κανονικά τώρα θα σας έβαζα Μπούτσερ Μπράουν από την τελευταία τους δουλειά για να τους δούμε και από την ανάποδη της συνεργασίας. Ωστόσο έχει περάσει, η αλήθεια είναι η ώρα, και θέλω να πάμε λίγο και μια βόλτα τελειώνοντας την εκπομπή και στη Μεγάλη Βρετανία, και αυτό γιατί κυκλοφόρησαν μόλις το καινούριο του CP και η Go Go Penguin. Call to the Void, ο τίτλος του, ας τους ακούσουμε στο Mount Analog.

Και μπορεί το EP να λέγεται Call to the Void, ωστόσο ο τίτλος του κομματιού, το Mount Analog, νομίζω ότι μας δίνει να καταλάβουμε και πώς ακριβώς κινούνται πλέον οι Coco Penguin, αφήνοντας λίγο πίσω, τουλάχιστον προσωρινά, όπως φαίνεται, τον ηλεκτρονικό ήχο και επανέρχονται κατά βάση σε αναλογικά όργανα. Αν εξαιρέσουμε βέβαια τα synthesizer, ο ήχος των Coco Penguin είναι πλέον πολύ πιο ακουστικός σε σχέση με πριν από 1,5 με 2 χρόνια. Θα κλείσουμε τώρα την εκπομπή μας με τους Mammal Hands και το Four Flowers μέσα από το δικό τους φετινό Circadia. Έτσι, σε παρόμοιους ήχους, ούτως ή άλλως, αυτή η συγκεκριμένη μινιμαλιστική jazz σκηνή της Αγγλίας είναι μια σκηνή η οποία έχει αλλάξει ελάχιστα εδώ και 10 με 15 χρόνια και νομίζω ότι δεν υπάρχει καν λόγος για να αλλάξει, καθώς οι δίσκοι και οι δουλειές που βγαίνουν από αυτούς τους ανθρώπους και από αυτά τα παιδιά είναι εξαιρετικοί και μάλιστα με ιδιαίτερη επιτυχία και στη χώρα μας. Mammal Hands και Four Flowers, λοιπόν, για το κλείσιμο της εκπομπής. Ήμουν ο Γιάννης Δημητρούδης, αυτή ήταν η εκπομπή Μηχανή Αναζήτησης. Ακολουθεί η Δώρα Δαβίδου μέχρι και τις 7. Εμείς ξανά μαζί αύριο στις 5 η ώρα και εδώ στο 958 της R3. Χρήστος Σιδερίδης σήμερα μαζί μας στον ήχο. Μην το ξεχάσουμε και αυτό. Μέχρι αύριο τώρα που θα τα ξαναπούμε. Καλή συνέχεια.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Jukebox με τη Δώρα Δαβίδου, καθημερινά στον 958 της ΣΕΡ 3.

Καλησπέρα σε όλες και όλους. Είμαστε ζωντανά στον 958, το πολιτιστικό ραδιοφόνο της ΕΡΤ3. Η Δώρα Δαβίδου είναι στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής. Ο Κώστας Σαββίδης ρυθμίζει τον ήχο που ακούμε. Θα είμαστε για την επόμενη περίπου μία ώρα μαζί, όπου μπορούμε να επικοινωνούμε στο 2313-338-456. Σήμερα είναι το τρίτο και τελευταίο επεισόδιο, η τρίτη εκπομπή που θα αφιερώσουμε στον Κυριάκο Σφέτσα, στον συνθέτη της Πρωτοπορίας, ο οποίος είχε πολυπίκυλο έργο, το οποίο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων συνθέσεις έργων φωνητικής μουσικής, περιλαμβάνει τραγούδια σε ποίηση Ελλήνων και ξένων ποιητών, έργα μουσικής δωματίου και συμφωνικής μουσικής. Ο Κυριάκος Σφέτσας πέθανε στις 20 Απριλίου του 2026, σε ηλικία 80 ετών. Ασχολήθηκε με την ηλεκτρονική και την τζαζ μουσική, καθώς και με την ενσωμάτωση της ελληνικής μουσικής παράδοσης σε ένα ευρύτερο πλαίσιο της τζαζ. Και η ενσωμάτωση αυτή έγινε με τον δικό του πολύ ξεχωριστό και πρωτότυπο τρόπο. Στην πρώτη αφιερωματική εκπομπή ακούσαμε επιλεγμένα έργα από το σύνολο της δισκογραφίας του Κυριάκου Σφέτσα. Στην δεύτερη εκπομπή επικεντρωθήκαμε στην Greek Fusion Orchestra, ακούγοντας κομμάτια από τους δίσκους που κυκλοφόρησαν πριν λίγα χρόνια, με κομμάτια από την πολύ ιδιαίτερη αυτή ορχήστρα που δημιούργησε ο Κυριάκος Σφέτσας και από ηχογραφήσεις της ορχήστρας από τα μέσα της δεκαετίας του 70. Να αναφέρω ότι οι εκπομπές αυτές είναι διαθέσιμες για ακρόαση ή για επανακρόαση στην πλατφόρμα της ERT Echo. Στην σημερινή τρίτη εκπομπή θα ακούσουμε κινηματογραφική μουσική, θα ακούσουμε κάποιες επιλογές από έργα που συνέθεσε ο Κυριάκος Σφέτσας για τρεις ταινίες. Ξεκινήσαμε με την Παραγγελιά, την ταινία που κυκλοφόρησε το 1980 σε σενάριο και σκηνοθεσία του Παύλου Τάσιου. Ανοίξαμε τη σημερινή εκπομπή ακούγοντας το κομμάτι που έχει τον τίτλο «Πώς φαντάζομαι τα πρόσωπα στο μέλλον» σε μουσική του Κυριάκου Σφέτσα. Πριν να αναφέρουμε κάποια πράγματα για την ταινία, θα ακούσουμε ακόμα ένα κομμάτι από αυτό το soundtrack, σχέδιο για ένα σκληρό ποίημα.

Ακούμε μουσική που έγραψε ο Κυριάκος Σφέτσας για την ταινία «Παραγγελιά» του Παύλου Τάσιου. Η ταινία κυκλοφόρησε το 1980. Ο Νίκος μαζί με τον αδερφό του, έναν φίλο τους και τις γυναίκες τους διασκεδάζουν σε κάποιο λαϊκό κέντρο. Εκεί θα γίνει μια παρεξήγηση με αφορμή την παραγγελιά ενός τραγουδιού. Ο καυγάς με την εμπλοκή και της αστυνομίας μετατρέπεται σε αιματηρό επεισόδιο, το οποίο απασχολεί εκτενέστατα τα ρεπορτάζ και την κοινή γνώμη. Η ταινία είναι βασισμένη στην αληθινή ιστορία του Νίκου Κοεμιτζή, ο οποίος σκότωσε 3 ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους 8 στο νυχτερινό κέντρο Νεράιδα τον Φεβρουάριο του 1973 εξαιτίας της παραβίασης της παραγγελιάς την ώρα που χόρευε ο αδερφός του Νίκου, ο Δημοσθένης. Ανάμεσα στα 3 άτομα που σκότωσε ο Κοεμιτζής, οι 2 ήταν αστυνομικοί, οι οποίοι παρενόχλησαν επιδεικτικά τον Δημοσθένη όταν χόρευε. Αυτή είναι η πραγματική ιστορία, την οποία μεταπλάθη κινηματογραφικά ο Παύλος Τάσιος. Υπάρχουν όμως κάποιες βασικές διαφορές ανάμεσα στο αληθινό φωνικό και στην ταινία του Τάσιου. Αρχικά η παραγγελιά των αδερφών Κοεμιτζή τελείται το 1973, ενώ η παραγγελιά, η ταινία, το 1980. Το φωνικό λαμβάνει χώρα στα χρόνια της δικτατορίας, ενώ η ταινία στα χρόνια της μεταπολίτευσης. Η ταινία του Τάσιου προβάλλει την Αθήνα του τότε και κινείται σε αμιγώς κοινωνικά πλαίσια. Οι σκηνές στο νυχτερινό κέντρο που η τραγωδία κορυφώνεται είναι τόσο βαθιά βουτυγμένες μέσα στον καπνό, το ποτό, το φτηνό λαϊκό άσμα, τα σπασμένα πιάτα, το γυναικείο άρωμα, τα κουρασμένα πρόσωπα και το σάπιο γαρίφαλο, που ο θεατής μπορεί να νιώσει να ασφικτιά σε σημείο που το ξέσπασμα του Νίκου, τον οποίο υποδύεται ο Αντώνης Αντωνίου, καταλήγει ίσως να είναι λυτρωτικό.

Ακούμε κομμάτια από την μουσική του Κυριάκου Σφέτσα για την ταινία Παραγγελιά του Παύλου Τάσιου, η οποία κυκλοφόρησε το 1980 και βασίζεται στην αληθινή ιστορία του Νίκου Κοϊμητζή. Στην ταινία Παραγγελιά, αμέσως μετά το φωνικό, η κάμερα αλωνίζει τους δρόμους της Αθήνας, ακολουθώντας τον ήρωα στην αμήχανη φυγή του που θα καταλήξει στην σύλληψή του. Η ταινία αποτελεί το κινηματογραφικό ντεμπούτο για τον Αντώνη Καφετζόπουλο, ο οποίος παίζει τον Δήμο, τον μικρότερο αδερφό του Νίκου, τον οποίο υποδίεται, όπως είπαμε, ο Αντώνης Αντωνίου. Στην ταινία παίζουν επίσης η Θέμηδα Μπαζιάκα, ο Χρήστος Τσάγκας, η Σοφία Ρούμπου, ο Γιώργος Κοτανίδης. Συμμετέχουν επίσης η Όλια Λαζαρίδου και η Βίκη Βανίτα. Ενδιαφέρον έχει η εμφάνιση της Κατερίνας Γόγου, που ήταν τότε παντρεμένη με τον Τάσιο, τον σκηνοθέτη της ταινίας. Η Κατερίνα Γόγου διαβάζει στην ταινία ποίηματα με στίχους όπως «Η ζωή μας είναι σουγιάδες, σε βρώμικα αδιέξοδα», «Σάπια δόντια», «Ξεθοριασμένα συνθήματα».

Η βαθύτερη ουσία στην παραγγελιά είναι η ανάδειξη του κοινωνικού περιθωρίου και ο γενικευμένος φόβος της μετατροπής της Αθήνας σε ένα χωνευτήρι αφανισμένων ψυχών που δεν μπορούν να ελπίζουν σε κανένα ευίωνο αύριο. Η καλύτερη απόδειξη προς αυτή την κατεύθυνση είναι η παρουσία της Κατερίνας Γόγου στην ταινία, όχι ως ηθοποιού πια, αλλά ως ποιήτριας, η οποία στην αρχή και στο τέλος της ταινίας εμφανίζεται να βγάζει το μακιγιάζ όντας σε απόγνωση. Ο κριτικός Κοσμάς Κοψάρης αναφέρεται πως οι ήρωες στην παραγγελιά μας συγκινούν γιατί στο βάθος μένουν όλοι μόνοι. Μπορεί να χορεύουν μέσα σε ένα κέντρο πριν γίνει το φωνικό, αλλά αισθάνονται όλοι κατά βάση τόσο μόνοι. Ίσως γιατί στην ταινία προβάλλονται διαφορετικοί, συνεπώς εκλαμβάνονται ως κοινωνικά απόβλητοι και άκρος περιθωριοποιημένοι. Όπως λέει και η Κατερίνα Γόγου στην ποιησή της, χρειάζονται πολλά για να γίνουν ακόμα για μια κοινωνία που τους διαφορετικούς σκοτώνει.

Τον Ιούλιο του 1980 ο Παύλος Στάσιος και η Κατερίνα Γωγού καλούν τον Κυριάκο Σφέτσα για να συζητήσουν για την παραγγελιά, την ταινία που είχαν ετοιμάσει. Είχαν μιλήσει και με άλλους συνθέτες για να γράψουν το soundtrack για την ταινία, αλλά το αποτέλεσμα δεν τους είχε ικανοποιήσει. Ο Σφέτσας δέχεται να γράψει μουσική για την ταινία, αλλά τους ενημερώνει πως πρόκειται να φύγει για διακοπές στην Λευκάδα εκείνες τις μέρες. Η ταινία θα πρέπει να είναι έτοιμη στις αρχές του Σεπτέμβρη, ώστε να μπορέσει να είναι υποψήφια στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης την ίδια χρονιά. Ο συνθέτης έχει δει το υλικό μόνο μια φορά και έχοντας στο μυαλό του τις εικόνες που είδε, όπως και την ιστορία του Κοιμητζή, γράφει την μουσική για την ταινία τον Αύγουστο του 80, την γράφει τη μουσική στη Λευκάδα. Συγκεκριμένα, όπως περιέγραφε ο ίδιος ο Κυριάκος Σφέτσας, στο soundtrack αυτό υπάρχουν κάποια αιχμηρά κομμάτια και δύο μπαλάντες όπου το blues, το rock, η jazz και ο αυτοσχεδιασμός σε ανατολίζουσες και δυτικότροπες εκδοχές συμβιώνουν, αλλά πάντα σε μια ρέουσα έξαρση. Ο Παύλος Στάσιος, η Κατερίνα Γόγου και ο Γιάννης Τσιτσόπουλος που έκανε το μοντάζ βρήκαν σε αυτές τις συνθέσεις την απόλυτη μουσική συνοδεία για την ταινία και το αποτέλεσμα ήταν πραγματικά πάρα πολύ καλό. Η ταινία κερδίζει πολλά βραβεία στο φεστιβάλ στην Θεσσαλονίκη, ανάμεσα στα οποία και αυτό για τη μουσική, παίρνει το βραβείο μουσικής και γνωρίζει μεγάλη επιτυχία και στις αίθουσες όταν προβάλλεται μετά το φεστιβάλ. Ο δίσκος με τίτλο «Στο δρόμο» κυκλοφορεί αρκετά χρόνια αργότερα και περιέχει μουσική του Κυριάκου Σφέτσα από την πρώτη έκδοση και την πρώτη εκδοχή που βρίσκονται στην παραγγελιά, με την Κατερίνα Γόγου να ερμηνεύει ποίηματα από τις συλλογές της «Τρία κλικ αριστερά» και «Ιδιώνυμο». Εμείς θα ακούσουμε τη μοναξιά που λίγο πριν ακούσαμε στην οργανική της εκδοχή, έτσι όπως βρίσκεται στο soundtrack της παραγγελιάς. Τώρα θα ακούσουμε την μοναξιά από την εκδοχή που βρίσκεται στον δίσκο «Στο δρόμο».

Η μοναξιά δεν έχει το θλιμμένο χρώμα στα μάτια της συνεφένιας γκόμενας. Δεν περιφέρεται νοχελικά και αόριστα, κουνώντας τα γοφιά της στις αίθουσες συναυλιών και στα παγωμένα μουσεία. Δεν είναι κίτρινα κάδρα παλιών καλών καιρών και να θαλίνει στα μπαούλα της γιαγιάς με νεξελιές κορδέλες και ψάχινα πλατήγυρα.

Βαρβάρα Κοκκινιά. Τούμπα, Σταυρούπολη.

μουρλιάζοντας. Κατεβάζει μαλλισίδες στα τζάμια. Κάνει κατάληψη στα μέσα παραγωγής. Βάζει μπουρλότο στην ιδιοκτησία. Είναι επισκεπτήριο τις Κυριακές στις φυλακές. Ίδιο βήμα στο προάβλιο. Ποινικοί και επαναστάτες. Πουλιέται και αγοράζεται λεφτό-λεφτό. Ανάσα-ανάσα στα σκλαβοπάζαρα της γης. Εδώ κοντά είναι η κοτζιά. Ξυπνήστε πρωί. Ξυπνήστε να τη δείτε. Είναι παλιόσπιτα. Το γερμανικό νούμερο στους φαντάρους. Και τα τελευταία τέλειωτα χιλιόμετρα εθνική οδός κέντρων στα γατζωμένα κρέατα από τη Βουλγαρία.

Και δεν κρατάει άλλο που ξεπουλάν τη φάρα της. Χορεύει στα τραπέζια ξυπόλητη ζεμπέκικο, κρατώντας τα μπλαβιασμένα χέρια της ένα καλά ακονισμένο τσεκούρι. Η μοναξιά μας λέω, γιατί δική μας λέω, είναι τσεκούρι στα χέρια μας που πάνε από τα κεφάλια σας.

να μεγαλώσει το παιδί. Αυτό όχι φυσιολογικά. Αποφασίζει το ζευγάρι ότι η ευθανασία είναι η μόνη λύση για το παιδί. Εφόσον όμως η ευθανασία είναι παράνομη στην Ελλάδα, το ζευγάρι αρχίζει να δίνει νερό αντί για γάλα στο μωρό, ώστε όταν αυτό πεθάνει να μην είναι δυνατόν να διαπιστωθεί η αιτία του θανάτου. Αφού το βρέφος πεθαίνει και παρόλο που κανείς δεν ανακαλύπτει την αλήθεια, νιώθουν να τους βαραίνει αφόρητα το στίγμα της αποτρόπαιας πράξης τους, ώσπου δεν αντέχουν άλλο και χωρίζουν.

Ακούμε μουσική του Κυριάκου Σφέτσα από την ταινία «Το στίγμα» του Παύλου Τάσιου που κυκλοφόρησε το 1982. Στην ταινία παίζουν Αντώνης Καφετσόπουλος, η Λιόλια Λαζαρίδου και η Ντίνα Κόνστα. Η Λιόλια Λαζαρίδου κερδίζει το βραβείο πρώτου γυναικείου ρόλου στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκη το 1982 και ο Τάσιος κερδίζει το βραβείο σκηνοθεσίας στο Φεστιβάλ Κάρλο Βιβάρι την ίδια χρονιά.

Μέσα στο soundtrack της ταινίας Το Στίγμα, εκτός από τα οργανικά κομμάτια σε μουσική του Κυριάκου Σφέτσα, υπάρχει και ένα τραγούδι το οποίο ερμηνεύει ο Γιάννης Λεφέρης, «Σαν περπατάς στην άκρη».

Ο Κυριάκος Φέτσας έχει αναφέρει για την ταινία «Στο στίγμα, τα πράγματα παρότι τραγικά, ένα νέο ζευγάρι φέρνει στον κόσμο ένα παιδί με σύνδρομο Down, δεν φτάνουν τα πράγματα στην καυτή φόρτιση της παραγγελιάς. Είναι ένα δράμα από το στίγμα πιο σιωπηλό, πιο κρυμμένο και λιγότερο εξωστρεφές στην όλη πορεία του. Φέρει τις απαραίτητες εξάρσεις, όμως παραμένει κρυφό, υπακούοντας στις νόρμες μιας κοινωνικής ανομολόγητης συνθήκης».

Η μουσική που έχει γράψει ο Κυριάκος Φρέτσας για το στίγμα ακολουθεί πιστά την δραματουργική εξέλιξη της ταινίας και όπως έχει αναφέρει και ο ίδιος ο συνθέτης, σκιάζει η μουσική την κατά περίπτωση συγκινησιακή φόρτιση σκηνών και εικόνων, αρθρώνοντας ένα ομογενές ύφος που, όπως και η ταινία, ακόμα και στις εξάρσεις του, διατηρεί την δραματικότητά του μέσα από σιωπηλούς και χαμηλούς τόνους.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Το 1986 ο Κυριάκος Φέτσας γράφει την μουσική για την ταινία «Η νύχτα με την Σιλένα» στη σκηνοθεσία του Δημήτρη Παναγιωτάτου. Ο Χρήστος είναι κρυφά ερωτευμένος με μια κοπέλα στο απέναντι σπίτι, την οποία παρακολουθεί με τα κιάλια του χωρίς να έχουν μιλήσει ποτέ. Χρόνια αργότερα θα συναντήσει έξω από ένα μπαρ μια μυστηριώδη γυναίκα, την Σιλένα, που μοιάζει εκπληκτικά με την κοπέλα της νιώτης του. Ο Χρήστος καλεί τη Σιλένα να περάσει μια νύχτα μαζί του, μια νύχτα που θα του αλλάξει τη ζωή. Στην ταινία παίζουν ο Αντώνης Καφετζόπουλος, η Εύα Βλαχάκου, η Λυχία Αστεργίδου και η Μάγδα Μαυρογιάννη.

Ακούμε μουσική του Κυριάκου Σφέτσα από την Νύχτα με την Σιλένα, την ταινία του 1986, σε συνοθεσία του Δημήτρη Παναγιωτάτου. Στην μουσική του Σφέτσα κυριαρχεί ο ήχος της τρομπέτας, την οποία παίζει ο Γιάννης Θοδωρίδης. Ο ίδιος ο Σφέτσας περιγράφει το soundtrack που έχει συνθέσει ως μια ερωτική λυρική μουσική, με αρκετές όμως στιγμές suspense. Κυρίαρχο το σοφιστικέ ύφος που παίζει μυστηριακά και υπενικτικά με την μπαλάντα, με τον νουάρ της νύχτας, με την απώλεια των ψυχών και την άκρατη ειδονή του μαγευτικού. Στην καθαυτή μουσική της γλώσσα περνούν από την δουλειά αυτή πάρα πολλές αναφορές από την jazz μουσική.

Ακούσαμε μουσική του Κυριάκου Σφέτς από τρεις ταινίες, την Παραγγελιά, το Στίγμα και την Νύχτα με την Σιλένα. Θα κλείσουμε και την εκπομπή και το συνολικό αφιέρωμα σε αυτόν τον πολύ σημαντικό συνθέτη, τον Κυριάκο Σφέτσα, με ένα κομμάτι που υπάρχει στον δίσκο «Στον δρόμο», όπου η Κατερίνα Αγώγου απαγγέλει το ποίημά της «Πόσο νωρίς φεύγει το φως». Η πρώτη εκδοχή της μουσικής που θα ακούσουμε υπάρχει στην ταινία «Παραγγελιά». Ήταν το Jukebox με τη Δώρα Δαβίδου στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής. Ο Κώστας Σαββίδης ρύθμισε και φρόντισε τον ήχο. Καλή συνέχεια.

Πόσο νωρίς φεύγει το φως από τη ζωή μας, αδερφέ μου. Μέσα από τα αλλεργικά μας βλέφαρα, αργά στα νύχια πατάει η ζωή. Μπας και την πάρουμε πρέφα. Μακραίνει, χάνεται. Κοίτα, έγινε κουκίδα, στρίβει γωνία, πάει. Σκοτεινιά. Αρνητικά φωτογραφία κοιτάω και είναι, λέει, άνθρωποι. Κόκκινα φωτιά τα μάτια τους παγιδευμένων λύκων. Νύχια δανεικά, πώς τους κατάντησαν έτσι. Ξένες μασέλες, βέλες κολλάνε στο λαρύγγι μας. Τραβάνε τα κουμπιά μας. Μπας και τη βγάλουνε λιγάκι ακόμα. Είναι εκείνη του τρένου. Τους θυμάμαι καλά, που όταν κανονίσαμε το πρώτο μας όνειρο να πάμε εκδρομή, μας πέταξαν στις τεντωμένες ράγες του ηλεκτρικού σαν άδεια σακιά, σαν φύλαχτη διάβαση για υπερβάλλον βάρος. Όσοι ζήσαμε, γραμμένο με εισαγωγικά, χιλιάδες κάνες κεντράρουν επάνω μας από την ταράτσα του ΟΤΕ, κρύο, κρύο και μελό με το μακό μας φανελάκι. Κάνουμε τάχα πως έχουμε παλτό. Και να είδες, όλοι μας το έχουμε. Βυσσινιό νεύρο κάτω από το μάτι μας βαράει ακόμα. Πόσο ακριβή είναι, αδερφέ μου, η ζωή. Πόσο φτηνή να είναι τα είδη. Κουράγιο, ρε.

Μερικές φορές, μα δεν το βάζω κάτω. Έρχονται τούμπα τα αντικαταθλιπτικά και γέρνει παλάτζα. Δεν έχει άλλο μπρος. Σκύβω τότε και παίρνω στα δόντια μου το ματωμένο μου μυαλό και πάω πίσω, πίσω. Γυρίζω πίσω να σωθώ. Κι ύστερα δεν βρίσκω το δρόμο, γιατί και εκείνη σαν να μην το ξέρα. Παντού σπασμένες σιδεριές και θράψματα οβίδας.

Τρομάζω, τα χάνομαι το παραμικρό. Δεν έχω που να πάω. Μονάχα η πόρτα της υπεραγοράς είναι ανοιχτή και χώνομαι μέσα. Κοιτάω σαν αρπαχτικό που πάνε τα λεφτά και την αξία χρήσης. Delirium tremens το λένε αυτοί. Εγώ θέλω να κλέψω.

διαβάζω τότε μπροστά. Όλα τα στερεοφωνικά να παίζουν μαζεμένα. Κάθε μάρκα κι άλλο σκοπό. Και τα μεγάφωνα στο φουλ να σπάσουν τα αυτιά τους. Κι ύστερα με ένα σίγκερ ψαλιδάκι καλό. Κόβω γύρω γύρω το στόμα τους. Το μεγαλώνω. Κολλάω κι πάνω την ψυχή μου, φίλη του θανάτου. Και μέσα τους αδειάζω τα ψυχοφάρμακα. Τα φαρμακεία τους. Και τους φαρμακοποιούς τους μαζί. Θάνατο στο Βυζάντιο. Συχτήρι δυναστείες.

θάνατος τους αθάνατους. Μαύρες σημαίες και κόκκινο το φως. Ανοίγει. Θα ανοίξει ο δρόμος. Το στόμα, τα μάτια, η καρδιά και το μυαλό. Έτσι να κάνουμε. Θα πέσει η πόρτα. Και η μηχανή με το αρχαίο φιλμ. Μη συνέχεια η άνθρωπη.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Ιστορίες πολιτισμού.

κλασικό πρωινό. Στον 958 της ΕΡΤ 3. Επιμέλεια μουσικής Μαρία Βλαχοπούλου.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Κλασικό πρωινό στον 958 της ΕΡΤ 3. Επιμέλεια μουσικής Μαρία Βλαχοπούλου.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Κλασικό πρωινό. Στον 958 της R3. Επιμέλεια μουσικής Μαρία Βλαχοπούλου.

0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ο Αριστοτέλης συναντά την τεχνητή νοημοσύνη. Aristotle Meets AI. Aristotle Innovation Forum. Ένας νέος ακαδημαϊκός θεσμός γεννιέται. 17 έως 23 Μαΐου 2026. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. ΔΕΘ Περιπτέρω 15. aristotleforum.out.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 TISER3.
3: Ο 958 θυμάται ημερομηνίες που άφησαν ιστορία με τον Γιάννη Παπαδόπουλο. 19 Μαΐου και σήμερα γιορτάζει ο Αγαμέμνονας. Χρόνια σας πολλά. Το 1994 η Βουλή των Ελλήνων ψήφισε την ανακήρυξη της 19ης Μαΐου ως ημέρα μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων στο Μικρασιατικό Πόντο και το 1962 η Μέριλιν Μονρόε τραγουδά αισθησιακά το Happy Birthday προς τιμήν του Προέδρου των ΗΠΑ Τζον Κένεντι στο πάρτι γενεθλίων του. Το 1945 γεννιέται ο Πιτ Τσάουνσετ, Άγγλος μουσικός και κιθαρίστας, θρηλυκό μέλος των Who. Ψηφίστηκε στη 10η θέση της λίστας με τους 100 κορυφαίους κιθαρίστες όλων των εποχών του περιοδικού Rolling Stone. Γενέθλια έχει σήμερα ο Sam Smith, τραγουδιστής και συνθέτης, γίνεται 34 ετών, κάτοχος ήδη 4 βραβείων Grammy. Το 1840 πεθαίνει ο John Blackwell, ουαλός ποιητής και πεζογράφος, θεωρείται ο πατέρας της σύγχρονης ουαλικής λυρικής παράδοσης και το 1864 πεθαίνει ο Nathaniel Hawthorne, συγγραφέας του μυθιστορήματος «Το άλικο γράμμα». Το 1958 φεύγει από τη ζωή ο Ρόναλντ Κόλμαν, Άγγλος ηθοποιός βραβευμένος με Όσκαρ για το ρόλο του στην ταινία «Διπλή ζωή». Το 1979 ο Έρικ Κλάπτον παντρεύεται την πρώην σύζυγο του George Harrison, Patti Boyd. Είναι η περίφημη Λάιλα του ομώνυμου τραγουδιού του Κλάπτον. Ήτανε μερικές στιγμές μόνο στην ιστορία του πολιτισμού από τον 958 και τον Γιάννη Παπαδόπουλο.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο, αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Στα πρωινά του 958, τώρα η Εύη Καρκίτη. Αμέσως μετά ο Γιώργος Τούλας. Και στη συνέχεια η Αναστασία Γρηγοριάδου.

Λοιπόν, είμαστε εδώ όλοι για κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών, στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της R3, με τον Τάσο Τριανταφύλου σήμερα μαζί μας στον ήχο, Εύη Καρκίτη, στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Ένα ερώτημα που πλανιέται πάνω από την πόλη, είναι το, σαν αυτό το φάντασμα που πλανιόταν κάποτε πάνω από την Ευρώπη. Γιατί νιστάζουμε όλοι τόσο πολύ? Αναρωτιέται και ο Τάσος, τι να κάνει και αυτός ο άνθρωπος. Η απάντηση είναι, λέει, ότι φταίει ο καιρός. Τώρα ο καιρός, ο κακός μας ο καιρός, δεν ξέρω να σας πω. Πάντως τα πράγματα δείχνουν να είναι έτσι λίγο κάπως που δεν θα θέλαμε να είναι. Διαβάζω από την ιστοσελίδα της ΕΡΤ. Ας πάμε στον δικό μας τον χώρο. Και θέλω να αναφερθώ στο ξεκίνημα της εκπομπής για τον έμπολα. Θα μου πεις, μπράβο, ωραίο ξεκίνημα. Δεν έχω άλλο, παιδιά. Νομίζετε, εγώ θέλω. Είναι το τελευταίο πράγμα που θα ήθελα στη ζωή μου. Στην πραγματικότητα δεν θέλω καν να το σκέφτομαι. Όμως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας είναι εκείνος ο οποίος, εν πάση περιπτώσει, μιλά για μια κατάσταση η οποία είναι έκτακτη και μάλιστα τη χαρακτηρίζει έκτακτης ανάγκης διεθνούς ανησυχίας για την δημόσια υγεία. Διότι κάποια πράγματα ξέφυγαν, σε κάποιες περιοχές όπως είναι το Κονγκό καθυστέρησαν να διαγνώσουν την επιδημία, γιατί είναι ένα στέλεχος το οποίο δεν καλύπτεται από τα εμβόλια τα οποία είχαν αναπτυχθεί και κάποια από αυτά είχαν εγκριθεί. Τέλος πάντων, αφήστε τα να πάνε. Ψυχραιμία. Ψυχραιμία, κάνουμε και το τίποτα άλλο εδώ και πόσα χρόνια. Ψυχραιμοί είμαστε, παιδιά, αλλά και εσείς. Δεν μας έχετε αφήσει σε χλωρό κλαρί. Συνεπώς, ψυχραιμοι μεν, ανήσυχοι δε. Παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις, χωρίς να τρομοκρατούμαστε, αλλά τις παρακολουθούμε, διότι μιλάμε ότι έχουμε εισχωρήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Όπως ξέρετε, στη ζώνη του Λυκόφωτος, 23 13 33 84 56, στη διάθεσή σας και αυτό το πρωινό. Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι.

Λοιπόν, είναι 8 και 16 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι στο 958. Λίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών. Στο παλαιστικό ραδιόφωνο τη Ερυτρία. Με το Τάσο Τριαταφύλου σήμερα μαζί μα τον ήχο. Εύη Καρκίτη στο μικρόφωνο και στην επιλογή τη μουσική. Σα άρπαξα από τα μούτρα με τον έμπολα. Συγγνώμη, αλλά αυτή τη στιγμή βρίσκεται πάρα πολύ ψηλά στην παγκόσμια ειδησιογραφία. Και δεν λέτε πάλι καλά. Που έχουμε και τις κάνες, πηγαίνει κόσμος, δίνει καμιά συνέντευξη, φωτογραφίζεται, λέει πως βρέθηκε να παίζει στις διάφορες ταινίες που παίζει. Δεν λέτε που είναι ένα φεστιβάλ στο οποίο πάνε μύθοι και μπορεί να φύγουν όλοι γοντοί τραυματισμένοι και επίσης αρκετές κριτικές για τις ταινίες που κάποιες από αυτές θα θεωρούνται από τις πλέον αναμενόμενες της χρονιάς, ανάμεσα σε αυτές και το Fatherland, για το οποίο συζητήσαμε χθες, δηλαδή γι' αυτό εδώ το ταξίδι του Thomas Mann από την πολυτελή εξορία του στην Καλιφόρνια πίσω σε μια χώρα που ήταν κάποτε η δική του χώρα, αλλά που είναι μια χώρα που πλέον δεν υπάρχει, με τη Σάντρα Χούλερ να υποδύεται την Έρικα Μαν, μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση ανθρώπου. Ξέρετε, τα τελευταία χρόνια έχει στραφεί αρκετά η έρευνα και η μελέτη στο ρόλο τον οποίο έπαιξε η Έρικα στις κρίσιμες αποφάσεις που πήρε ο πατέρας της, και σήμερα το πρωί, διαβάζοντας και πάλι τον Μάριο και τον Μάγο, νομίζω πως είναι ένα κείμενο το οποίο δεν το χορταίνω, θέλω να μοιραστώ μαζί σας μια μικρή απόστροφο, καθώς πρόκειται, όπως ο ίδιος ο Thomas Mann λέει, για ένα τραγικό ταξιδιωτικό βίωμα, το οποίο έχει τόσες πολλές αναγνώσεις, και το συζητήσαμε και με τη Μαρία Μαντή την προηγούμενη εβδομάδα, τόσες πολλές και ακόμη περισσότερες που δεν αποκλείεται να αναδειχθούν μέσα στο χρόνο. Μιλάμε για ένα κείμενο της ωριμότητας του Thomas Mann, μιλάμε για ένα κείμενο το οποίο γράφεται μετά το Μαγικό Βουνό, ένα κείμενο το οποίο γράφεται μετά τον θάνατο στη Βενετία και μας μεταφέρει σε ένα ιταλικό θέρετρο, σε μια στιγμή που ανέρχεται ο Μουσολίνη στα πράγματα, γι' αυτό και μετά από μια πρώτη ανάγνωση που είχε γίνει όταν ακόμη ο Μαν ήταν ζωντανός, πολύ γρήγορα, αλλά και με τη συμβολή του ίδιου του Μαν, έτσι προς το τέλος της ζωής του, άρχισε το κείμενο αυτό να διαβάζεται ως πολιτική αλληγορία. Σήμερα πλέον συνυπάρχουν όλες οι ερμηνείες μαζί, είναι όλα στο τραπέζι, διαλέγει κανείς και παίρνει ό,τι πραγματικά του ταιριάζει και δεν χρειάζεται να ακολουθήσει μόνο έναν ερμηνευτικό μύτο. Η μεγάλη λογοτεχνία είναι πάντοτε περίπλοκη, είναι πάντοτε σύνθετη, δεν σου προσφέρεται πάρα πολύ εύκολα, και ο Μάριο και ο Μάγος είναι σίγουρα μια μεγάλη λογοτεχνία. Ο κόσμος γράφει, μιλώντας για τα θέρετρα, όπου τέλος πάντων ο ήρωας της ιστορίας κάνει τις διακοπές με την οικογένειά του και του συνοδεύουν έτσι και μικρά παιδιά. Έχει σημασία το ότι υπάρχουν μικρά παιδιά, καθώς τέλος πάντων τελειώνει με ένα κρεσέντο όπου υπάρχει και η βία, δεν θα αποκαλύψω το φινάλε, βέβαια δεν αποκλείεται να το γνωρίζετε, και πώς άφησαν τα παιδιά μέσα στην μακάρια άγνοιά τους. Πόσο άγνοια όμως είχαν τα παιδιά, είναι και αυτό ένα ζήτημα. Τέλος πάντων, ο Thomas Mann αρχίζει και βάζει κάποια ζητήματα για το τι μπορεί να αναζητά κανείς στα πολυσύχναστα θέρετρα. Και όταν αυτά έρχονται και μπουκώσουν, τώρα μιλάμε για απολύτως σημερινούς προβληματισμούς, γι' αυτό σας λέω, κάθε φορά θα σου δώσει και ένα καινούριο ερμηνευτικό μύτο. Και όταν εκείνο το θέρετρο μπουκώσει, τότε δεν αποκλείεται κανείς να διαπιστώσει ότι κοντά σε αυτό υπάρχει κάποιο άλλο, το οποίο είναι λίγο πιο ήσυχο και που αν πάει εκεί θα βρει τη γαλήνη. Ας πούμε, σας ζητώ να σκεφτείτε τι γινότανε στις αρχές του 21ου αιώνα, όταν είχε μπουκώσει η Μύκονος και κάποιοι πήγαιναν για να ηρεμήσουν στα Κουφονίσια, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να βρεθεί ηρεμία απολύτως πουθενά. Ο Thomas Mann αυτό το έχει πει από το 1929. Εγώ απορώ γιατί δεν τους ακούμε αυτούς τους ανθρώπους. Ο κόσμος, μας λέει, αναζητά τη γαλήνη και ταυτόχρονα τη διώχνει, έτσι όπως ορμά πάνω της, με γελία λαχτάρα, πιστεύοντας πως μπορεί να ενωθεί μαζί της, πως όπου βρίσκεται ο ίδιος, μπορεί να βρίσκεται και εκείνη. Τι να πω, σεβασμός μόνο. Εξάλλου,
ο Τόμας Μαν δεν έγινε Τόμας Μαν με τα ψέματα, έγινε Τόμας Μαν ο Τόμας Μαν, γιατί τα είδε όλα πριν καν συμβούν. Πώς αλλιώς να το πούμε.

Λοιπόν, εδώ με τον Τάσο συμφωνήσαμε ότι το New Feeling μοιάζει σαν να γράφτηκε μόλις χθες. Εντάξει και εσείς, προχθές ή αντιπροχθές πάντως, κανείς δεν μπορεί να φανταστεί το πλαίσιο ότι πρέπει να γυρίσει πριν από τη δεκαετία του 80. Αν δεν κάνω λάθος, ηχογραφήθηκε στα 1978. Αυτή όμως ήταν η ιδιοφία του David Byrne και των υπόλοιπων Talking Heads. Είναι 8 και 24 πρώτα λεπτά, όλη η κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ, μένω τέλος πάντων στον όμορφο κόσμο του πολιτισμού. Η δικιά μου η γενιά χρειάστηκε να συνδεθεί με τους επιδραστικότερους και μεγάλους τέλος πάντων Αμερικανούς ποιητές μέσα από ανθολογίες, σποραδικές μεταφράσεις στα λογοτεχνικά περιοδικά και τέλος πάντων με πάρα πολύ φαντασία, την οποία διαθέταμε άφθονοι όλοι εκείνα τα χρόνια τα παλιά, και κάτι περίσεψε μέχρι σήμερα να μας στηρίζει στις δύσκολες ώρες, χρειάστηκε να γεμίσουμε ψηφίδα ένα παζλ της ζωής τους, να κατανοήσουμε το context, τη συνθήκη μέσα στην οποία έγραψαν, δημιούργησαν, έγιναν φημισμένοι, έγιναν επιδραστικοί και βεβαίως είχαμε τρομερή λαχτάρα να δούμε την εικόνα τους. Το λέω αυτό γιατί δεν είναι αυτονόητο. Σήμερα πληκτρολογείς Αν Σέξτον, γιατί για αυτή την σημαντικότατη ποιήτρια θέλω να σας μιλήσω, και έρχεται η εικόνα αυτής της εκθαμβωτικής γυναίκας μπροστά στα μάτια σου, γιατί εκτός από μια πάρα πολύ σημαντική ποιήτρια υπήρξε και μια πανέμορφη γυναίκα και κάποια στιγμή νομίζω ότι είχε εργαστεί και ως μοντέλο. Και τα λέω όλα αυτά γιατί διάβασα χθες πως κυκλοφόρησε μια νέα βιογραφία της, η οποία τη βάζει σε ένα πλαίσιο με το οποίο, το οποίο προφανώς και δεν είναι λάθος και προφανώς μπορεί να συμφωνήσει κανείς, απλά ας μου επιτρέψετε να σκεφτώ ότι μερικές φορές η τέχνη, η ποίηση, μια παγκόσμια ποίηση σαν αυτή που έγραψε η εξαιρετική Αν Σέξτον ήταν ενδεχομένως κάτι παραπάνω από αυτό που θα έλεγε κανείς αμερικανικό όνειρο με τις αμφισβητήσεις και τις αντιφάσεις του, με τη νέα αυτή βιογραφία να την παρουσιάζει σαν θύμα του αμερικανικού ονείρου. Η Αν Σέξτον ενδεχομένως να γνωρίζετε ότι αυτοκτόνησε, όπως και οι φίλοι της, η Σίλβια Πλάθ, οι δυο τους εξάλλου είχαν συναντηθεί στην τάξη του επιδραστικότατου ποιητή Ρόμπερ Λόουελ. Θέλω να σας πω ότι ο κάπως παραγνωρισμένος στις μέρες μας, όχι άγνωστος αλλά παραγνωρισμένος ποιητής Αλέξης Τραϊανός, τον οποίο τον αγαπώ προσωπικά πάρα πολύ, ο οποίος δεν ήταν από τη Θεσσαλονίκη αλλά έζησε ένα πολύ μεγάλο μέρος της ζωής του εδώ και μάλιστα με πάρα πολλούς λογοτέχνες της Θεσσαλονίκης δέθηκε με μια πολύ στενή φιλία, είχε μεταφράσει Αμερικανούς ποιητές, ανάμεσα σε αυτούς τον Λόουελ, την Αν Σέξτον, την Σίλβια Πλάθ και δεκάδες άλλους. Μάλιστα κάποια στιγμή διάβασε και μια ανάρτηση από τον εξαιρετικό Σταύρο Ζαφυρίου, ένας ποιητής ο οποίος σε αυτή την πόλη είναι πλούτος για όλους μας. Ένα έργο του Σταύρου εξαιρετικά σύνθετο και χαίρομαι πάρα πολύ που πολύ τακτικά φιλοξενείται και εδώ στον 958 και μπορούμε να τον γνωρίσουμε καλύτερα και αυτά που λέει να μας βοηθήσουν να μπούμε σε αυτό το έργο. Έκανε λοιπόν μία μνήμα στον Αλέξη Τραϊανό και θυμήθηκα αυτούς τους κόσμους τους οποίους μας τους είχε προσφέρει όταν πραγματικά δεν είχαμε απολύτως καμία άλλη διαφυγή. Και χωρίς αυτές τις ανθολογίες, χωρίς τα λογοτεχνικά περιοδικά με τις σποραδικές μεταφράσεις, δεν θα γνωρίζαμε τίποτε για την Αν Σέξτον, την οποία πάντα την αγαπούσα περισσότερο από τη Σίλβια Πλάθ. Η νέα βιογραφία της δεν ξέρω αν θα φτάσει στην Ελλάδα. Σήμερα νομίζω πως η σημαντικότερη μεταφράστρια της Αν Σέξτον στην ελληνική γλώσσα είναι η ποιήτρια Ευτυχία Παναγιώτου. Μάλιστα πριν από κάμποσα χρόνια κυκλοφόρησε και ένας τόμος με τα ερωτικά της ποίηματα και όταν λέμε ερωτικά, ετοιμαστείτε για σφαγείο, δεν ξέρω πώς αλλιώς να το πω. Αυτή η νέα βιογραφία έχει και ένα άλλο χαρακτηριστικό, σύμφωνα με το ρεπορτάζ που διαβάζω. Παρακολουθεί την πορεία της Αν Σέξτον
μέχρι τη διεθνή αναγνώριση με πάρα πολλούς σταθμούς στο ενδιάμεσο αλλά και κατά τη διάρκεια της αναγνώρισης αυτής με ψυχιατρικές κλινικές, με διάφορες έτσι απόπειρες, με τραύματα τα οποία μέσω της πείσης της να τα φέρνει σε κοινή θέα και εδώ ξέρετε αρχίζει να υπάρχει και μια συζήτηση αν αυτό είναι και θεραπευτικό γιατί επικρατούν διάφορες αντιλήψεις για το πόσο η λογοτεχνία μπορεί να γίνει θεραπευτική. Και τα ίδια της τα τραύματα και το ίδιο της το έργο, η στάση που κράτησε απέναντι στην ποίηση μοιάζει να τροφοδοτεί το υλικό αυτής της βιογραφίας. Τι να πω, μακάρι να μεταφραστεί και στην ελληνική γλώσσα διαφορετικά, μπορεί κανείς να τα διαβάσει από τα αγγλικά. Κάποια στιγμή ακούμε και την ίδια τη φωνή της Αν Σέξτον, καθώς ο βιογράφος της χρησιμοποιεί αποσπάσματα που είπε, δεν ξέρω τώρα ποιες ακριβώς ήταν οι πηγές του, προφανώς κάποιες συνεντεύξεις, ενδεχομένως κάποια βίντεο, γιατί έχουμε βίντεο να την καταγράφουν, να μιλά σε έναν αόρατο σε εμάς συνομιλητή ή η μόνη της να διαβάζει τα ποιήματά της και ήταν μια εξαιρετική τους αναγνώστρια, με αποτέλεσμα να μοιάζει να είναι και πολύ συγκινητική η βιογραφία που μόλις κυκλοφόρησε για αυτήν.

Εντάξει, μετά από αυτό, δεν ξέρω τι τραγούδι κάπως σε στοιχιώνει. Εδώ παίρνουμε τον Τάσο, προσπαθούμε να βρούμε τις διαδρομές του στα τόσα πολλά έτσι covers που έχει, πάρα πολλές διασκευές. Αυτή είναι από τον Μπεκ. Ο Μπεκ έχει πάρα πολλές όψεις σαν καλλιτέχνης και αυτή είναι από τις πιο ενδιαφέρουσες. Τέλος πάντων, τον παίζουμε τακτικά εδώ στην εκπομπή. Πάντως έτσι είναι ένα τραγούδι το οποίο λίγο κάποια στιγμή σε κάνει να σταματάς ό,τι κάνεις και σταματάς να σκέφτεσαι εκείνο που σκέφτεσαι και σε αγχώνει και αρχίζεις να σκέφτεσαι άλλα πράγματα που θέλω αποκλείται να σε αγχώσει περισσότερο, αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Λοιπόν, και ενώ ακούγαμε αυτή την τραγουδάρα, εγώ έπεσα πάνω στην είδηση του πώς κατασκευάζεται κάτι το οποίο έχουμε την εντύπωση ότι έγινε viral. Τώρα δεν χρειάζεται να σας πω ότι είναι το viral και πολύ τακτικά ας πούμε ερχόμαστε αντιμέτωποι, αυτό έγινε viral, το άλλο έγινε viral. Μερικές φορές όλα αυτά που γίνονται τόσο πια viral μας είναι τόσο ανήκια, απλώς μα ποιος το καλό είναι αυτή που τα

κάνουν όλα τόσο πολύ viral. Είναι, ξέρετε, ακούς, είναι όπως, μερικές φορές όπως εκλογές. Πως ακούς κάποιο που θα ψηφίσει εκείνο ή το άλλο και κάποια στιγμή είσαι πεπισμένος μέσα στο μικρό κόσμο που κινείσαι ότι ένα τάδε μικρό ή και κάποιος μεγαλύτερο κόμμα τίποτε πάει για να πάρει την εξουσία, ας πούμε, και όλους τους υπόλοιπους θα τους στείλει σπίτι τους για χαμομήλι και τελικά αυτό δεν μπαίνει, ας πούμε, καν στη Βουλή. Τι έγινε, ρε παιδιά, ας πούμε, πώς έχω μείνει εγώ έξω από την πραγματικότητα, αλλά δυστυχώς είμαστε έξω από την πραγματικότητα, διότι αν κάτι μας αρρώνει είναι ένα νέο και ύπουλο, όπως χαρακτηρίζεται, διαδικτυακό marketing. Δηλαδή το marketing δεν υπήρχε πριν, ξέρω εγώ, επινοηθεί το TikTok, το Instagram και διάφορες πλατφόρμες οι οποίες έχουν τεθεί απολύτως κάτω από την υπηρεσία του. Απολύτως κάτω από την υπηρεσία του. Αυτό το πράγμα το οποίο λέμε χρήστης και ο οποίος μοιράζεται αυτό το υποτιθέμενο περιεχόμενο, αυτό μου αρέσει πάρα πολύ, σε ένας άνθρωπος με περιεχόμενο, αλλιώς το εννοούσαμε κάποτε, αλλιώς το βλέπουμε τώρα μπροστά μας. Τέλος πάντων, θέλει να μοιραστεί περιεχόμενο με τους followers, με τους φίλους του, τη λέξη και αυτή για τις facebookικές φιλίες, τέλος πάντων friends. Λεγόταν και έτσι λέγεται μέχρι σήμερα. Αυτό το πράγμα είναι πολύ πιο κάτω από τα προϊόντα τα οποία σμπρώχνονται και νιώθουμε πραγματικά να μας ταΐζουν. Αυτό που έρχεται ένα ρεπορτάζ να μας πει είναι ότι καθώς προχωράμε σε αυτόν τον κόσμο του διαδικτυακού μάρκετινγκ και έχουμε μιλήσει πάρα πολύ συχνά για επιθετικές πολιτικές, ότι πατάς, ας πούμε, ένα κλικ σε ένα άθλιο site, το οποίο, ξέρω εγώ, υποτίθεται ότι σου μεταδίδει μία είδηση, όπου πετάγονται μπροστά στα μάτια σου διαφημίσεις, το ασήμαντο κείμενο που είναι γραμμένο, που δεν μεταφέρει χωρίς καμιά απολύτως είδηση, εάν υποθέσουμε ότι καταφέρεις να το ανοίξεις, όχι απλώς δεν μπορούν να κλείσουν οι διαφημίσεις που έχουν και πάρα πολύ θόρυβο, έτσι, που πετάγονται μπροστά σου, αλλά ενώ κλείνεις πετάγονται άλλες τόσες, είναι σαν τη λερναία ύδρα, κόβεις το ένα κεφάλι και πετάγονται στη θέση του άλλα 9. Είναι λιγότερο αθώο, μας λέει μία καινούρια έρευνα, και στείνεται πολύ καλά αυτή η καμπάνια παριστάνοντας μια αυθόρμητη λαϊκή συγκίνηση. Εδώ πέρα πρέπει, νομίζω, λίγο να σκύψουμε με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Υπάρχουν εταιρείες που παίρνουν τραγούδια, παίρνουν διάφορα τρέιλερ, παίρνουν συνεντεύξεις, παίρνουν στιγμές από podcast, παίρνουν πολιτικά μηνύματα, παίρνουν υλικό από τους λεγόμενους celebrities. Όλα αυτά τα παίρνουν και τα σπάνε σε ακόμη μικρότερα βίντεο, διότι η γλώσσα του διαδικτύου είναι το βίντεο, αλλά με οποιονδήποτε ειδικό των social media, και αν μιλήσετε, θα πει: τι, ένα λεπτό, τρελαθήκατε, ένα λεπτό είναι μια αιωνιότητα. Στα 20 δευτερόλεπτα ο άλλος το έχει εγκαταλείψει, ας πούμε, και πάει στο άλλο. Τα σπάνε σε διάφορα μικρότερα βίντεο και ανεβαίνουν από λογαριασμούς οι οποίοι μοιάζουν κανονικοί. Είναι κανονικοί πράγματι αυτοί οι λογαριασμοί? Προφανώς και όχι. Θα μου πεις, τι μας λες πρωί-πρωί, αυτά είναι γνωστά εδώ και 15 χρόνια, ας πούμε. Και έχετε απόλυτο δίκιο. Πλην όμως, αυτό πλέον μοιάζει να είναι ένας κανόνας για τις πλατφόρμες στις οποίες οικειοθελώς παραχωρούμε αμέτρητες πληροφορίες για τον εαυτό μας, για τα γούστα μας, ακόμη και για την οικονομική δύναμη που μπορεί να έχουμε, και πάνω απ' όλα για τις διαθέσεις μας, για το πώς τα λεφτά που περνάνε από τα χέρια μας και που τα βγάζουμε με τόσο κόπο, είμαστε διατεθειμένοι να τα ξοδέψουμε σε κάτι, σε ρούχα, σε τσάντες, παπούτσια, ταξίδια, πείτε ένα οποιοδήποτε καταναλωτικό αγαθό. Ο στόχος όλων αυτών των accounts που υποδίονται τα κανονικά, ενώ δεν είναι, είναι δόλιος και μοχθηρός, για να ξέρουμε τι λέμε. Δεν τον νοιάζει να πάρει απλώς views. Σε κάνει να πιστεύεις ότι εσύ ανακάλυψες μόνος σου κάτι στο διαδίκτυο. Αν δεν το ανακάλυψες μόνος σου, το ζήτημα είναι ότι πριν το ανακαλύψεις μόνος σου, πριν το ανακαλύψουμε μόνοι μας, υπήρχαν κάποιοι που είχαν ανακαλύψει πάρα πολύ καλά εμάς και μας χορεύουν κανονικότατα στο ταψί, πασάροντάς μας προϊόντα παντός τύπου, μέσα από βίντεο που μοιάζουν να είναι viral, ενώ στην πραγματικότητα δεν είναι απολύτως τίποτα. Είναι μία κατασκευή.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Είμαστε εδώ, όλη η κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών, στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ. Πριν από λίγες μέρες λέγαμε για αυτήν την περίεργη δίκη, η οποία από πίσω κρύβει και όλη τη φαγωμάρα και τον ανταγωνισμό που υπάρχει για τον έλεγχο της AI, καθώς ο Σαμ Άλτμαν με τον Elon Musk έφτασαν στα δικαστήρια, καθώς ο Elon Musk είπε πως όταν εκείνος είχε χρηματοδοτήσει την OpenAI, η OpenAI ήταν μια μη κερδοσκοπική εταιρεία. Τώρα όλα αυτά που στείνονται νομικίστικα, ξέρετε, κάποιοι είναι μανούλες, μέσα σε αυτό κάνουν απίστευτες καριέρες και απίστευτες περιουσίες. Συνεπώς θέλω τα λεφτά μου πίσω, ρε, εσείς έχετε γίνει ένας κολοσσός, δεν σας χρηματοδοτώ άλλο, φέρτε πίσω τα εκατομμύρια που σας έδωσα. Ο Σαμ Άλτμαν, τέλος πάντων, και αυτός δεν είναι κανένας χθεσινός, το κάθε άλλο. Όχι ότι η OpenAI δεν έχει ωραιότατα νομικά team προκειμένου να βγουν σε μια τέτοια δίκη και να διεκδικήσουν πράγματα, με αποτέλεσμα η δίκη να βαίνει προς την ήττα του Elon Musk. Το Ομοσπονδιακό Δικαστήριο του Auckland, και αυτή η δίκη θεωρείται πάρα πολύ σημαντική, κατά κάποιο τρόπο ένας σταθμός, μην με ρωτάτε ακριβώς να το εξηγήσω, δεν μπορώ να το καταλάβω, όμως υπάρχει τόση μεγάλη φρενίτιδα απέναντι στον έλεγχο της τεχνητής νοημοσύνης και στα χρήματα που αυτή θα παράξει. Κάποιοι λένε ότι δεν αποκλείεται να πρόκειται για μια φούσκα η οποία θα σκάσει με πάταγο μερικά χρόνια αργότερα, αλλά το Ομοσπονδιακό Δικαστήριο του Auckland έκρινε ότι ο Elon Musk, ναι, είχε πράγματι δίκιο, αλλά χρυσέ μου και εσύ τώρα το θυμήθηκες. Έκανε αυτή την κατάθεση εκπρόθεσμα με αποτέλεσμα να δικαιώνεται η πλευρά της OpenAI και του Altman. Μετά την ανακοίνωση της απόφασης, εκείνος που εκπροσωπεί τον Elon Musk, προφανώς δεν είναι ένας άνθρωπος, είναι ολοκληρωτή, αλλά τέλος πάντων κάποιος εμφανίζεται στα δικαστήρια, δήλωσε ότι ο πελάτης του, ότι πελάτης και αυτός όμως, απορώ πως θα βγάζεται πέρα, πραγματικά όμως απορώ, διατηρεί το δικαίωμα της έφεσης, ωστόσο η δικαστής άφησε να εννοηθεί ότι η προσπάθεια αυτή θα είναι δύσκολη, καθώς το ζήτημα της παραγραφής έχει ήδη ουσιαστικά κριθεί από τους ενόρκους. Στην αγωγή που κατέθεσε ο Μάσκ, την αγωγή την καταθέτει το 24. Κατηγορεί την OpenAI, κατηγορεί προσωπικά τον διευθύνοντα σύμβουλο Σαμ Άλτμαν και τον πρόεδρο, ο οποίος είναι ο Γκρέκ Μπρόκμαν. Να μαθαίνουμε και κανένα όνομα για το ποια είναι τα αφεντικά, διότι αυτή είναι τα αφεντικά, όπως μπορεί κανείς να καταλάβει. Τον παραπλάνησαν, αχ, είναι ένας παραπλανημένος, είναι ένας παραπλανημένος, και λέει πάρτε 38 εκατομμύρια δολάρια. Και στη συνέχεια προχώρησαν εν αγνία του στη δημιουργία κερδοσκοπικού βραχίων, ενώ αυτός τι πήγε να χρηματοδοτήσει, τους οραματιστές. Αλλά να πω, οι οραματιστές αποδείχθηκαν σκληρότατοι αντίπαλοι και σκληροί καπιταλιστές, με αποτέλεσμα να έχει προκύψει όλη αυτή η σφαγή. Ο βραχίωνος ο κερδοσκοπικός δημιουργήθηκε κρυπτό δίπλα στον αρχικό μη κερδοσκοπικό, γιατί νομίζω ότι όλα αυτά ήταν πραγματικά λίγο οραματικές startup. Δεν ξέρω, διορθώστε με αν κάνω λάθος. Αξίζει κανείς μερικές φορές να σκαλίζει, ας πούμε, το παρελθόν, όπως ξέρω εγώ, σκαλίζει το παρελθόν της April και φτάνει μέχρι τον γκαράζ του σπιτιού των γονιών του Steve Jobs και τα άτομα τα οποία αναφέρονται σε αυτή την κουλτούρα και έχουν διαμορφωθεί από αυτήν. Αυτές ενδεχομένως να είναι οι πιο συγκινητικές ιστορίες που έχουν να αφηγηθούν. Τέλος πάντων, ο Μάσκ χαρακτήρισε τη συμπεριφορά των στελεχών της OpenAI ως κλοπή ενός φιλανθρωπικού οργανισμού, αλλά το δικαστήριο δεν ψήθηκε.

0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Λίζα Τζέραρτ, η φωνή των Dead Can Dance και του Hans Zimmer σε ένα ολοκένουργιο project. Voices of the Wind. Η σύγχρονη μουσική και οι αρχαίες φωνητικές παραδόσεις γίνονται ήχος που κινείται σαν τον άνεμο. Πέρα από πολιτισμούς και μουσικά είδη. Special guests, οι Italian tenors και η κορυφαία φωνή των Mystery of Bulgarian Voices. Συνοδεία της Sofia Chamber Orchestra. Λίζα Τζέραρτ, Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, 23 Μαΐου. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
2: Δύο συμμετέχοντες, δύο ψυχίατροι, μία κλινική δοκιμή, ένα νέο αντικαταθλιπτικό φάρμακο. 5, 4, 3, 2, 1. Η Bloom Theater Group παρουσιάζει το βραβευμένο επιστημονικό θρίλερ της Lucy Preble, The Effect. Ένα πείραμα για τέσσερις ανθρώπους ερωτευμένους και θλιμμένους. Σκηνοθεσία Ανδρέας Παράσχος. Από 15 Μαΐου και κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στο Θέατρο Αμαλία. Δεύτερος κύκλος παραστάσεων. Προπόληση more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
3: Χορηγός επικοινωνίας 958 της R3. FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.

Λοιπόν, είμαστε εδώ και να κάνουμε μια σύνδεση με τα προηγούμενα. Πριν, αυτά που λέγαμε πριν, τον Τζον Άνταμς και τη Σουζάν Βέγγια, λέγαμε για το πώς γίνεται κάτι viral. Ακούστε τώρα μια ιστορία η οποία είναι χράτ, σ' αφήνει άναυδο. Ο Ρόθκο έγινε viral, διαβάζω σε ρεπορτάζ, γιατί η Gen Z κουράστηκε να βλέπει τα πάντα. Σοκ και δέος, κάτι το οποίο πέρασε απαρατήρητο από τα δικά μας μάτια. Δεν ξέρω τι σχέση έχετε με το TikTok. Τάσο, έχεις TikTok? Όχι, λέει, αν είναι ποτέ δυνατόν. Και μια-δυο φορές που επιχείρησα έτσι να μπω, ήταν τόσο επιθετικό. Φωνάζαν όλοι και βρίσκα λευριάτε από εκεί. Όρεξη έχουμε τις φωνές σας. Στο TikTok και στο Instagram, διαβάζω στο ρεπορτάζ, τα έργα του Ρόθκο συγκεντρώνουν εκατοντάδες χιλιάδες προβολές. Δημιουργεί περιεχομένου, φτιάχνουν πράγματα τα οποία εμπνέονται από τους πίνακές του ή απλώς ποστάρουν πίνακές του και κάποιοι έχουν έτσι και κάποια σχόλια με αποτέλεσμα να τις συγκρίνουν με την μελαγχολία, ας πούμε, των Cocteau Twins, οι οποίοι, λέει, επίσης έχουν μια επιρροή και γνωρίζουν μια μεγάλη απήχηση και αναβίωση με τη Gen Z. Και ακούστε τώρα το πιο ενδιαφέρον από όλα. Ο Ρόθκο δεν γίνεται δημοφιλής σε πλατφόρμες όπως είναι το TikTok και το Instagram, όπου θα πίστευε κανείς, και σωστά θα το πίστευε, τέλος πάντων είναι άλλοι οι ροές του. Δεν γίνεται viral επειδή είναι εύκολος, αλλά επειδή είναι αργός. Σε αυτόν τον κόσμο, με τα μικρά βίντεο, τα οποία δεν πρέπει με τίποτα να ξεπεράσουν ούτε ένα λεπτό, όπου ο καθένας λέει τη γνώμη του, όπου υπάρχει μια μόνιμη οπτική διέγερση, οι πίνακες του Ρόθκο εμφανίζονται στα μάτια των Χριστών ως μια παράξενη επιφάνεια ανάπαυσης. Ανάπαυση ο Ρόθκο. Τι άλλο θα ακούσουμε? Δεν σου ζητούν να αντιδράσεις, δεν σου ζητούν να πάρεις θέσεις, δεν σου λένε τι σημαίνουν, απλώς μένουν εκεί. Με τα χρώματα που αρνούνται να γίνουν περιεχόμενο, σαν τα γνωστά, αλλά με την εύκολη έννοια. Το πιο ενδιαφέρον από όλα, διαβάζω στο ρεπορτάζ, είναι ότι ένας μεγάλος ζωγράφος όπως ο Ρόθκο ξαναγίνεται δημοφιλής online, εάν υποθέσουμε ότι είχε πάψει ποτέ να είναι. Και αυτό γιατί? Γιατί σε μια γενιά που ζει μέσα σε μια αδιάκοπη οπτική υπερδιέγερση, οι πίνακες του Ρόθκο μοιάζουν να είναι ένα είδος αντίδοτου. Δεν εξηγούν, δεν φωνάζουν, δεν προσφέρουν οδηγίες, απλώς υπάρχουν τεράστιοι και σιωπηλοί σαν χώροι όπου μπορείς για λίγο να σταθείς.

Είμαστε εδώ λοιπόν, όλη η κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών πηγαίνει 9 και 4 σε ένα πρωινό που για την ώρα είναι και ζεστό και ηλιόλουστο, αλλά μετά δεν μπορείτε να φανταστείτε τι έχει να γίνει, τι βροχές, τι καταιγίδες, τι μετασυστάτε. Ένας καιρός αστάθης, σαν τις διαθέσεις μας, τέλος πάντων. Όπως ξέρετε, το Λούβρο έχει ένα πολύ μεγάλο μπελά, ένα πρόβλημα πάνω από το κεφάλι του, το οποίο λέγεται Μόνα Λίζα. Έτσι κι αλλιώς υπάρχουν διάφορα ζητήματα, αλλά το τι γίνεται με τη Μόνα Λίζα παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της λειτουργίας του, διότι επισκέπτες σειραίουν καθημερινά για να δουν τον πίνακα του Νταβίτζη, μαλλιοτραβιούνται, όχι σέλφι, όχι φωτογραφίες, όχι δεν ξέρω εγώ τι, ασφυκτική πίεση και συμφόρεση σε ένα χώρο που δεν το λες και απέραντο. Μάλιστα, αχ να δείτε τι είχε πει κάποιος. Το απέναντι έργο, λυπάμαι, καθώς μπαίνουν όλοι σε εκείνη την αίθουσα η οποία είναι μικρή και κανείς δεν γυρίζει από την άλλη πλευρά. Δεν μπορώ να θυμηθώ ποιο έργο είναι. Είμαι σίγουρη όμως ότι κάποιος από εσάς θα το ξέρει, διότι όλοι πάμε και κοιτάμε kicked up ό,τι μπορούμε να δούμε πίσω από τα plexiglass, πίσω από τα διαχωριστικά, γιατί αυτό έλειπε. Να είναι το έργο εκτεθειμένο σε όλους μας. Εμείς είμαστε, πρέπει να το παραδώσουμε στους επόμενους. Ένα πίνακα, ο οποίος έχει και πολύ μεγάλη περιπέτεια και ως αντικείμενο δηλαδή, και το ξέρετε αυτό. Όπως γνωρίζουμε, προκειμένου να δώσει το Λούβρο λύση σε αυτό, είπε ρε παιδιά, τι το συζητάμε το θέμα, θα τη βάλουμε μόνη της σε μία αίθουσα, αλλά ακούστε, διότι αυτό περιλαμβάνει και έναν ευρύτερο σχεδιασμό και μάλιστα μόλις χθες ανακοίνωσαν ποιοι είναι οι αρχιτέκτονες που θα αναλάβουν αυτό το μεγάλο σχέδιο επέκτασης του μουσείου που θα χωράει άλλα 3 εκατομμύρια σε περίπτωση που κάποιος θέλει να το επισκεφθεί. Δεύτερη μεγάλη δημόσια είσοδο, νέοι εκθεσιακοί χώροι, ειδική αίθουσα για τη Μόνα Λίζα, ώστε όσοι επισκέπτες θέλουν να δουν μόνο το δημόσιο έργο, το διάσημο αυτό έργο, να μπορούν να το κάνουν χωρίς όμως να μπλοκάρουν την υπόλοιπη συλλογή. Θα κινούνται άνθρωποι και έργα, τα έργα δεν κινούνται, παραμένουν ακίνητα, οι άνθρωποι όμως θα κινούνται και η Μόνα Λίζα θα είναι εκεί, μέσα σε ένα χώρο περίπου 3.000 τετραγωνικών μέτρων. Σου λέει, θέλετε στριμωχτείτε, ελάτε στριμωχτείτε ελεύθερα, 3.000 τετραγωνικά μέτρα είναι αυτά. Σχεδιασμένη αίθουσα αποκλειστικά για την παρουσίαση του έργου και της ιστορίας του. Πρακτικά προσπαθεί το Λούβρο να λύσει αυτό το πρόβλημα που έχει γίνει σχεδόν παράδοξο, το πιο διάσημο έργο του μουσείου να απειλεί να καταπιεί ολόκληρο το μουσείο. Οι αρχιτέκτονες, όρε τυχεροί άνθρωποι, αλλά και πόση ευθύνη που έχουν αναλάβει αυτόν τον σχεδιασμό, είναι τα Studios Architecture Paris και το Seldorf Architects, το γραφείο της Γερμανίδας αρχιτέκτονα Άναμπελ Σέλντορφ, το οποίο έχει έδρα στη Νέα Υόρκη, και σύμφωνα με τη Γαλλίδα Υπουργό Πολιτισμού Κατρίν Πεγκάρ, η πρόταση των δύο γραφείων, που όπως λέει δείχνει απέραντο σεβασμό στην ιστορία του μουσείου, αλλά είναι και σύγχρονη, δημιουργεί μία σύνδεση που τη χαρακτηρίζει κομψή ανάμεσα στην πόλη, το παλάτι και το μουσείο. Νομίζω πως αυτές είναι ιστορικές στιγμές, με την έννοια ότι το Λούβρο δεν είναι απλώς ένα μουσείο. Νομίζω ότι είναι το μουσείο που έχει τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα από όλα στον κόσμο, ακόμη και από το MoMA, κάνω λάθος, διορθώστε με, και αυτή τη στιγμή έρχεται να κάνει και μία πρόταση για το πώς, ενώ βρισκόμαστε στον 21ο αιώνα, με τα γνωστά ζητήματα μπροστά μας, τους συνωστισμούς κλπ, αλλά και με τα άλλα ζητήματα μπροστά μας, να θέλουν όλοι οπωσδήποτε να δουν έτσι ένα έργο, και μερικές φορές αγνοώντας και κάποια άλλα, τα οποία δεν αποκλείται να είναι και σημαντικότερα από αυτό, έρχεται για να μας πει πώς μπορούμε να προστατεύσουμε ένα ιστορικό κτίριο, πώς μπορούμε να διαχειριστούμε τον υπερτουρισμό, πώς μπορούμε να κρατήσουμε ζωντανή τη σχέση με το κοινό, χωρίς να μετατραπεί το μουσείο σε μια μηχανή ροή επισκεπτών, έτσι, μηχανή ροής επισκεπτών. Εάν τα καταφέρουν, νομίζω πως το Λούβρο θα γίνει ένα παγκόσμιο παράδειγμα.

Διαβάζω για αυτό που έκανε η Metropolitan Opera προκειμένου να τραβήξει νέο κόσμο, νέο αίμα στην όπερα. Ανεβάζει μια καινούργια παραγωγή που έχει να κάνει με τη σχέση της Φρίντα Κάλο και του Diego Rivera και αποφασίζει να βγει έξω από τη Metropolitan Opera. Μην έρχεστε, λέει, εσείς σε εμάς, θα έρθουμε εμείς σε εσάς. Βγαίνει και πηγαίνει σε νεκροταφείο, πηγαίνει στο εστιατόριο και το MoMA, προσπαθεί να φέρει κοινό. Πράγματα τα οποία δεν ξέρω γιατί πια σχολιάζονται ως τόσο τρομερές καινοτομίες, διότι όλα αυτά έχουν γίνει εδώ και αρκετά χρόνια. Και στη Θεσσαλονίκη δηλαδή έχουμε δει παραστάσεις, οι εξωσκηνικοί χώροι. Το να βγαίνει μια παράσταση, να αφήνει πίσω του έτσι αυτή την παραδοσιακή σύμβαση, σκηνή, πλατεία, εξώστες κλπ. Και να βγαίνει σε χώρους οι οποίοι μπορούν να είναι οικοί, μπορούν να είναι ανίκοι, μπορούν να είναι χώροι άβολοι, όπως είναι ένα νεκροταφείο για παράδειγμα. Δεν μπαίνουν όλοι με χαρά μέσα σε αυτό. Νομίζω ότι κανείς δεν μπαίνει με χαρά μέσα σε αυτό για κανέναν απολύτως λόγο, ακόμη και όταν τον επισκέπτεται για λόγους έτσι ιστορικούς ή καλλιτεχνικούς. Τέλος πάντων, προωθούν όσο μπορούν, συνεργάζονται με εστιατόρια, μπαίνουν μέσα στο νεκροταφείο. Χρειάστηκε, λέει, κάποια στιγμή να αφαιρεθούν οι πόρτες ενός εστιατορίου για να μπορέσει να μπει μέσα ένα πιάνο και τέλος πάντων να τραγουδήσουν εκεί κάποια αποσπάσματα από την όπερα. Τι να κάνουν οι άνθρωποι, προσπαθούν να σκεφτούν πράγματα, ώστε ένα είδος το οποίο ο Τιμωτέ Σαλαμέ το είχε κατηγορήσει πριν από μερικούς μήνες ως νεκρό, αποδεικνύει ότι μπορεί να κάνει και διάφορες, ας πούμε, τρέλες, γιατί μόνο νεκρό δεν είναι. Εξάλλου ήταν μια δήλωση και όπου ο ίδιος ο Σαλαμέ την πλήρωσε πάρα πολύ ακριβά, αλλά τι να του πω και αυτό, ας πρόσεχε. Όταν ξέρει υποτίθεται πως παίζεται το παιχνίδι, δεν πετάμε, ας πούμε, τέτοια τούβλα στη δημόσια σφαίρα.

Λοιπόν, 9 και 25, όσο εδώ ήταν για σήμερα το λίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών. Ακολουθεί ο Γιώργος Τούλας, ο Τάσος Τριανταφύλου ήταν μαζί μας στον ήχο. Εύη Καρκίτη στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Αύριο Τετάρτη, λίγο μετά τις 8 και πάλι εδώ. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι.

0: με ένδυμα περιπάτου.
1: Τρίτη 19 Μαΐου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Στο Ινστιτούτο Γκέτε Θεσσαλονίκη συνεχίζεται η παράσταση Άγριο Αίμα σε σκηνοθεσία Θάνου Νίκα. Ένα σύγχρονο πολιτικό και βαθιά ανήσυχο έργο για τα όρια της εκπαίδευσης, της βίας, της δημοκρατίας και του φόβου απέναντι στον άλλον. Στο καφενείο Η Πρίγκιπος για ακόμα μία τρίτη παρουσιάζεται η παράσταση Η Πις Μέτα, μία αιχμηρή πολιτική αλληγορία όπου η δεικτική σάτυρα του αρχαίου κειμένου μετατοπίζεται στο σήμερα φωτίζοντας με χιούμορ, οξύτητα και θεατρική τόλμη τα αδιέξοδα της εξουσίας, της δημαγωγίας και της συλλογικής ευθύνης. Στο Γαλλικό Ινστιτούτο με ελεύθερη είσοδο προβάλλεται η ταινία «Καλή μητέρα» της Χάφσια Χέρζη, ένα κοινωνικό γαλλικό δράμα που αφηγείται την ιστορία της Νόρα, μιας μητέρας που προσπαθεί να στηρίξει την οικογένειά της και τον φυλακισμένο γιο της σε μια ταινία για την αγάπη, την αγωνία και την αξιοπρέπεια. Το ντοκιμαντέρ «Τα Ντεσιμπέλ» του Λευκού Πύργου, του συγγραφέα και σκηνοθέτη Δήμου Βοσινάκη, προβάλλεται στη μικρή σκηνή Θεσσαλονίκης, παρουσιάζοντας ένα οπτικοακουστικό αφιέρωμα στη μουσική ταυτότητα της πόλης. Μέσα από το ρεμπέτικο, το ροκ, το πανκ, το μέταλ, την ηλεκτρονική μουσική και τη ραπ, η ταινία χαρτογραφεί τους ήχους, τις σκηνές και τους καλλιτέχνες που διαμόρφωσαν τον πολυπολιτισμικό χαρακτήρα της Θεσσαλονίκης και συνεχίζουν να τροφοδοτούν τη σύγχρονη ελληνική μουσική. Στην οδό Σαπφού στο Βαρδάρι μεταφέρεται τα τελευταία 60 χρόνια ένα εντυπωσιακό ταξίδι στον χρόνο από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Ο Βαρδάρις στο σημείο συνάντησης των ανθρώπων της πόλης, από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα, από τα καφενεία και τα μανάβικα μέχρι τα λαϊκά σινεμά και τα μπαρ με γυναίκες. Στον Πολυχώρης Λαχανές συνεχίζεται η έκθεση «Η τέχνη στη Σκακέρα». Οι καστικοί καλλιτέχνες της Ένωσης Καλλιτεχνών Συντηρητών του Υπουργείου Πολιτισμού παρουσιάζουν έργα ζωγραφικής. Συνεχίζεται η έκθεση «Η τέχνη στη Σκακέρα». Οι καστικοί καλλιτέχνες της Ένωσης Καλλιτεχνών Συντηρητών του Υπουργείου Πολιτισμού παρουσιάζουν έργα ζωγραφικής, χαρακτικής, γλυπτικής και εγκαταστάσεις, εμπνευσμένα από τα Πιόνια, τη Σκακέρα και

Λοιπόν, έπεσα πρωί-πρωί πάνω σε μια συνέντευξη της αγαπημένης μου Τάνιας Τσανακλίδου στο Γιάννη τον Πανταζόπουλο στη Λάιφο.

Η Τάνια λέει ότι σήμερα πλούσιος είναι αυτός που έχει χρόνο. Πόσο αλήθεια έχει. Πώς περνάει έτσι στα αλήθεια ο χρόνος και κυρίως πώς τον ξοδεύουμε το χρόνο με τέτοιον τρόπο. Είναι πολύ ωραία συνέντευξη, μιλάει για όλα η Τάνια και για την απουσία των ανθρώπινων σχέσεων. Το πιο σημαντικό, λέει, είναι να είσαι δίκαιος, να μην είσαι ψώνιο. Και έχω πει πολλές φορές συγγνώμη και την εννοούσα. Αυτά είναι τα πράγματα τα οποία σε καθορίζουν στη ζωή. Λοιπόν, ο Τάσος θα φροντίσει τον ήχο τώρα εδώ με επιμέλεια. Ο Γιώργος Τούλας θα είναι στο μικρόφωνο μέχρι τις 11. 2313-338-456-958 κενό. Καλημέρες. Αποστολή στο 54-160. Πάμε.

0: χαμόγελα. Να χορεύουν τη σημαία king size και να με ασπάζονται. Και έπειτα να πέθανα σαν ηρωίδα του Τσέζερε Παβέζε.
1: Είμαστε εδώ και πραγματικά ο χρόνος είναι η μεγαλύτερη απώλεια του καιρού. Γιατί ακόμα και όταν τον έχεις, μάλλον δεν ξέρεις τι να τον κάνεις και τον διαχειρίζεις με έναν ηλίθιο τρόπο. Τον σκορπάς στην συνάφεια των ημερών από εδώ και από εκεί με τον ένα και τον άλλο. Κυριολεκτικά το σκορπάς όμως. Γι' αυτό ο Σπύρος μου στείλε μια πάρα πολύ ωραία εικόνα που είδε σήμερα το πρωί στην παραλία. Είναι ένας τυπάκος ο οποίος έχει ξαπλώσει πλάι σε μια βρύση κάτω από την δροσιά ενός πλατάνου. Έχει ένα τρανζιστοράκι και ένα κομπολόι από τα παλιά τα τρανζίστορ και ακούει μουσική ξαπλωμένος την ώρα που γύρω του καίγεται το σύμπαν. Αυτό είναι πραγματικά πλούτος.

Η Όλγα λέει πως υπάρχουν και οι άνεργοι που έχουν χρόνο αλλά δεν έχουν χρήματα. Τελικά τίποτα πραγματικά δεν είναι μόνο έτσι ή αλλιώς, γιατί όντως μπορεί να έχεις χρόνο αλλά δεν μπορεί να απολαύσεις διάφορα πράγματα που συμβαίνουν ακριβώς γιατί δεν έχεις τη δυνατότητα την οικονομική. Όπως και να έχει, το πέρασμα του χρόνου είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι μας απασχολεί όλους, μεγαλώνοντας πιο πολύ από ποτέ. Γιατί βλέπεις μπροστά σου αναγκαστικά και μοιραία το χρόνο να λιγοστεύει. Οπότε εκεί η αγωνία του να προλάβεις όσο περισσότερα μπορείς είναι αυτή που κυριαρχεί. Είδα μια ανάρτηση πρωί-πρωί του Νίκου του Γκιόνι, του εκδότη των εκδόσεων Πόλης, που μου υπενθύμισε ότι πέρασαν 4 χρόνια από τότε που κυκλοφόρησε το βιβλίο μου. Μερικά πράγματα νομίζω ότι έγιναν χθες το απόγευμα. 4 χρόνια είναι πολύ καιρός. Είναι πάρα πολύ καιρός.

Ο Παναγιώτης με ένα μήνυμα λέει ότι έχω στο σιρτάρι του γραφείου μου το βιβλίο, στο έχω διαβάσει, λέει, το έχω stand-by. Αυτό είναι τιμητικό, το να είναι ένα βιβλίο stand-by, γιατί μπορεί να ξαναχρειαστεί κάποια στιγμή. Τα λόγια μας είμαστε, αυτό μένει στο τέλος, οι ιστορίες που έχουμε πει και οι εικόνες που έχουμε μαζέψει και τα συναισθήματα που έχουμε εκφράσει. Λοιπόν, 5 βιβλία για σας, όχι το δικό μου, άλλα βιβλία καινούρια. 958 κενό, μια καλημέρα και τη λέξη βιβλίο στο 54 160, 5 βιβλία σας περιμένουν.

0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Δύο συμμετέχοντες, δύο ψυχίατροι, μια κλινική δοκιμή, ένα νέο αντικαταθλιπτικό φάρμακο. 5, 4, 3, 2, 1. Η Bloom Theater Group παρουσιάζει το βραβευμένο επιστημονικό θρίλερ της Lucy Preble, The Effect. Ένα πείραμα για τέσσερις ανθρώπους ερωτευμένους και θλιμμένους. Σκηνοθεσία Ανδρέας Παράσχος. Από 15 Μαΐου και κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στο Θέατρο Αμαλία. Δεύτερος κύκλος παραστάσεων. Προπόληση more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
2: Από τον Πόντο στο Ωραιόκαστρο. Καλοκαίρι 2026. Ο Δήμος Ωραιόκαστρου διοργανώνει φεστιβάλ ποντιακών εκδηλώσεων. Η ιστορική μνήμη μοιράζεται. Γίνεται δύναμη και ελπίδα για το μέλλον. Βιωματική πορεία με παρεμβάσεις ηθοποιών και αφηγητών με συνοδεία ζωντανής μουσικής. 23 Μαΐου, 7.30 το βράδυ. Αφετηρία, Λεωφόρος Δημοκρατίας, Ωραιόκαστρο.
3: Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
4: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ3.
5: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
4: Και στο διαδίκτυο rteco.gr.

Λοιπόν, εδώ είμαστε στον 958, είναι 10 και 6 πρώτα λεπτά. Ο Βαγγέλης Καπετάν φροντίζει τώρα τον ήχο. Ο Γιώργος Φουλάς είναι στο μικρόφωνο. Η Αδριανή λέει σε ένα μήνυμά της: έχω μια απορία. Δίνεται βιβλία χωρίς να ξέρουμε πια. Μήπως δεν είναι πολύ σωστό, για να μην πω υποτιμητικό? Λοιπόν, κοίταξε να δεις λίγο, Αδριανή, τι γίνεται. Τα βιβλία που δίνω, που είναι περισσότερα από 20 τη βδομάδα, είναι καινούργιες κυκλοφορίες που έρχονται σε μένα. Άλλα από αυτά έχουν προλάβει να διαβαστούν, αλλά παρουσιάζονται. Αλλά πιστεύω ότι τα βιβλία πρέπει να βρίσκουν και επόμενους παραλήπτες. Αν λοιπόν κάθε φορά κάθομαι και λέω όλους τους τίτλους, τα βιβλία είναι όλα διαθέσιμα εδώ, χωρίς να είναι χαρακτηρισμένα για τον καθένα. Έρχονται οι ακροατές και επιλέγουν το βιβλίο που τους αρέσουν από μια στίβα βιβλίων που ολοένα και μεγαλώνει εδώ έξω στη γραμματεία του 958. Θα σου κάνω λοιπόν το χατήρι σήμερα και μόνο για σήμερα, να σου πω ότι σήμερα δίνουμε τα γράμματα του Ομάρ στη μελλοντική του σύζυγο από το Μετέχμιο, τους πρώην της Κωνσταντίνας Κοζανίτου από το Γκέδρο, το Δαβίδ του Μιχαήλ Άγγελου και τη δημόσια τέχνη στη Φλωρεντία του 16ου αιώνα από την Άγρα, το Μιλάμε Σιγανά του Δημήτρη Πέτρου από τις εκδόσεις Πόλης, το Grey Start του Βαγγέλη Ακτσαλή από το Επίκεντρο και το Σταυροδρόμι Εφημερίας ή Αυτοκαταστροφής από το University Studio Press. Αν από τους τίτλους έβγαλε συμπέρασμα τι είναι το κάθε βιβλίο, ωραία, μια χαρά. Ποιοι κερδίζουν τα 6 τελικά βιβλία τα σημερινά? Τα βιβλία, είπα, σας περιμένουν. Αγγελάκη 14 στην γραμματεία του 958 από σήμερα, να έρθετε να τα παραλάβετε. Βίκη Μπύρου, Ρίτα Μαυρίδου, Ιωάννα Γκένιου, Γιάννης Χατζιαθανασίου, Ιωάννης Ζέρβας και Γεωργία Χρυσουλίδου. Τα ονόματά σας είναι ήδη στη γραμματεία. Καλοδιάβαστα να είναι τα βιβλία.

Δεν λέει να ξεκινήσει το CD, νομίζω θα τραγουδήσει ο Βαγγέλης Καπετάν το επόμενο τραγούδι αν συνεχίσουμε έτσι, ή εγώ τώρα μάλλον θα με βάλει εμένα να τραγουδήσω. Για να δούμε, θα ξεκινήσει τώρα.

Λοιπόν, να δώσουμε και άλλες προσκλήσεις αυτή τη φορά για θέατρο. Είπε πριν η Βάσου Βλαχοπούλου στην ατζέντα για την παράσταση της δεκαετίας του 80, που κανονικά θα παίζαμε απόψε στην Οδό Σαφού στο Βαρδάρι, είχε στηθεί ένα μαγικό πράγμα εκεί, αλλά δεν έχει πάντα τον καιρό σύμμαχο, το απόγευμα θα βρέχει, άρα τι κάνουμε, μεταφέρουμε την παράσταση στα Σφαγεία, που έτσι κι αλλιώς είναι και ένας εμβληματικός χώρος της πόλης, και οι παραστάσεις θα παιχτούν στα Σφαγεία. Στις 9 η πρώτη, στις 10.30 η δεύτερη. Ο Σάξε Ρέφας έχει γράψει ένα πραγματικά ζουμερό κείμενο για τη δεκαετία του 80 και όσα ζήσαμε, και το Βαρδάρι και την πόλη και τα υπόλοιπα, και ο Χάρης Πεχλιβανίδης έχει στήσει ένα υπερθέαμα, ένα πάρτι, όπου τελειώνει με την εμφάνιση ενός μυθικού προσώπου που ξεκίνησε εκείνη τη δεκαετία στην πόλη, ένα μυθικό μαγαζί που δεν υπάρχει εδώ και χρόνια. Το μαγαζί λεγόταν Μπανάλ και ο Ηρακλής Δούκας είναι ο αυτόπτης μάρτυρας αυτής της δεκαετίας. Όπως σας είπα, για όσους έχετε βγάλει ήδη τα δωρεάν αδελτία εισόδου, η παράσταση μεταφέρεται στα Σφαγεία. Η πρώτη θα παιχτεί στις 9 και η δεύτερη στις 10.30. Θα δώσουμε όμως 5 προσκλήσεις για την κάθε παράσταση τώρα. 9.58 κενό, το όνομά σας και τη λέξη δεκαετία 80. 5 προσκλήσεις και βάλτε αν θέλετε για τις 9 ή για τις 10.30. 5 προσκλήσεις για τις 9 και 5 για τις 10.30 απόψε το βράδυ στα Σφαγεία.

Λοιπόν, για να το πω λίγο ότι έχετε μπερδέψει. 9 η ώρα είναι η πρώτη παράσταση. 10.30 είναι η δεύτερη. Στα σφαγεία απόψε το βράδυ. 9.58 κενό, το όνομά σας, τη λέξη δεκαετία 80 και στέλνετε το SMS.

Είμαστε εδώ και θα είμαστε για λίγο ακόμα και αφήνω λίγο ακόμα το χρόνο γιατί έρχονται SMS και είναι κρίμα όσοι δεν είναι πάρα πολύ γρήγοροι να προλάβουν να δουν την, να πάρουν εισιτήρια και να δουν την παράσταση την σημερινή για τη δεκαετία του 80 στα Σφαγεία. 958 κενό, το όνομά σας και τη λέξη δεκαετία 80 στο 54-160 την ώρα που θέλετε να το δείτε, αν θέλετε να το δείτε. Στις 9 ή στις 10.30 λοιπόν, Βαγγέλης Καπετάνος στον ήχο, μικρό διάλειμμα, επιστρέφουμε.

Λοιπόν, απόψε στα σφαγεία στις 9, Γιώτα Τακά, Γεωργία Παπαγιάννη, Κατερίνα Τσιάμπαλη, Δημήτριου Πινελόπη, Μαρία Χατζηγεωργίου, μονές προσκλήσεις στην είσοδο των σφαγείων. Στις 10.30 Καλαφάτης, Κονταξάκης, Καρμύρης, Ανδρεόπουλος και Βασιλιάδης, γυναίκες στις 9, άντρες στις 10.30. Στα σφαγεία τα ονόματά σας για να δείτε ένα υπερθέαμα για τη δεκαετία του 80 που πιστέψτε με αξίζει πολύ πολύ πολύ πολύ τον κόπο, θα σας φτιάξει τη βραδιά.

Το κόστος στέγασης, λέει, είναι καινούργια αιτία οργής των ψηφοφόρων, έλλειψη κατοικιών και αποτυχία ελέγχου των ενοικίων. Είναι πανευρωπαϊκό πρόβλημα αυτό και επηρεάζει τις ζωές των ανθρώπων σε όλη την Ευρώπη, εμείς πως όλο τον κόσμο. Είναι αδιανόητο να μην μπορείς να εξασφαλίσεις σπίτι. Σας έλεγα χθες για το Βερολίνο, για τους αστέγους, συγγνώμη, που αυξάνονται στην πόλη απίστευτα πολύ.

Λοιπόν, η Βολιβία ζει στιγμές χάους, εκτεταμένα επεισόδια στην πρωτεύουσα Λαπάζ. Τώρα αυτό εγώ δεν το ακούω με πολύ καλό τρόπο. Είναι η ομάδα διαδηλωτών, λέει Λατή, το γραφείο του κτηματολογίου, λέει, και όχι μόνο, υπάρχουν 4 νεκροί στην πρωτεύουσα Λαπάζ. Η κυβέρνηση κατηγορεί τον σοσιαλιστή πρόεδρο Εύο Μοράλες σε βάρος το οποίο εκκρεμεί ένταλμα σύλληψης για υποτιθέμενη εμπορία ανήλικης, ότι είναι πίσω από τις ταραχές. Η οικονομική ασφυξία στη χώρα έχει προκαλέσει σοβαρές ελλείψεις σε καύσιμα, τρόφιμα και φάρμακα, με έναν πληθωρισμό που φτάνει το 14%. Θα μου πεις εσένα, τι σε κόφτη, με κόφτη και με παρακόφτη.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Λοιπόν, ο τίτλος της ημέρας νομίζω ότι ανήκει στο αειδήσεις. Περισσότερα κόμματα στην αριστερά, λέει, από ό,τι ψηφοφόροι. Θεϊκός τίτλος.

Λοιπόν, είμαστε εδώ, κοινωνία 58 και είναι η ώρα 10 παρατέταρτο σε αυτό το πρωινό της Τρίτης, που ο Μάιος μετράει μέρες 19, που τα πανευρωπαϊκά προβλήματα διαρκώς γιγαντώνονται, αλλά φαίνεται πως δεν έχει και καμιά καναγκαϊλέ κανείς να λύσει το στεγαστικό ή έστω να το απαλύνει, ρε παιδί μου. Υπάρχουν χώρες, για να μην τα λέμε όλα μαύρα και άραχλα, όπως η Αυστρία, η Βιέννη ας πούμε, είναι μια περιοχή η οποία αυτή τη στιγμή πασχίζει πάρα πολύ και τα καταφέρνει με την κοινωνική κατοικία, για να τα λέμε και αυτά, έτσι.

Κάικα, είπε ότι είναι 10 παρατέταρτο, είναι 11 παρατέταρτο. Αλλά ξέρεις, άμα έχεις ώρες παραστάσεων και αλλάζει συνέχεια αυτά που λες, αντί να κοιτάξεις το κανονικό ρολόι, κοιτάς τα άλλα ρολόγια. 11 παρα 10 είναι.

Λοιπόν, είμαστε περίπου σε μια κατάσταση επαγρύπνησης. Λέμε και δεν λέμε, καταλαβαίνουμε και δεν καταλαβαίνουμε τι είναι αυτό όλο που μας συμβαίνει. Απ' την άλλη έρχεται ένα κύμα, ας πούμε, περισπάσεων που τραβάει το μυαλό μακριά. Είναι πολύ δημοφιλή, ας πούμε, τα θέματα που λες. Να δω τις 5 καινούργιες σειρές στο τάδε, στην τάδε πλατφόρμα, στη δίνα πλατφόρμα και ούτω καθεξής, και να ασχολείσαι με τέτοιου είδους ζητήματα τα οποία είναι λίγο πιο ανάλαφρα και βοηθούν να μην σκέφτεσαι, ας πούμε, τη στεγαστική στέγη. Αυτή τη στιγμή πάντως, πρώτο στο Netflix, διαβάζω σήμερα το πρωί στο News, στο One Man του News 247, είναι ο Βερολίνο και η κυρία με την Ερμίνα. Μια προσπάθεια να ανασυσταθεί λίγο το Casa de Papel, αλλά μάλλον χθες είδα δύο επεισόδια, βαρέθηκα λίγο να σου πω τη μαύρη αλήθεια. Δεν είναι ποτέ οι επαναλήψεις των προθέσεων το ίδιο εντυπωσιακές. Πολύ love story, ρε παιδί μου, τώρα.

Λοιπόν, τελειώνουμε για σήμερα. Γιώργος Τούλας στο μικρόφωνο, το 958 από τις 9.30 μέχρι τώρα. Η Αναστασία Γρηγοριάδου ακολουθεί. Αύριο το πρωί μετά τις 9.30 εδώ θα είμαστε και πάλι. Καλημέρα να έχετε.

0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Θέατρο ξανά, μαζί, παντού.
2: Group Therapy της Πέννης Φυλακτάκη.
3: Μία κωμωδία ανατρεπτική, ψυχοθεραπευτική. Από τις 2 Μαΐου στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.
2: Σκηνοθεσία Λευτέρης Πλασκοβίτης.
3: Group Therapy στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρο σας.
2: Σας περιμένουμε.
4: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ3.
5: Ο 958 θυμάται ημερομηνίες που άφησαν ιστορία με τον Γιάννη Παπαδόπουλο. 19 Μαΐου και σήμερα γιορτάζει ο Αγαμέμνονας. Χρόνια σας πολλά. Το 1994 η Βουλή των Ελλήνων ψήφισε την ανακήρυξη της 19ης Μαΐου ως ημέρα μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων στο Μικρασιατικό Πόντο και το 1962 η Μέριλιν Μονρόε τραγουδά αισθησιακά το Happy Birthday προς τιμήν του Προέδρου των ΗΠΑ Τζον Κένεντι στο πάρτι γενεθλίων του. Το 1945 γεννιέται ο Πιτ Τσάουνσετ, Άγγλος μουσικός και κιθαρίστας, θρυλικό μέλος των Who. Ψηφίστηκε στη 10η θέση της λίστας με τους 100 κορυφαίους κιθαρίστες όλων των εποχών του περιοδικού Rolling Stone. Γενέθλια έχει σήμερα ο Sam Smith, τραγουδιστής και συνθέτης, γίνεται 34 ετών, κάτοχος ήδη 4 βραβείων Grammy. Το 1840 πεθαίνει ο John Blackwell, Ουαλός ποιητής και πεζογράφος, θεωρείται ο πατέρας της σύγχρονης ουαλικής λυρικής παράδοσης και το 1864 πεθαίνει ο Nathaniel Hawthorne, συγγραφέας του μυθιστορήματος «Το άλικο γράμμα». Το 1958 φεύγει από τη ζωή ο Ρόναλντ Κόλμαν, Άγγλος ηθοποιός βραβευμένος με Όσκαρ για το ρόλο του στην ταινία «Διπλή ζωή». Το 1979 ο Έρικ Κλάπτον παντρεύεται την πρώην σύζυγο του Τζορτζ Χάρισον, Πάτι Μπόιντ. Είναι η περίφημη Λάιλα του ομώνυμου τραγουδιού του Κλάπτον. Ήτανε μερικές στιγμές μόνο στην ιστορία του πολιτισμού από τον 958 και τον Γιάννη Παπαδόπουλο.

Καλημέρα, καλημέρα, όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε. Είναι ο 958-3 στο ραδιόφωνο, τον υπολογιστή, το κινητό σας, αναλόγως πώς και από πού μας ακούτε. .8 στα FM αλλά και διαδικτυακά, κυρίως μέσω της σελίδας erteco.gr. Έτσι είστε συντονισμένοι στον 958, έτσι μπορείτε να μας ακούτε σε όποιο μακρινό ή κοντινό μέρος του πλανήτη και αν βρίσκεστε. Εκεί στα σκοτεινά που είναι η κονσόλα του ήχου, έχω κι εγώ και μια ηλικία, δεν είμαι και 20 χρονών πια. Κάνω κάθε φορά έτσι για να σιγουρευτώ ποιος είναι στην κονσόλα του ήχου. Είναι ο Βαγγέλης Καπετάνου και θα είναι μαζί μας για περίπου μια ώρα από τώρα και ως τις 12 το μεσημέρι ακριβώς. Το ημερολόγιο γράφει 19 Μαΐου του 2026. Εδώ λοιπόν παρέα μαζί, σήμερα το πρωί έβλεπα μία ανάρτηση από την Αντιδημαρχία Ανάδειξης Προσφυγικής Ταυτότητας Καλαμαριάς. Είχε τρεις φωτογραφίες, τη μία από αυτές μπορεί να ήταν και η γιαγιά μου, πολύ πολύ μικρό κορίτσι από τον Πόντο. Η ανάρτηση με τις τρεις αυτές φωτογραφίες λέει πως τα παιδιά της φωτογραφίας δεν γνώρισαν ποτέ την πατρίδα που έχασαν. Είναι ορφανά του Πόντου, διασωθέντα από την Nearest Relief το 1922. Πίσω από κάθε αριθμό υπήρχε ένα όνομα, πίσω από κάθε όνομα μία ζωή. Η μνήμη δεν είναι παρελθόν, είναι ευθύνη. Ευθύνη για το σήμερα και για το αύριο, για το πώς αντιμετωπίζουμε και σήμερα τους ανθρώπους που υποφέρουν και είναι πρόσφυγες. Και με ένα τραγούδι από τον Πόντο, ένα από τα αγαπημένα τραγούδια του δίσκου με την Έλσα Μουρατίδου και το σεξτέτο της, Έψιλον και Θήτα, ξεκινάει η σημερινή εκπομπή. Είναι για την ημέρα μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, κάθε χρόνο 19 Μαΐου.

Έλσα Μουρατίδου, Σεξτέτ, η ίδια στη φωνή, η Εύη Κασατζή Βιολοντσέλο, ο Νούρ Σεντούρκ Παντούρη Σάζη Πονδιακή Λύρα, Φίλιππος Κωνσταβέλης Πιάνο, Πέτρος Δαμιανίδης Κοντραμπάσο, Δημήτρη Στασούδη Τύμπανα, μια σπουδαία δουλειά, ένα σπουδαίο δίσκο. 40 μίλα ακούσαμε από αυτόν τον δίσκο και αν προλάβουμε στο τέλος εκπομπής θα ήθελα να ακούσουμε και το τραγούδι με το οποίο ξεκινά, ανοίγει αυτός ο δίσκος που επίσης είναι ποντιακό και για να δούμε. Όμως για την ώρα να σας πω ότι είστε εδώ, συντονισμένοι και συντονισμένες στον 958 της ΕΡΤΡΙΑ. Έως τις 12 το μεσημέρι θα είμαστε παρέα μαζί. Σήμερα κάτι λεξούλες μου ξεφεύγουν, δεν ξέρω τι γίνεται. Τις λέω λάθος. Θα είμαστε λοιπόν παρέα μαζί και είναι και λέξεις που δεν υπάρχουν. Μερικές. Τώρα το παρέας υπήρχε. Λοιπόν, ελάτε να πάμε να μάθουμε πιο πολλά. Ανακοινώθηκε για τον επόμενο μήνα, σε περίπου ένα μήνα, οι δύο παραστάσεις του φωνογράφου. Τώρα τι είναι ο φωνογράφος, αν δεν ξέρετε θα τα μάθετε όλα τώρα. Να πούμε δύο λόγια τώρα με τον Νίκο Χριστίδη. Έχουμε μπροστά μας και πολλές μέρες μετά και εγώ και άλλοι συνάδελφοι για να σας πούμε περισσότερα. Αλλά μία πρώτη κουβέντα ας την κάνουμε σήμερα.

0: Stick, Tiki Tiki Tak, ένα κομμάτι από τα παράλια της Μικράς Ασίας, ένα κομμάτι πολύ πολύ αγαπημένο από το μουσικό εργαστήρι Φωνογράφος, ηχογραφημένο όχι φυσικά δισκογραφικά. Η αλήθεια βέβαια είναι ότι όταν έχει συγχωλήπτη τον Χρήστο Μέγα βγαίνει αυτό το αποτέλεσμα, το ωραίο θέλω να πω, και ηχητικά, ακόμα και αν δεν είναι στο ηχογράφησης, γιατί είναι μια επιτόπια ηχογράφηση από συναυλία του εργαστηρίου Φωνογράφος στη μικρή σκηνή το περασμένο καλοκαίρι, αν δεν κάνω λάθος. Ο Νίκος Χριστίδης είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, γιατί έχουν ανακοινωθεί οι δύο παραστάσεις για τον ερχόμενο μήνα, 24 Ιουνίου στο Soulless KG. Για να μας πει λοιπόν ο Νίκος Χριστίδης, που είναι δική του όλη η επιμέλεια, η καλλιτεχνική επιμέλεια αυτού του μουσικού εργαστηρίου, τι έχουν δουλέψει όλους τους προηγούμενους μήνες και τι θα μας παρουσιάσουν. Καλημέρα, καλημέρα Νίκο.
1: Καλημέρα Αναστασία, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, θα κάνουμε μια πρώτη κουβέντα και όπως προείπα και εγώ αλλά και άλλοι συνάδελφοι θα τα ξαναπούμε ή μαζί και με άλλους συναδέλφους. Ο Φωνογράφος θα μας απασχολήσει και το επόμενο διάστημα. Πότε ξεκίνησε αυτό το μουσικό εργαστήρι?
1: Πρώτη φορά συστηθήκαμε πέρσι. Φτιάξαμε αυτό το εργαστήριο, το οποίο είχε ως σκοπό τη δημιουργία ορχιστρών, κυρίως από ερασιτέχνες μουσικούς, αν και συμμετείχαν και κάποιοι επαγγελματίες, είτε γιατί ήθελαν να συμμετάσχουν σε κάτι τέτοιο, είτε γιατί τις φωνάξαμε εμείς προς το τέλος, αλλά είναι κατά 99% μια ορχήστρα ανθρώπων που αγαπούν να συμμετέχουν σε μεγάλες ορχήστρες, σε μεγάλες παρέες. Mm-hmm. Και αυτό ήταν το στοίχημα, πώς θα μπορέσουμε να φτιάξουμε ένα καλλιτεχνικό περιβάλλον που να εμπεριέχει την διαδικασία, την εκπαιδευτική διαδικασία μέσα, και να μάθουν να παίζουν σε μεγάλες ορχήστρες. Ξεκινήσαμε πέρσι, κάναμε μια πρώτη. Συστηθήκαμε, ας πούμε, στο κοινό. Mm-hmm. Κάναμε μια παράσταση με αφιερωμένο τις επαρχίες του Ρεμπέτικου. Φέτος το ξαναξεκινήσαμε το κουβάρι από εκεί και έχουμε κάνει ένα τμήμα το οποίο θα παρουσιάσουμε μουσικές από την Σμύρνη. Mm-hmm. Και θα φτάσουμε μέχρι και το Πειραιώτικο Ρεμπέτικο, όταν πλέον έχει γίνει η καταστροφή. Και πόσο ο ήχος άλλαξε, τι ακριβώς συνέβη σε όλο αυτό. Αλλά έχουμε και ένα δεύτερο εργαστήριο φέτος, όπου φιλοξενούμε τον Λεωνίδα Μπαλάφα και θα παίξουμε τραγούδια δικά του. Και οι δύο παραστάσεις θα γίνουν την ίδια μέρα και μας άρεσε πάρα πολύ αυτό.
0: Μαραθώνιος.
1: Ναι, μαραθώνιος και μάλιστα και ηχοληψικός μαραθώνιος, διότι θα πρέπει να στηθεί μια ορχήστρα 40 μουσικών, να ξεστηθεί και να ξαναστηθεί μια ορχήστρα για τη δεύτερη ορχήστρα με τον Λεωνίδα Μπαλάφα, που θέλει και ο ίδιος να τραγουδήσουμε παρέα.
0: Όσο δηλαδή Νίκο, να πάρουν λίγο αέρα και μια ανάσα αυτοί οι οποίοι θέλουν να παρακολουθήσουν και τις δύο παραστάσεις.
1: Ακριβώς.
0: Εσείς βέβαια να μην πάρετε καμία ανάσα.
1: Απολύτως
0: γιατί
1: καμία.
0: Από το ένα θα πάτε στο άλλο.
1: Εμείς πηγαίνουμε να πνευστεί τον τελευταίο μήνα ούτως ή άλλως.
0: Δηλαδή πόσους μήνες κάνετε τις πρόβες και την προετοιμασία?
1: Ξεκινήσαμε τον Οκτώβριο τις διαδικασίες τις φετινές.
0: Πόσα μέλη?
1: Στην μία ορχήστρα είμαστε πάνω από 30. Τώρα θα παίξει αυτό το νούμερο προς το τέλος.
0: Ναι.
1: Λίγο πάνω, λίγο κάτω. Ξέρεις πώς είναι στα εργαστήρια. Η δεύτερη ορχήστρα είναι 15 μελής.
0: Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι. Ο Φωνογράφος έχει κάποια κυρίως ιδέα όσον αφορά το μουσικό εργαστήρι? Δηλαδή είναι κυρίως γιατί τη χρονιά την προηγούμενη λειτουργήσε ως μια ορχήστρα ρεμπέτικης μουσικής, σωστά? Είναι πάλι γύρω από εκεί ο άξονάς σας? Δηλαδή πιο πολύ ή κυρίως θέλετε αυτό το κομμάτι της μουσικής, της ρεμπέτικης μουσικής να δείξετε?
1: Η ιδέα των ανθρώπων που δημιούργησαν τον Φωνογράφο, του τηλέμαχου, τώρα μου διαφεύγει το επίθετο αλλά θα το θυμηθώ αργότερα, δεν μπορεί, ήταν να δημιουργηθεί μια ορχήστρα που θα παίξει με ρεμπέτικη μουσική. Αυτό βέβαια, επειδή είναι μια δυναμική διαδικασία, εξελίσσεται. Άλλες φορές θα είμαστε αμιγώς μόνο σε αυτό ή άλλες φορές θα δημιουργούμε ένα δεύτερο τμήμα όπου θα ανακαλύψουμε κάποια άλλη πτυχή της μουσικής που μας ενδιαφέρει, όπως έγινε φέτος με τη μουσική του Λεωνίδα Μπαλάφα.
0: Αυτό πώς προέκυψε? Ήταν ιδέα κάποιων μελών?
1: Μέσα από την συζήτηση των ιδιοκτητών και εμού, έπεσε κάποιες προτάσεις που μας ενδιαφέραν πάρα πολύ. Μία από τις πρώτες που έπεσε στο μυαλό μας είναι να συνεργαστούμε και με τον Λεωνίδα.
0: Είναι
1: και ήταν πολύ πρόθυμος από την αρχή ο Λεωνίδας, πρέπει να το πούμε αυτό.
0: Ερχόταν δηλαδή, κάνατε πρόβες?
1: Μεταξύ μας από κοντά, μέχρι τώρα δεν έχουμε κάνει πρόβλημα, είμαστε σε συνεχή επικοινωνία φυσικά.
0: Mm-hmm. Δουλεύατε το ειδικό του υλικό εσείς, προφανώς το θέλετε να το ακούσει, να δει πώς πάτε
1: και λοιπά. Μάλλον θα έχουμε συνεννοηθεί και για τις πρόβλημες που θα αρχίσει προς το τέλος να κάνουμε, δηλαδή έχουμε μια πολύ καλή επικοινωνία.
0: Πολύ ωραία.
1: Και είμαστε πολύ χαρούμενοι διότι υπήρχε θετικότητα από την πρώτη στιγμή.
0: Πάρα πολύ ωραία. Άρα λοιπόν, δύο παραστάσεις. Κάποιος μπορεί να παρακολουθήσει και τις δύο, άλλος μπορεί να θελήσει να έρθει μόνο στη μία. Θα είναι mm-hmm. και οι δύο. Έχετε ήδη ανακοινώσει πως θα είναι 24 Ιουνίου στο Soul.
1: Τώρα η πρώτη βέβαια. Στις 9 και η δεύτερη στις 11.
0: Στις 11, ωραία. Τώρα εγώ θέλω να πω ότι είναι και δύο παραστάσεις με τις οποίες αποχαιρετάτε ένα μέλος σας και αγαπημένο σας φίλο. Και πολύ καλό μουσικό και πολύ ωραίο άνθρωπο. Εγώ λυπάμαι γιατί δεν πρόλαβα να τον γνωρίσω πολύ, αλλά όσες φορές συντύχαμε να είμαστε έτσι, να παρακολουθούμε και οι δύο μία συναυλία, ήταν ένας πάρα πολύ γλυκός άνθρωπος και αναφέρομαι στον Αντίγωνο Κύρου.
1: Ένας από τους πιο φωτεινούς ανθρώπους που έχω γνωρίσει ήταν ο Αντίγωνος. Οι παραστάσεις είναι αφιερωμένες σε αυτόν, διότι ήταν ένα από τα πολύ σημαντικά μέλη του φωνογράφου. Και όχι μόνο μουσικά, διότι ήταν ένας πάρα πολύ καλός μουσικός. Όπως σας είπα, είχαν έρθει κάποιοι επαγγελματίες. Ένας από αυτούς ήταν ο Αντίγωνος, ο οποίος ήθελε να συμμετάσχει στο.
0: Ήταν πάντα. Εγώ κάθε φορά που τον έβλεπα, πραγματικά λυπάμαι που δεν τον έχω γνωρίσει προσωπικά πολύ. Απλώς τον έχω. Έχει τύχει να είμαστε μαζί σε κάποιες συναυλίες και να χαιρετηθούμε και να μιλήσουμε, να ανταλλάξουμε δηλαδή δύο λόγια. Αλλά πάντα μου έκανε εντύπωση ότι ήταν. Με ένα χαμόγελο. Ήτανε πάντα έτσι.
1: Ήταν πάντα τόσο θετικός άνθρωπος. Συνήθως όταν κάποιος φεύγει, γιατί έχουμε και μία θανατολαγνία στην Ελλάδα, ξέρεις, βλέπουμε μόνο τα καλά του στοιχεία.
0: Γι' αυτό σε ρωτώ, γιατί εσύ ξέρω ότι τον έχει ζήσει. Δηλαδή έχεις.
1: Στην περίπτωση του Αντίγωνου δεν υπήρχαν κακά στοιχεία. Είναι πραγματικότητα ότι δεν θυμάμαι ποτέ αυτόν τον άνθρωπο να μην είναι θετικός, να μην μοιράζει τη θετικότητά του και σε εμάς, να μην αγκαλιάζει αυτό που κάνουμε. Με μια αθωότητα και με μια προσέγγιση τρυφερή. Είναι ένας πολύ γλυκός άνθρωπος. Και αυτό που θέλουμε να αποφύγουμε και θα το κάνουμε, δεν είναι μόνο πρόθεση, είναι και δέσμευση, ότι δεν θα γίνει μνημόσυνο στη μνήμη του Αντίγωνου. Θα είναι ένας καθρέφτης της καταστάσεως που δημιουργούσε ο Αντίγωνος. Θα είναι χαμόγελο. Θα είναι γέλιο.
0: Έχουμε και μια έκπληξη
1: προς το τέλος της παράστασης. Είμαστε χαρούμενοι που θα γίνει αυτό. Δεν είμαστε λυπημένοι. Δεν υπάρχει χαρμολύπη. Υπάρχει μόνο χαρά γι' αυτό.
0: Ήσασταν πολύ τυχεροί που τον έχετε γνωρίσει. Το καταλαβαίνω από όλα όσα λέτε για εκείνον. Εγώ δεν μπορώ να πω ψέματα. Από την αρχή το είπα. Δυστυχώς δεν τον ήξερα καλά. Πολύ λυπάμαι γι' αυτό. Έπρεπε εγώ να είχα φροντίσει να τον γνωρίσω καλύτερα. Αλλά όλοι εσείς που τον ξέρατε καλά, μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Χωρίς καμία υπερβολή, όλα όσα είπατε συμπλήρωναν το προφίλ ενός ανθρώπου που ήταν υπέροχος και άνθρωπος εκτός από, από τραγουδοποιός. Τώρα κάτι τελευταίο που θέλω να σου πω είναι ότι αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι στο φωνογράφο σας έχετε όχι μία, για να δω, τουλάχιστον δύο γυναίκες οι οποίες είναι στο σχήμα μπουζού και τζουράδες.
1: Ναι.
0: Είναι πολύ ωραίο. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό.
1: Είναι πολύ ωραίο και μάλιστα συνήθως οι γυναίκες που καταπιάνονται με όργανα που έχουν ταυτιστεί συνήθως με την αντρική εκτέλεση, ας πούμε, έχεις μάθει έναν ήχο πολύ αντρίκιο και πολύ μάτσο κτλ. Φέρνουν μια γλυκύτητα και τα χαρακτηριστικά τα οποία αναζητάς, ας πούμε, συνήθως.
0: Και ένα δυναμισμό επίσης.
1: Αυτό θα έλεγα. Ο οποίος δένεται όμως με τον δυναμισμό τον οποίο μπορούν να αντανακτήσουν μέσα από αυτό το όργανο. Είναι πολύ ιδιαίτερος ήχος.
0: Οι γυναίκες είναι πολύ δυναμικές και εγώ ακούω κάθε φορά με προσοχή τις γυναίκες οι οποίες παίζουν ένα όργανο που κακό στο μυαλό μας το έχουμε συνδεδεμένο με ένα στερεότυπο, ας πούμε, αντρικό. Δεν είναι καθόλου έτσι. Όσα σχήματα έχω ακούσει που είναι γυναίκες που παίζουν μπουζούκι, λέω, κοίτα να δεις τώρα.
1: Παίρνουν ένα ήχο πολύ πιο όμορφο, πολύ πιο ολοκληρωμένο. Επίσης να πω ότι το σχήμα μας έχει πολλές γυναίκες σε πολλά όργανα, τα οποία έχουν εντελώς πρωταγωνιστικό ρόλο. Και είμαι πολύ χαρούμενος και γι' αυτό, ότι υπάρχει μια ανοιχτοσύνη γενικά.
0: Βλέπω μπαγλαμάδες.
1: Μπαγλαμάδες, φλάουτα, ακορντεόν, δηλαδή κρουστά, γυναίκες. Είμαστε πολύ τυχεροί που θελήσανε τα κορίτσια μας, οι γυναίκες μας να έρθουν σε εμάς. Μας δώσαν μεγάλη χαρά και δίνουν και ένα πολύ όμορφο κλίμα και μέσα στην ορχήστρα. Διότι ο δυναμισμός όταν συνοδεύεται με μια ανοιχτοσιά, με μια τρυφερότητα, χωρίς πολλά στοιχεία που τα έχουμε συνδέσει κυρίως με την αρνητική πλευρά των ανδρών, αυτό για μας είναι δώρο, είναι σύρο δώρο. Περνάμε υπέροχα. Ωραία. Και είναι και υπέροχοι όλοι τους. Αυτό θέλω να πω προς το τέλος. Μόνο αν μου αφήνεις ένα λεπτουδάκι μόνο ότι για μένα το βασικό και το κύριο είναι ότι για δεύτερη χρονιά χαίρομαι να πηγαίνω να κάνω πρόβες με αυτούς τους ανθρώπους. Είναι χαμογελαστοί άνθρωποι, είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν στο μυαλό τους κακία. Έτυχε να μαζευτούν μόνο καλοί άνθρωποι στο εργαστήριο. Περνάω πάρα πολύ όμορφα και εγώ. Και ακόμα και αν υπάρχουν στιγμές όπου προφανώς θα προκύψει ένταση μέσα από μια, ας το πούμε,
0: διαδικασία
1: ή καλλιτεχνική διαδικασία, στο τέλος δεν μένει τίποτα αρνητικό. Βγαίνουμε όλοι μαζί μετά και περνάμε υπέροχα. Αυτό είναι το μεγάλο δώρο για μένα, είναι αυτό. Πέραν όλων των άλλων.
0: Έτσι. Λοιπόν, καλλιτεχνική επιμέλεια του φωνογράφου ο Νίκος Χριστίδης, με αυτόν μιλήσαμε και μέχρι τον επόμενο μήνα που είναι οι δύο παραστάσεις τους και εκπομπή αυτή αλλά και άλλες εκπομπές των 958 θα σας πούνε και άλλες λεπτομέρειες. Νίκος, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ για το κάλεσμα.
0: Που τα είπαμε σήμερα και ας κλείσουμε το κομμάτι αυτό της δικής μας επικοινωνίας με ένα τραγούδι νομίζω από τα πιο αγαπημένα του Μπαλάφα, ένα τραγούδι που και εγώ το παίζω συχνά. Λεωνίδας Μπαλάφας, είναι από ένα δίσκο του 2012, «Ό,τι αισθάνεσαι να λες». Σε ευχαριστώ πολύ πολύ, καλημέρα.

0: σίγουρα μπορώ να σας πω είναι ότι είναι τόσο δραστήριος ο Θόδωρος Κουμαρτζής και κυριολεκτικά με μια βαλίτσα στο χέρι. Ήταν το προηγούμενο διάστημα πάλι σε ταξίδια μακρινά, ήταν εχθές κάπου στα δικά του τα μέρη και θα μας τα πει αναλυτικά που ήταν εκεί στο Πολύκαστρο του Κιλκής. Αλλά ελάτε να τον καλημερίσω και να μας τα πει όλα. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Αναστασία. Καλημέρα εσένα και στους ακροατές σου.
0: Λοιπόν, κάθε φορά μου γνωρίζεις μουσικούς που είτε τους ξέρω αλλά δεν έχουμε μιλήσει ποτέ από κοντά και χάρη σε σένα έχω την ευκαιρία να έρθουν εδώ στο στούντιο και να παίξουν και να τους ακούσουμε όλοι και να μαγευτούμε και άλλες φορές μουσικούς που δεν τους γνωρίζω, μου τους γνωρίζεις και μετά από εκεί τους παρακολουθώ. Κάνεις μια απορία στο χώρο της μουσικής η οποία είναι πραγματικά αξιοθαύμαστη, δηλαδή πόσα μέρη του κόσμου και που δεν είσαι κάθε φορά. Εχθές όμως ήσουνα στα μέρη τα δικά μας, τα κοντινά και τα εντελώς δικά σου πατρογονικά, σωστά?
1: Έτσι, έτσι.
0: Πού ήσουν χθες?
1: Χθες ήμασταν, ξέρεις, βασικά κάναμε δύο συναυλίες. Κάναμε μία το απόγευμα εκεί γύρω στις 5 στον αρχαιολογικό χώρο της Ευρωπού. Αυτό τώρα γίνεται στα πλαίσια μια συνεργασία με την εφορία αρχαιοτήτων του Κιλκής και την κυρία Στρατούλη, καθώς και κάποιους τοπικούς φορείς εκεί στο χωριό μου, στον Εύρωπο.
0: Ωραία.
1: Όπου είχαμε τη χαρά να ανταμώσουμε με διάφορους χωριανούς που είτε μένουν στο χωριό, που κάποιοι από αυτούς ήταν και από τη Θεσσαλονίκη για τη συναυλή αυτή. Και αμέσως από εκεί φύγαμε και πήγαμε και παίξαμε στα Οθωμανικά Λουτρά, στο Πολύκαστρο. Το Πολύκαστρο είναι περίπου 20 λεπτά περίπου με το αυτοκίνητο από τον Ευρωπό. Και αυτό έγινε στα πλαίσια για τις ανοιχτές μέρες χθες για τις Ευρωπαϊκές Μέρες Πολιτισμού.
0: Ακριβώς, Διεθνή Ημέρα Μουσείων. Στο μεταξύ όμως εσύ, σε εκείνα τα μέρη, έχεις πάει πολλούς ανθρώπους που και μουσικούς και καλλιτέχνες από διάφορα μέρη του κόσμου που δεν θα πήγαιναν ποτέ στον Ευρωπό, δεν θα πήγαιναν ποτέ στο Κιλκής. Εσύ όμως τους έφερες, όπως τη Σάντρα Σαγκιάο, όπως τον Σενεγαλέζο μουσικό και εγκριό, τον Διαμπέλη Σισόκο, και έχεις πάει και στη Σενεγάλη πριν από λίγους μήνες, ήτανε, πότε πήγατε?
1: Πριν από ένα μήνα περίπου ήμασταν εκεί, παράμε το Μάριο το Ποδάρα. Έτσι. Και κάναμε κιόλας κάποιες συναυλίες εκεί στο Ντακάρ και ηχογραφήσαμε και έναν δίσκο, ο οποίος, αν όλα πάνε καλά, θα είναι έτοιμο στο δεύτερο μισό του 26. Μετά έχουν σκοπό να το παρουσιάσουμε και εδώ στην Ελλάδα.
0: Εντάξει.
1: Και στη Σενεγάλη και στην Αγγλία, που κινείται αρκετά ο Διαμπέλ.
0: Πολύ θαυμάζω και πολύ καμαρώνω για όλα αυτά τα οποία κάνεις πραγματικά. Και τώρα ετοιμάζεστε να φύγετε, καλλιτέχνες της Σίκυλο Music, να πάτε στην Πορτογαλία, σωστά?
1: Στην Πράγκα, ναι, όπως πολύ σωστά το είπες.
0: Εντάξει, πάλι
1: χθες
0: καλά.
1: Και χθες παίξαμε πάλι με το σχήμα με το Πάσης, με την Ελένη τη Σινιάρη και τον Μάριο το Ποδάρα στην Πανδούρα. Οπότε σαν τρίο Πάσης δηλαδή παρουσιάσαμε χθες τη δουλειά μας.
0: Ωραία.
1: Και τώρα στην Πράγκα που θα ταξιδέψουμε πάλι, θα ταξιδέψουμε και σαν Πάσης. Το θα είναι δηλαδή με το σχήμα με την Ελένη και τον Μάριο. Θα είναι επίσης η Λίνα η Παλερά. Και θα είναι και ο Θανάσης ο Κλεόπας, που όλοι τους είναι αγαπητοί συνεργάτες και φίλοι. Με την Λίνα συνεργαζόμαστε εδώ πολύ στενά στο μουσείο που έχουμε εδώ στο Σίκυλο, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Πρόσφατα ηχογραφήσαμε παρέα και μια αρχαιολογική κιθάρα για το God of War, είναι αρκετά γνωστό video game του Pierre Magrira, που είχαμε την τιμή να συμμετέχουμε ηχογραφώντας εδώ στο στούντιο στο Q, στο Γιάννη το Μαυρί, εδώ στη Θεσσαλονίκη.
0: Πω, για φαντάσου τώρα, θα παίζετε σε ένα video game.
1: Ναι, αυτό που λέμε τώρα εδώ στις ξεναγήσεις που κάνουμε, γιατί το κάνουμε, έχουμε εδώ επισκέπτες σχεδόν καθημερινά, είναι ότι πολλές φορές μπορεί κάποιος να μην γνωρίζει ακριβώς τον ήχο της αρχαίας δίδας, αλλά υπάρχει πέρα ένα τεράστιο κοινό, και ειδικά στις μικρότερες ηλικίες, που ασχολείται παθιασμένα με τα video game και πολλές φορές θα
0: έχει ακούσει.
1: Έχει ακούσει και είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι στο σύγχρονο κόσμο ότι είναι κάτι που μπορεί να φτάσει σε πολύ περισσότερο κόσμο από μια συμβατική λογική ενός δίσκου ή ενός single ή κάτι άλλο. Είναι κάτι που πάει λίγο παραπέρα.
0: Έχεις δίκιο. Επίσης να πούμε ότι με τη Λίνα πρόσφατα ήσασταν και στις Βρυξέλλες. Κάνατε εκεί εμφανίσεις. Έτσι. Η μέρα της Ευρώπης 9 Μαΐου παίξατε στο Musical Instruments Museum και στην Πρεσβεία της Ελλάδας στο Βέλγιο, ενώ έχετε προγραμματίσει ήδη για την τελευταία εβδομάδα του Ιουνίου να πάτε Λονδίνο και να κάνετε εκεί τι?
1: Εκεί θα κάνουμε δύο συναυλίες και ένα εργαστήριο για την αρχαία λύρα στο Guildhall. Το Guildhall είναι ένα από τα πιο

0: σημαντικά μουσικά πανεπιστήμια στην Αγγλία, όπου μας κάλεσαν για να παρουσιάσουμε τη δουλειά μας. Και θα έχουμε επίσης την ευκαιρία τη δεύτερη μέρα να παίξουμε και ζωντανά στο ράδιο του BBC 3, που θα ακουστεί και εκεί, έτσι δεν έχει ακουστεί αρκετές φορές, η αρχαία λύρα, όπου θα κάνουμε και μια συνέντευξη και μια ζωντανή συναυλία.
1: Να μας πεις οπωσδήποτε, δεν ξέρω αν μπορούμε, αν καταφέρουμε να ακούσουμε, αλλά ίσως διαδικτυακά κάτι μπορούμε να κάνουμε και να καμαρώσουμε ακόμα παραπάνω. Τώρα, αυτό το φεστιβάλ που είναι στην Πορτογαλία, τι φεστιβάλ είναι? Είναι ένα σημαντικό ευρωπαϊκό φεστιβάλ.
0: Έτσι. Αυτό το φεστιβάλ ουσιαστικά περιγράφει 4 in actos. Τι σημαίνει αυτό? Ότι προσπαθούν να αναβιώσουν ουσιαστικά μια συγκεκριμένη περίοδο, επειδή στην Πράγκα υπήρχε, έτσι, έφτανε η Ρωμανική Αυτοκρατορία, έχουν βρεθεί εκεί κάποια κατάλοιπα, ας πούμε, κάποια που έχουν επιβιώσει μέσα
1: από όλα αυτά. Κάποια μνημεία ρωμαϊκά, ναι. Και...
0: Σωστά. Και ουσιαστικά τώρα από το εδώ και 3 περίπου χρόνια έχουμε τη χαρά και την τιμή να συμμετέχουμε στα δρόμενα.
1: Συμμετέχει πολύ κόσμο στο φεστιβάλ αυτό?
0: Έχει πάρα πολύ κόσμο, Αναστασία. Έχει δεκάδες χιλιάδες κόσμο που το επισκέπτεται. Και
1: από όλη την Ευρώπη?
0: Ναι, κατά βάση φυσικά από την Πορτογαλία, γιατί εκεί πραγματοποιείται, αλλά υπάρχει και πολλοί κόσμο και από Ισπανία. Και κόσμο ο οποίο σκέψου συμμετέχει σε τέτοιε δραστηριότητε, γιατί θα έχουν έτσι και προσπαθούν να προσωμιώσουν και το φαγητό εκείνη τη εποχή. Θα έχει κάποιες παραστάσεις με θεατρικές, έτσι είναι πολύ πολύ ιδιαίτερα. Κάποιος δηλαδή που αρέσει λίγο αυτή. Δυστυχώς στην Ελλάδα δεν έχουμε κάτι σχετικό, ούτε για την αρχαία Ελλάδα, ούτε για το...
1: Νομίζω κάποια στιγμή κάτι είχαν ξεκινήσει να κάνουν μια ομάδα στη Χαλκιδική για κάτι, αλλά τώρα δεν έχω ακριβώς τα στοιχεία να στα πω. Εκεί λοιπόν, σε αυτό το φεστιβάλ, το οποίο πραγματοποιείται, είναι η 22η διοργάνωσή του, πραγματοποιείται από 20 έως 24 Μαΐου, ετοιμάζεσαι εσύ να φύγεις αύριο. Και ναι, όχι μόνος, γιατί όπως είπαμε από το Σίκυλο Music θα είστε οι Παύσεις, θα είναι η Λίνα η Παλερά και ο Θανάσης ο Κλεόπας.
0: Πολύ σωστά. Πολύ σωστά και με το καλό. Τώρα θα κάνουμε κάποια πραγματάκια και στις αρχές του Ιούλη εδώ για το Κοσμόπολης, για το φεστιβάλ. Θα το ανακοινώσουμε σύντομα με το Θανάση, οπότε... Αν θα έχει λίγο χρόνο εκεί στις αρχές του Ιούλου, θα τα πούμε και από κοντά και στο στούντιο για να
1: ακούσει το Θανάση ζωντανά. Εννοείται. Μήπως πρέπει να κάνουμε και ένα live?
0: Ναι.
1: Έχεις καιρό να μου φέρεις μουσικό στο στούντιο. Μα κάθε φορά περνάμε υπέροχα, πραγματικά. Καλή συνέχεια σε όλα όσα κάνετε. Θοδωρέ, καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Μπράγκα Ρωμάνα. Κάθε φορά με ανασφάλεια λέω άμα το είπα καλά, ναι. Αλλά και στη συνέχεια Λονδίνο και BBC Radio 3 και όλα αυτά τα ωραία, αλλά και άλλα, γιατί όταν σας είπα ότι είναι συνεχώς με μία βαλίτσα στο χέρι, δεν ήταν σχήμα λόγου.
0: Όχι, είναι κάθε φορά, λίγο,
1: έτσι, κάθε φορά που τον παίρνω τηλέφωνο, το πρώτο πράγμα που ρωτάω τον Θόδωρο Κουμαντζή είναι πού σε βρίσκω τώρα, για να είμαι σίγουρη αν είναι Ελλάδα, Θεσσαλονίκη ή κάπου αλλού. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε με ένα κομμάτι το οποίο είναι του Ψαραντώνη και το έχει ερμηνεύσει ο Θανάσης ο Κλεόπας.
0: Τέλειο.
1: Πάμε να ακούσουμε λοιπόν αυτό και με αυτό να κλείσουμε την επικοινωνία μας. Καλή επιτυχία σε όλα. Καλή επιτυχία σε όλα, Θοδωρή. Καλημέρα.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Είναι ο 958 της R3 στο ραδιόφωνο, τον υπολογιστή, το κινητό σας. Είμαστε εδώ ένα ακόμα πρωινό. Είναι πρωινό Τρίτης, 19 Μαΐου του 2026. Είναι ο Βαγγέλης Καπετάνου που φροντίζει για τον ήχο. Είναι η Αναστασία Γρηγοριάδο στο μικρόφωνο, την επιμέλεια παρουσίαση της εκπομπής και σήμερα. Όταν είχα πάει στην μικρή σκηνή για να δω ας την πω παράσταση της Ελλήνης Κάπα, η αλήθεια είναι ότι παρόλο που ήμουνα κάπως υποψιασμένη για το τι θα έβλεπα, δεν ήμουνα καθόλου έτοιμη και προετοιμασμένη για αυτό που είδα και ήταν μια πάρα πολύ μεγάλη έκπληξη για μένα. Με πολύ χαρά θα πήγαινα να ξαναδώ οποιαδήποτε δουλειά της, γιατί αυτή η νέα γυναίκα έχει πολλά πράγματα να πει και με πολύ ουσιαστικό καλλιτεχνικό τρόπο. Είχαμε μιλήσει την προηγούμενη φορά εδώ στο ραδιόφωνο με τη Σελήνη Κάπα για την οργή της. Βάλτε κεφαλαίο στη λέξη οργή, βάλτε την σε εισαγωγικά γιατί είναι τίτλος. Αλλά μπορεί και να μην είναι. Πριν από λίγες ώρες να πω, μέρες να πω, κυκλοφόρησε ένα βίντεο κλιπ το οποίο το ετοίμαζε συνεργατικά με πάρα πολλές γυναίκες ακόμη και το φτιάξανε τελικά αυτό το βίντεο και το είδα και με αφορμή τώρα αυτήν την καινούρια παραγωγή της, ελάτε να μιλήσουμε μαζί της και να την υποδεχθώ τηλεφωνικά στο στούντιο, να μας πει δύο λόγια και μετά να ακούσουμε το κομμάτι όπως το έφτιαξαν. Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους και όλους.
1: Ανυπομονώ να ξαναδώ δουλειά σου, οπότε πριν μιλήσουμε για την οργή, πού και πότε και τι παρουσιάζεις.
2: Ωραία. Λοιπόν, 31 Μαΐου, Θεσσαλονίκη. Θα έρθουμε την παράστασή μου δίμορφα στο Βάθος, αυτή που
1: είχα δει
2: τον Οκτώβριο.
1: Ναι. Τι δουλειά υπέροχη είναι αυτή. Συλλογιστική. Μα ακόμα τη συζητάμε με ανθρώπους. Μα τη Μαρία τη Θοίδα, ας πούμε, τις προάλλες, το λέγαμε πάλι. Τι ήταν αυτό που είδαμε και που νιώσαμε. Ήτανε...
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Μην τη χάσετε. Απλώς μην τη χάσετε. Είπες 30 Μαΐου.
2: 31
1: Μαΐου, ωραία.
2: Στο Κλουγκ, μπορείτε να το βρείτε στο ίντερνετ, θα το βάλω και στο Facebook μου.
1: Ωραία.
2: Και στα social media, Κλουγκ λέγεται ο χώρος.
1: Πάρα πολύ.
2: Αυτό, και μετά τώρα προετοιμάζω μια καινούργια παράσταση, την οποία έπαιξε η πρώτη φορά τώρα στην Αθήνα, από λίγες μέρες. Και θα συνεχίσει την πορεία στη Θεσσαλονίκη από τον Οκτώβριο. Θα σας πω λεπτομέρειες γι' αυτό στο μέλλον.
1: Τέλει.
2: Αλλά είναι μια καινούργια παράσταση που λέγεται Μικρά Κομμάτια Θάλασσας και η οργή θα είναι και σε αυτή την παράσταση. Γιατί
1: θα είναι κομμάτι.
2: Την έχουμε ανάγκη ακόμη.
1: Λοιπόν, για να μάθω τώρα πώς έγινε αυτό το γύρισμα. Πόσες βρεθήκατε για αυτή τη δουλειά?
2: Είμαστε πολλά, από αυτή τη στιγμή δεν έχω ακριβώς αριθμό, αλλά πιστεύω ότι είμαστε γύρω στα 23-25 άτομα, νομίζω 25. Είναι τόσες πολλές συνεργασίες σε διαφορετικά σημεία, γιατί αυτό το project πήρε πολύ καιρό για να γίνει. Δηλαδή ξεκινώντας από εμένα την ιδέα μου, μιλώντας με κάποιες φίλες, οι οποίες ήταν στη συνεργατική ομάδα, και μιλώντας μαζί τους. Μετά πάμε να βρούμε τις γυναίκες να συμμετέχουν. Μετά να βρούμε την διευθύντρια φωτογραφίας. Όλα αυτά, πάρα πολύ. Η Δανάη Μωραΐτη, η οποία έκανε φωνητικά. Ναι,
1: εγώ να πω
2: κομμάτι.
1: Και τη σκηνοθετική ομάδα που είναι η Φιγένια Παπούλη, η Μαρία Βιδεμάγερ και η Σοφία Στυλιανού.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, έλα να το πάρουμε λίγο από την αρχή. Τι είναι η οργή? Είναι ένα δικό σου κείμενο? Είναι μια ανάγκη σου να γράψεις κάτι που είναι ποίημα και δεν είναι ποίημα μόνο του? Τι είναι?
2: Η οργή είναι ένα κείμενο που έγραψα πριν 2-3 χρόνια, πριν 2,5 χρόνια νομίζω, μέχρι μια κατάσταση στην οποία κάπως ένιωθα ότι πιέζομαι πάρα πολύ και ξαφνικά για πρώτη φορά ένιωσα την οργή μου. Γιατί νομίζω ότι πάντα ήμουν κάπως έτσι ένα καλό κορίτσι, όπως έμαθα να είμαι, όπως πολλά κορίτσια μάθαμε να είμαστε.
1: Μα όλα τα κορίτσια από τότε που είμαστε μικρές μας λένε.
2: Ακριβώς.
1: Μας λένε.
2: Ναι, χαμογελά.
1: Πιο σιγά, πιο σιγά.
2: Να είμαστε ήρεμες, ναι, πιο σιγά, πιο σιγά. Και κάποια στιγμή, όταν πριν 3 χρόνια, μέσα σε μια συγκεκριμένη κατάσταση τη ζωή μου, τέλος πάντων, ένιωσα όλη αυτή η λειτουργία που έχει συσσωρευτεί ότι έβγαινε. Έβγαινε και δεν μπορούσα να την ελέγξω. Mm. Και αυτό λέω και στο κείμενο. Δηλαδή, μιλάω για αυτήν τη στιγμή ακριβώς που έρχεται και δεν ξέρουμε από πού έρχεται και τι να το κάνουμε αυτό το πράγμα. Και πολλές φορές λοιπόν αυτό το καταπιέζουμε. Οπότε εκείνες τις μέρες, εκείνο τον καιρό, δεν το καταπιέζα. Και κάποια στιγμή ήθελα όμως αυτό το πράγμα κάπου να βγει σε κάτι θετικό. Και όχι στο να τα βγάζω από τα πράγματα όσο θέλω να τα αγαπάω. Mm. Γιατί έχει σημασία μεγάλη αυτό, και ήθελα να το πω ότι πού βγάζουμε την οργή μας, ποια είναι η κατεύθυνση της οργής μας. Πολλές φορές συσσωρεύουμε τρομερή οργή από όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας, την αδικία, την τρομερή αδικία που υπάρχει, τον πόνο, τη βία, τη συστημική βία που υπάρχει γύρω μας και αυτά που ζούμε καθημερινά. Mm-hmm. Συγκεκριμένα σε αυτό το κείμενο γράφω πολύ για τις καταπιέσεις που ζούμε ως γυναίκες στην καθημερινότητά μας. Τα συσσωρεύουμε όλα αυτά τα πράγματα, κανονικοποιούμε κακοποιήσεις, θεωρούμε ότι είναι φυσιολογικές, δεν μιλάμε για αυτές. Mm-hmm. Πολλές φορές δεν καταλαβαίνουμε καν ότι έχουμε κακοποιηθεί και το καταλαβαίνουμε μετά από χρόνια, γιατί έχουμε ψωθεί να τα δικαιολογήσουμε, να δικαιολογήσουμε τους άλλους. Είμαστε πολύ στο να συγχωρούμε, στο να φροντίζουμε, που είναι πολύ ωραία αυτά τα πράγματα, να συγχωρούμε και να φροντίζουμε, αλλά δεν γίνεται πάντα να συμβαίνουμε από μία πλευρά και όχι από άλλη. Και δεν γίνεται να μην βλέπουμε ποιος είναι αυτός ο οποίος μας δημιουργεί τον πόνο και τη βία. Mm. Οπότε θέλω να πω ότι πολλές φορές λοιπόν η οργή δεν κατευθύνεται ακριβώς αυτούς που δημιουργούν τον πόνο και τη βία, αλλά κατευθύνεται, βγαίνει ανεξέλεγκτα προς ανθρώπους που αγαπάμε ή προς πιο αδύναμους ανθρώπους από εμάς. Και το θέμα είναι πως αυτή η οργή θα πάει προς μια κατεύθυνση ώστε να αλλάξουν τα πράγματα.
1: Και πάνω από 20 γυναίκες, εγώ λίγο που τις ψηλομέτρησα, πάνω από 20 γυναίκες και μαζί σας και συνοδοιπόροι άντρες, αποφασίσατε να φτιάξετε αυτό το βίντεο, να ενώσετε, όπως οι ίδιες λέτε, λέξεις, φωνές, βλέμματα, χέρια, κόντρα σε έναν κόσμο που γίνεται όλο και πιο σκοτεινός. Ναι. Ήταν ωραίο να δουλεύεις με όλη αυτή την ομάδα.
2: Ήταν τρομερό. Δηλαδή αυτό είναι το πιο σημαντικά. Ένα σημαντικό είναι όταν παίζω την παράσταση και μετά έρχονται άνθρωποι και μου λένε και εγώ νιώθω αυτή την οργή. Γιατί αυτό συνέβη πάρα πολλές φορές και έτσι αποφάσισα να κάνω το βίντεο κλιπ. Γιατί πρώτα ήταν στην παράσταση, είχε γυρίσει παράσταση, είναι δικός μου. Και μετά λέω, okay, αυτό το κομμάτι είναι κάτι που αγγίζει πολύ τους ανθρώπους και θα κάνω βίντεο κλιπ. Αυτό είναι το πρώτο δηλαδή, και η πρώτη μερή συγκίνηση που νιώθω ότι είσαι λιγότερο μόνη σου στον κόσμο. Και που είναι δυναμωτικό επίσης για τους ανθρώπους, που μπορεί να είναι θεραπευτικό. Και μετά το βίντεο κλιπ που βοηθήκαμε όλες τις γυναίκες, πολύ συνειδητά ήθελα να είναι γυναίκες και συντελέστριες. Mm-hmm. Οπότε περισσότερες είναι γυναίκες. Δηλαδή η διευθύντρια φωτογραφίας γυναίκα, που πάρα πολλές φορές βλέπουμε το αντρικό βλέμμα, βλέπουμε έναν διευθυντή φωτογραφίας. Και ο διευθύντρια φωτογραφίας είναι πιο σπάνιο από ο διευθυντής. Οπότε ήθελα πάρα πολύ να δούμε με γυναίκα η οποία παίρνει. Έχει το βλέμμα πάνω σε μένα, πάνω σε εμάς, πάνω στο που θα δείξουμε. Mm. Είναι πολύ σημαντικό το πώς δείχνουμε τα πράγματα και ποιο είναι το βλέμμα πάνω
1: να δούμε ότι είναι να πούμε ότι είναι ανεβασμένη η οργή στο YouTube εδώ και λίγες ημέρες, yeah, και μπορούμε να τη δούμε, γιατί εμείς σήμερα μόνο θα την ακούσουμε. Αγαπημένο κορίτσι, που το όνομά σου το καλλιτεχνικό είναι Σελήνη Κάπα. Και θέλω να μου πεις, 31 είπες Μαΐου θα ανέβεις στη Θεσσαλονίκη, σωστά,
2: ναι,
1: για να παρουσιάσεις.
2: 31 Μαΐου στο Klug.
1: Ωραία.
2: Λέγεται KLUG. Μπορείτε να το βρείτε στο
1: Θα το βρούμε, μην ανησυχείς, και θα ψάξουμε και τα στοιχεία μέχρι τότε για να το ξαναπούμε στην εκπομπή.
2: Να πω μόνο αυτό το πράγμα που με ρώτησε, γιατί είναι πολύ σημαντικό το πόσο σημαντικό είναι να κάνουμε πράγματα με άλλους ανθρώπους μαζί. Mm-hmm. Και ότι κάποια κορίτσια τώρα που κάπου συμμετείχαν μου είπαν, τώρα βλέποντα την οργή, θυμήθηκαν το πόσο το γύρισμα και ότι ήταν πολύ συγκινητικό, γιατί βρήκαν και αυτές μέσα τους που είναι η οργή τους. Γιατί εγώ κάπως τους ρωτούσα όταν γυρνούσαμε πού είναι η οργή σας. Και έτσι στην αρχή του βίντεο θα δείτε σημεία από σώματα γυναικών.
1: Ναι.
2: Γιατί η ερώτηση ήταν πού την νιώθετε την οργή. Πολλές φορές δεν ξέρουμε καν πού είναι η οργή μας. Απλώς την κουβαλάμε και μας πονάει. Και επίσης αυτό, ότι νιώσαν αυτή τη συγκίνηση που μπορέσαν να βρουν κάτι μέσα τους. Ήταν και λίγο απελευθερωτικό δηλαδή για μας. Και φυσικά ότι νιώσαμε ότι είμαστε μαζί. Οπότε θα συνεχίσουμε να κάνουμε πράγματα.
1: Πολύ χαίρομαι γι' αυτό.
2: Το νόημα.
1: Πολύ χαίρομαι γι' αυτό, γιατί φαίνεται ότι είστε μια πολύ καλή ομάδα που κάνει τόσο δημιουργικά και τόσο αυθεντικά πράγματα. καλλιτεχνικά. Λοιπόν, εμείς είμαστε έτοιμες να ακούσουμε την οργή σας, κορίτσια, και θα τα ξαναπούμε. Σίγουρα θα τα ξαναπούμε. Ναι. Όπως επίσης ανυπομονώ να σε ξαναδώ σε επόμενη παράσταση. Πολύ,
2: και
1: πάρα
2: εγώ,
1: πολύ.
2: Και εγώ.
1: Μην τη χάσετε με τίποτα. Όπου δείτε να παίζει οπουδήποτε, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, μην τη χάσετε με τίποτα. Σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ, Σελήνη Κάπα. Πάρα
2: και πολύ. Εγώ πολύ, Αναστασία μου. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλά όλοι. Γεια.
1: Ο Βαγγέλης Καπετάνου φρόντισε για τον ήχο. Ας μην το παίξουμε τώρα, να το παίξουμε μόλις κλείσω, πολύ πολύ γρήγορα όμως. Και ακολουθεί ο Γιάννης Στολακίδης στη συνέχεια, μην τον χάσετε. Έχει εκλεκτή προσκεκλημένη την Μαρία Αθωίδου. Βαγγέλη, πάμε να παίξουμε την οργή.
3: Εκείνη. Εκεί. Παγωμένη. Σφινωμένη. Μικρή. Σε ένα μικρό σημείο μέσα στο σώμα μου. Δεν ξέρω πού ήταν ακριβώς, αλλά ξέρω πως είχε έναν χώρο μέσα μου που ήταν δικός της. Είχε το σπίτι της στο σπίτι μου. Και σιγά σιγά μεγάλωνε. Μεγάλωνε. Μεγάλωνε. Και χέρια ερχόντουσαν και την έκαναν να οπισθοχωρεί. Να μπαίνει. Να μικραίνει. Να μάθει να οπισθοχωρεί. Κι εγώ δεν έλεγα τίποτα. Σιωπή. Μπορούσα πάντα να καλύπτω αυτή τη λέξη με άλλες λέξεις. Μπορούσα να είμαι μικρή, θλιμμένη, τρυφερή, όμορφη, μελοδραματική, drama queen, υπερβολική. Μπορούσα να είμαι εκεί για τις αγκαλιές ή για τον πόνο. Αλλά όχι για αυτήν τη λέξη. Όχι για αυτήν την άλλη λέξη. Μιλάω για την οργή. Μιλάω για την οργή που μεγαλώνει μέσα στο σώμα μου.

τι να την κάνει. Κανένας ποτέ δεν μου μίλησε για αυτήν ως μια δυνατότητα, ως ένα τοπίο που υπάρχει. Έπρεπε πάντα να είναι μεταμφιεσμένη σε ποίηματα, σε όμορφα σκηνικά, σε συνθέσεις καλά μελετημένες, σε φράσεις με αρχή και με τέλος, σε λογικές τοποθετήσεις. Φως, ναι. Λουλούδι, ναι. Να φροντίζουμε αυτούς που πληγώνονται, να μην πληγώνουμε αυτούς που πληγώνουν, ναι. Αλλά εγώ μέσα στα όνειρά μου έκοβα χέρια.

0: Γιώργη μου.
1: Τώρα η οργή μου βγαίνει από τα όνειρά μου. Έχει τη ζωή της μέσα στη ζωή μου. Με γεμίζει, με ξεχυλίζει. Δεν έχω πια χώρο μέσα μου για αυτήν και βγαίνει. Η οργή μου ανεβαίνει, ανεβαίνει σαν αέρας. Τρίβεται πάνω στις επιφάνειες των οργάνων, προκαλεί πληγές και καθαρίζει. Δονεί τις φωνητικές μου κορδές, αλλάζει το σχήμα των φλουδιών μου. Είμαι ολόκληρη αέρας, ένας αέρας μαύρος σκοτεινός. Που βγαίνει από το στόμα, ξερνάω, δεν ξέρω πια τι λέω. Τα μάτια σου δεν είναι αρκετά. Τα χέρια μου δεν είναι αρκετά.
2: Η οργή μου.
1: Και βγαίνει. Η οργή μου είναι μία πέτρα, μία ελάχιστη πετρούλα μέσα στο στομάχι μου. Κι όμως τα αλλάζει όλα εκεί μέσα. Απ' έξω όλα φαίνονται κανονικά.

ποιο είναι το τοπίο σου, σε ποιο σημείο μέσα μου βρίσκεται η οργή μου. Λέω κοιλιά, γιατί εκεί βρίσκεται ο πόνος. Λέω χέρια, γιατί εκεί βρίσκεται η ορμή. Αλλά δεν λέω πόδια, γιατί δεν έχω μάθει να κλωτσάω. Δεν λέω γροθιά, γιατί δεν έχω μάθει να αμήνομαι. Λέω συγγνώμη, για να

0: Σουλάει με ειδονή όλες τις χαλασμένες στροφές και τρέχει χέρι με αυτές που μέσα στην τάξη κοιτάζαν έξω από το παράθυρο και ψάχνανε τον ουρανό. Δεν έχει πτυχία, δεν ακούει τους γονείς της και τις νύχτες δεν μπορεί να κοιμηθεί γιατί υπάρχει πάρα πολύ ησυχία μες στο δωμάτιο. Κλαίει όταν οι άνθρωποι φιλούνται και το μόνο που θέλει είναι μια τεράστια αγκαλιά για να πέσει μέσα. Και όταν πονάει, δεν θέλει χάπια, μόνο κάποια που να της πει.
1: Η ώρα είναι 12.

0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Στα βήματα των ηρώων, Ευαγόρας Παλικαρίδης, Νίκος Καπετανίδης. Από την Τραπεζούντα στην Πάφο και στη Θεσσαλονίκη. Μια συγκλονιστική συναυλία αφιερωμένη στους εθνομάρτυρες Νίκο Καπετανίδη και Ευαγόρα Παλικαρίδη. Μουσικές και τραγούδια από τον Πόντο και την Κύπρο σε μια βραδιά μνήμης και συγκίνησης. Στα βήματα των ηρώων Ευαγόρα Παλικαρίδη, Νίκου Καπετανίδη. Σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση. Τρίτη, 19 Μαΐου, στις 8 το βράδυ, στην ΕΡΤΡΙΑ. Κάθε προϊόν έχει τη δική του φροντίδα, τη δική του ξεχωριστή διαδρομή. Από το χωράφι στο ράφι, με το Λεωνίδα Λιάμη. Κυριακή, στις 4.30 το μεσημέρι, στην ΕΡΤΡΙΑ. Με ένδυμα περιπάτου. Τρίτη 19 Μαΐου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Στο Ινστιτούτο Γκέτε Θεσσαλονίκη συνεχίζεται η παράσταση Άγριο Αίμα σε σκηνοθεσία Θάνου Νίκα. Ένα σύγχρονο πολιτικό και βαθιά ανήσυχο έργο για τα όρια της εκπαίδευσης, της βίας, της δημοκρατίας και του φόβου απέναντι στον άλλον. Στο καφενείο Η Πρίγκιπος για ακόμα μία Τρίτη παρουσιάζεται η παράσταση Η Πις Μέτα, μία αιχμηρή πολιτική αλληγορία όπου η δεικτική σάτυρα του αρχαίου κειμένου μετατοπίζεται στο σήμερα, φωτίζοντας με χιούμορ, οξύτητα και θεατρική τόλμη τα αδιέξοδα της εξουσίας, της δημαγωγίας και της συλλογικής ευθύνης. Στο Γαλλικό Ινστιτούτο με ελεύθερη είσοδο προβάλλεται η ταινία «Καλή μητέρα» της Χάφσια Χέρζη. Ένα κοινωνικό γαλλικό δράμα που αφηγείται την ιστορία της Νόρα, μιας μητέρας που προσπαθεί να στηρίξει την οικογένειά της και τον φυλακισμένο γιο της σε μια ταινία για την αγάπη, την αγωνία και την αξιοπρέπεια. Το ντοκιμαντέρ «Τα Ντεσιμπέλ» του Λευκού Πύργου, του συγγραφέα και σκηνοθέτη Δήμου Βοσινάκη, προβάλλεται στη μικρή σκηνή Θεσσαλονίκης, παρουσιάζοντας ένα οπτικοακουστικό αφιέρωμα στη μουσική ταυτότητα της πόλης. Μέσα από το ρεμπέτικο, το ροκ, το πανκ, το μέταλ, την ηλεκτρονική μουσική και τη ραπ, η ταινία χαρτογραφεί τους ήχους, τις σκηνές και τους καλλιτέχνες που διαμόρφωσαν τον πολυπολιτισμικό χαρακτήρα της Θεσσαλονίκης και συνεχίζουν να τροφοδοτούν τη σύγχρονη ελληνική μουσική. Στην οδό Σαπφού στο Βαρδάρι μεταφέρεται τα τελευταία 60 χρόνια ένα εντυπωσιακό ταξίδι στον χρόνο από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Ο Βαρδάρις στο σημείο συνάντησης των ανθρώπων της πόλης, από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα, από τα καφενεία κατά μανάβικα μέχρι τα λαϊκά σινεμά και τα μπαρ με γυναίκες. Στον Πολυχώρης Λαχανές συνεχίζεται η έκθεση «Η τέχνη στη Σκακέρα». Οι καστικοί καλλιτέχνες της Ένωσης Καλλιτεχνών Συντηρητών του Υπουργείου Πολιτισμού παρουσιάζουν έργα ζωγραφικής, χαρακτικής, γλυπτικής και εγκαταστάσεις, εμπνευσμένα από τα πιόνια, τη Σκακέρα και τις πολλαπλές διαστάσεις του παιχνιδιού των Βασιλέων. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Ένα ραδιόφωνο, αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Στα μεσημέρια του 958, τώρα ο Γιάννης Τσολακίδης. Αμέσως μετά η Μάρα Τσικάρα. Και στη συνέχεια η

Γεια σας φίλες ακροάτριες και φίλοι ακροατές. Καλό μεσημέρι, κόσμε. Εδώ είμαστε και σήμερα στην τροχιά σας, 3η 19 του Μάη, μετά από μια ημέρα απουσίας λόγω χρήσης ρεπό. Συναντιόμαστε στη Βόλτα. Στους δρόμους της τέχνης, της ψυχαγωγίας, του πολιτισμού, στα μικρά και τα μεγάλα της καθημερινότητας, της ζωής, γιατί η ζωή είναι μια βόλτα. Ευθύνη Φροντίδα Αξιοπιστία, Αστοργία και Προδέων στον ήχο, Τάσος Τριανταφύλλου. Και επιμέλεια παρουσίαση εκπομπής, εγώ ο Γιάννης Τσολακίδης, να σας κρατήσω στην τροχιά. Όχι μόνο σήμερα, στο δεύτερο μέρος θα έχουμε εδώ μαζί μας μια αγαπημένη τραγουδοποιό, μια ιδιαίτερα επιδραστική προσωπικότητα στον χώρο της μουσικής τα τελευταία χρόνια, με κάτις έκφραση και δραστηριότητα. Θα είναι η Μαρία Θοίδου μαζί μας για να μιλήσουμε για τα νέα της τραγούδια, να ακούσουμε από αυτά που παρουσιάζονται αυτήν την εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη, στη μικρή σκηνή. Μέχρι τότε θα έχουμε έτσι κάποια πράγματα να μοιραστώ μαζί σας από ειδήσεις των ημερών που βρισκόμαστε. Η επικαιρότητα βέβαια και η πρώτη σελίδα καταλαμβάνεται φυσικά από τα γεγονότα στη Μέση Ανατολή, από τις εξελίξεις, από την, για μία ακόμα φορά, την σύλληψη του Στολίσκου που πήγαινε προς τη Γάζα, τις σχέσεις Τραμπ-Ιράν, την φωτιά που έχει πάρει η άνοδο στον τιμό στο πετρέλαιο, τι άλλο να πεις σε όλα αυτά. Και μέσα σε όλα αυτά, στα στενά καλλιτεχνικά μας, νομίζω βάσιμα το ενδιαφέρον για το Φεστιβάλ Κανών. Μια καλή ατάκα που διάβασα τελευταία, η Σοφία κρύβεται όταν την ενοχλεί το περιττό. Καλή σας ακρόαση.

Όλα στη ζωή είναι ρόλοι από Μανώλη Ρασούλη και Πέτρο Βαγιόπουλο, μόνο που κάποιοι ρόλοι τα τελευταία χρόνια, τις τελευταίες μέρες γίνονται όλο και πιο βάρβαροι και κάποιοι άλλοι πιο αδικημένοι. Νέο Μακελιό διαβάζω με ρατσιστικά χαρακτηριστικά. Έφηβοι δολοφόνησαν 3 άτομα σε τζάμι και αυτοκτόνησαν στις ΗΠΑ. Μόλις χθες ακούσαμε την είδηση για 4 νεκρούς και 8 τραυματίες στην Τουρκία. Έχει ξεπεράσει το όριο της κατανόησης της λογικής η κατάσταση ανάμεσα στη σχέση των ανθρώπων πια. Ελάχιστες παρηγορίες μας απομένουν και κυρίως μια μεγάλη απορία για το πώς μπορείς να τα διαχειριστείς. Θα αφήσω αυτή την σκληρή πραγματικότητα και θα πάω σε μια άλλη που συμβαίνει αυτές τις μέρες και συνέβη ένα τριήμερο σχεδόν, γιατί δόθηκε μεγάλη σημασία και έκταση και πολύ σωστά φαντάζομαι στη Διεθνή ημέρα μουσείων που είναι η 18η του Μάη, η Δευτέρα δηλαδή που μας πέρασε και είχε φετινό τίτλο «Τα μουσεία ενώνουν τον κόσμο». Σκεφτόμουν ότι πρωτίστως τα μουσεία πέρα από αυτό καταφέρνουν να ενώσουν τον ίδιο μας τον εαυτό με όλες τις προηγούμενες ή και επόμενες, ας το πω, εποχές του, οι ζωές του. Εγώ προσωπικά, έτσι να το μοιραστώ μαζί σας αγαπημένη μου ακροάτρια και αγαπημένη μου ακροατή, γράφω συχνά σκέψεις, σχόλια, σημειώσεις σε ένα τετράδιο, παλιότερα και σε λευκά φύλλα ή συχνά πυκνά και σε λευκά φύλλα, μου αρέσει αυτό, αλλά πάντως σε ένα τετράδιο με στυλό. Είμαι άνθρωπος του περασμένου αιώνα, τα είπαμε αυτά. Λοιπόν, το τετράδιο μου το έχει φέρει η κόρη μου από το Εθνικό Μουσείο Πράντο της Μαδρίτης και έχει εξώφυλλο πίνακα του Ντιέγκο Βελάσκεθ. Είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένος από ότι το κρατάω στα χέρια μου. Έχω και ένα στυλό που έχει τα ηλιοτρόπια του Van Gogh επάνω, αναμνηστικό από το πολιτήριο του Βρετανικού Μουσείου του Λονδίνου. Έχει και Van Gogh εκεί, μια ικανοποιητική συλλογή. Αυτό βέβαια είναι μια ελάχιστη παρηγορία το στυλό, από το τραύμα που σου αφήνουν αν πας στα μάρμαρα του Παρθενώνα. Το ξέρετε αυτό, το έχετε κατανοήσει όσοι έχετε περάσει και όσες. Τα έχουν μένει σε μια ωραιότατη πτέρυγα, αλλά όμως τι να το κάνεις, είναι κλεμμένα, είναι αιχμάλωτα, σε ξενυγεί. Γενικώς έχω αμέτρητες φωτογραφίες στα κινητά, αναμνηστικά, φυλάδια, μινιατούρες, αντίγραφα, κούπες, μπρελόκα, πόσα μουσεία μπόρεσα να πάω. Και δεν χρησιμοποιώ πια καθόλου τις φράσεις μουσιακό είδος ή αυτό είναι για το μουσείο. Νομίζω είναι πολύ παρεξηγημένη αυτή η σχέση μας με τα μουσεία στην γνώμη του κόσμου. Για αυτούς τους ναούς της τέχνης και της ιστορίας του ανθρώπου, θα έλεγα, του πολιτισμού και των έργων του. Εν ολίγης, ναι, είμαι ένας άνθρωπος για το μουσείο. Αγαλιά τη ψυχή μου και ανοίγουν οι ορίζοντες της σκέψης μου κάθε φορά που θα βρεθώ σε ένα τέτοιο τόπο. Όσα αντικρίζω, παίρνουν ζωή μέσα μου και τρέφουν τη φαντασία μου. Με μεταφέρουν σε κόσμους του αλλού, του κάποτε. Πας δηλαδή κάπως εκτός χωροχρόνου. Μπορείς να ζήσεις πολλές διαφορετικές καινούργιες ζωές, θαυμάσιες. Και όταν φεύγεις βέβαια από τα μουσεία, να έχεις ένα μεγάλο ευχαριστώ για αυτή την ανεπανάληπτη τη βίωση, την εμπειρία που σου πρόσφεραν.

Δημήτρης Μητσοτάκης εδώ μαζί με τον Γιάννη Χαρούλη στο Κάστρο. Ο Δημήτρης Μητσοτάκης που έβγαλε πρόσφατα και ένα ακόμη βιβλίο, αυτή τη φορά με βιωματικές έτσι εμπειρίες, με ιστορίες για 60 χρόνια ελληνικό ροκ γράφει, 30 και σίγουρα πάντως, να μην σου πω και 40, καθώς οι μαρτυρίες ξεκινούν από Magic the Spell και φτάνουν μέχρι σήμερα. Γιατί εσείς ποιοι είστε είναι ο τίτλος από το 8ο εκδόσεις. Ήταν στις νέες παραλαβές που είχαμε αυτές τις μέρες. Ευχαριστώ πολύ για το βιβλίο, θα το διαβάσω και θα σας μεταφέρω σύντομα ιστορίες, ίσως συζητώντας και μαζί με τον ίδιο τον Δημήτρη. Και ένα άλλο που δέχτηκα τις μέρες αυτές ήταν και το «Εκμαγείο», δίσκος του Κώστα Τζιανγκούλα, με τη συμμετοχή και του Γιώργου Νταλάρα και του Μάκη Σεβίλογλου και της Ειρήνης Χαρίδου, με ωραία τραγούδια εντός του περιεχομένου, με πολύ ωραίο εξώφυλλο το «Εκμαγείο», πολύ καλή γενικά σύνθεση και με συμμετοχές επίσης στη σύνθεση από τον Μιχάλη Τερζή, το Στέριο Γαργάλα, το Μάκη Κοζίδη. Τώρα ας ακούσουμε κάτι, άλλη φορά θα ακούσουμε πιο πολλά, να ακούσουμε ένα κομμάτι και με αυτό να πάμε μέχρι το πρώτο σήμα σταθμού που θα ακούσουμε μέσα στην εκπομπή. Στο μεταξύ βέβαια να πω μια κουβέντα και για το τέταρτο φεστιβάλ που έγινε από τις 15 έως τις 17 του μήνα, Παρασκευή με Κυριακή, το τέταρτο φεστιβάλ ψυχοθεραπευτής καλλιτέχνης θεατής στο Τελόγλιο, πάρα πολύ ωραία διοργάνωση που είχε εξαιρετικές συμμετοχές. Είχε προβολές ντοκιμαντέρ, είχε ηχοσωματικές performances, είχε performance poetry event όπως είχαμε μιλήσει με την Γεωργία Βελιβασάκη, είχε την έναρξη με την μπάντα δρόμου του Κρουστόφωνου, είχε αναλύσεις, συζητήσεις από ψυχαναλυτικές και από τη Βορειοελλαδική Ψυχαναλυτική Εταιρεία πιο συγκεκριμένα. Τι άλλο, είχε εν πάση περιπτώσει μια ακόμα έτσι ιδιαίτερα χρήσιμη θα έλεγα για τέχνη, για την τέχνη ως στοιχείο ψυχοθεραπείας επίσης και βελτίωσης του εσωτερικού μας κόσμου. Ήταν μια ακόμη πάρα πολύ σημαντική εκδήλωση. Τώρα για Eurovision θα σου πω, τόσα και τόσα που υπόθηκαν, τόσα που γράφτηκαν. Δεν υπάρχει λόγος, απλώς να πω Ακύλα πουλάκι μου ψηλά το κεφάλι, από εδώ πάνε και άλλοι. Για να ακούσουμε όμως τώρα και Τζιανγκούλα.

0: 958 FM και στο διαδικτύο rteco.gr.
1: Εδώ στην τροφιά σας πάντα, η Βόλτα από τον 958, ο Τάσος Τριανταφύλου στην τεχνική επιμέλεια, ο Γιάννης Τσολακίδης στην επιμέλεια για την παρουσία της εκπομπής και η 19η Μάη είναι συνδεδεμένη στον τόπο μας και με σκληρά γεγονότα, με μνήμες δύσκολες όπως αυτή που στο πλαίσιο της εθνοκάθαρσης που ήταν ένα από τα μεγαλύτερα εγκλήματα που έγιναν στις αρχές του 20ου αιώνα αλλά συνέχισε και μέχρι τις μέρες μας με διάφορες εκδοχές. Εκεί λοιπόν συνέβη και η γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου και η 19η Μάη είναι η μέρα που το θυμόμαστε αυτό καθώς συνολικά πάνω από 350.000 όπως υπάρχουν οι υπολογισμοί Έλληνες του Πόντου χάθηκαν με οποιονδήποτε τρόπο, με εκτοπισμό, με πείνα, με βασανιστήρια, με έκθεση σε κακουχίες, με ατέλειωτες πορείες θανάτου στην έρημο και συχνά με ψυχρό δολοφονίες ή εκτελέσεις. Δυστυχώς ήταν μια πολιτική που εφαρμόστηκε και από τους Νεότουρκους και από τον Κεμαλισμό από το 1914 μέχρι το 1923 και στους Πόντιους αλλά και σε άλλους χριστιανικούς πληθυσμούς. Έγινε και εναντίον των Αρμενίων, έγινε και εναντίον των Ασσυρίων. Ας μην ξεχνάμε και το διωγμό των Μικρασιατών της Ιωνίας στα 1922. Αυτός ο υπεθνικισμός που κόστισε τις ζωές χιλιάδων Ελλήνων του Πόντου και αυτός ο υπερεθνικισμός που δυστυχώς συνεχίζεται μέχρι σήμερα με κάθε μορφής γενοκτονία σε πολλές στιγμές και σε πολλές γωνιές του κόσμου, ακόμα και κοντά στη γειτονιά μας. Αυτά τα λίγα έτσι για τη μνήμη και θα ακούσουμε το Χαμέμελον από τη Μαρία Θοίδου που θα είναι σε πολύ λίγα λεπτάκια εδώ μαζί μας στον αέρα του 958.

0: Ακούμε λοιπόν, μην το πάρεις εντελώς Τάσο, άστο λίγο ακόμη έτσι να ακούμε τη λύρα. Μαρία Θοδίδου, καλώς όρισες.
1: Καλώς σε βρήκα και πάλι.
0: Ευχαριστώ πάρα
1: Γιάννη
0: πολύ.
1: Γιάννη Τσολακίδη.
0: Ευχαριστώ πολύ που βρίσκεις εδώ στο ραδιοθάλαμο. Ακούμε το Χαμέ Μελλον με την δικιά σου αυτή την συγκινητική ερμηνεία. Ποιος παίζει εδώ λύρα?
1: Ο Παντελής Παυλίδης.
0: Και αυτός σπουδαίος εδώ και μουσικός και στο συγκεκριμένο τραγούδι. Το Χαμέ Μελλον που είναι η χαμηλή μιλιά. Ωστόσο σήμερα θα μιλήσουμε για πράγματα, θα μιλήσουμε για νέα τραγούδια, θα μιλήσουμε για μια πάρα πολύ ωραία παρουσία που έχεις ακόμη μια φορά με σπουδαίους μουσικούς, από την Ακτή μέχρι το Κύμα. Νομίζω υπάρχει, τώρα θα σπειράξω λίγο, πρώτα και ύστερα θα μου μιλήσεις για την παράσταση, τη μουσική. Αυτή η σχέση με το Κύμα και με την βάρκα και με τη θάλασσα υπάρχει... Νομίζω σε ένα συνεχές ταξίδι που κρατάει δεν ξέρω πόσα χρόνια. Από το θα ήθελα να ήμουν θάλασσα και εσύ το καραβάκι.
1: Πραγματικά.
0: Μέχρι τώρα.
1: Λοιπόν, και κυριολεκτικά
0: ναι,
1: υπάρχει.
0: Και μέσα στη ζωή σου και στα τραγούδια σου. Και είναι πολύ ωραία αυτή η σχέση.
1: Είναι έμπνευση η θάλασσα και έμπνευση και το Κύμα. Παρόλο που μερικές φορές μας παίρνει και μας σηκώνει και μας ρίχνει στα βράχια και άλλες φορές μας ταξιδεύει, αλλά χωρίς Κύμα δεν γίνεται.
0: Κίνηση.
1: Δεν γίνεται η ζωή, δεν υπάρχει χωρίς Κύμα. Χωρίς αυτό το ανασήκωμα του νερού.
0: Ναι.
1: Που προκαλεί αυτή την
0: υπάρχει
1: κίνηση.
0: Υπάρχει παλμός, υπάρχει αυτό το ανεμοκατέβασμα επίσης.
1: Ακριβώς.
0: Όλα αυτά.
1: Ναι. Και όταν είσαι στην Ακτή, θέλεις, σε τραβάει. Και έχεις ανάγκη και τα δύο βέβαια. Και τη σταθερότητα.
0: Ναι.
1: Και αυτή τη ροή που δεν ξέρεις που θα σε βγάλει. Όπως και η αυριανή συναυλία.
0: Άμα φοβηθείς πολύ την κίνηση, ας πούμε, θες να ξαποστάσεις. Βγαίνεις λίγο έξω στην Ακτή ξανά.
1: Ναι. Η Ακτή βέβαια μπορεί να μην είναι μαλακή, μπορεί να είναι σκληρή.
0: Λοιπόν, πολύ γελάμε, εντάξει, απέναντι στον κόσμο, στο κοινό.
1: Βέβαια, μπορεί να μην είναι μαλακή, μπορεί να είναι σκληρή.
0: Λοιπόν, πολύ γελάμε, εντάξει, απέναντι στον κόσμο, στο κοινό. Να πω όμως ότι όσοι είστε και όσες είσαι χρόνια...

0: Δράστα ως σχήμα, αφού πούμε, έχετε παίξει συχνά, πυκνά, πολλές φορές.
1: Εδώ και πολλά χρόνια συνεργαζόμαστε. Είμαι πάρα πολύ τυχερή που...
0: Και με την Έλσα επίσης, για να μην την παράλειψω τη μοναδία.
1: Είμαστε αυτή η μουσική παρέα που συνεργαζόμαστε. Και τι με ρώτησες, αν θα παίξουμε καινούργιες συνθέσεις.
0: Ναι, και από πότε βέβαια ξεκινάει, πόσες παρουσιάσεις έχουν γίνει επίσης.
1: Θα σου πω, πρώτα απ' όλα, επειδή υπάρχει πάντα μια αυτοσχεδιαστική διάθεση, οι συνθέσεις, ακόμα και οι παλιές, μεταμορφώνονται. Μεταμορφώνονται πρώτα απ' όλα από την ατμόσφαιρα της κάθε... του κάθε τόπου, από την διάθεση του κοινού, από τη διάθεση της τη δικιά μας. Οπότε οι ίδιες αυτές οι συνθέσεις που παίζαμε πριν από 10 χρόνια και που έχουμε και στο CD, η αλήθεια είναι δύο, προκύπτουν στις ίδιες συνθέσεις καινούργια πράγματα. Και αυτό συμβαίνει γενικά και στα τραγούδια, πέρα από τους αυτοσχεδιασμούς. Δεν σου έχει συμβεί να τραγουδάς ένα τραγούδι που το έχεις τραγουδήσει άπειρες φορές και ξαφνικά να νιώθεις μια λέξη σαν να σου χτυπάει εκείνη τη στιγμή, σαν να μην την έχεις ξαναδεί. Και να είναι σαν να γίνεται καινούριο το τραγούδι.
0: Να είναι η πρώτη φορά, ας πούμε.
1: Η πρώτη φορά, ναι.
0: Όπως επίσης και ότι υπάρχουν και στιγμές που θες να το πεις κι αλλιώς.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Ναι.
1: Οπότε πάντα στο άγνωστο, πάντα προετοιμασμένη και πάντα προετοίμαστη, πάντα γελαστή και πάντα γελασμένη, με αυτούς τους εξαιρετικούς ανθρώπους, τον Φίλιππο Κωνσταβέλη στο πιάνο, τους λέω έτσι μια πρώτη η στιγμή, τον Αγαμέμνον Αμάρδα στο κοντραμπάσο, τον Δημήτρη Τασούδη στα τύμπανα και τον James Wiley στα
0: προσθήκη
1: στο σαξόφωνο.
0: Τώρα ο James Wiley.
1: Ο James είναι πάντα μαζί μας, αλλά ναι, άλλοτε ως πνεύμα και άλλοτε... Γιατί, κοίτα να δεις...
0: Άλλοτε συμπαριστατηθικά, ας πούμε.
1: Είμαστε πολλοί και δεν μας επιτρέπουν πάντα οι συνθήκες, λόγω του ότι και τα παιδιά παίζουν, είναι πάρα πολύ ενεργή μουσική.
0: Βέβαια.
1: Δεν μας επιτρέπουν οι συνθήκες να παίξουμε πιο συχνά όλοι μαζί. Και αυτή τη φορά είναι μια ευκαιρία που βρισκόμαστε όλοι μαζί και μια ιδιαίτερη εμπειρία και για τον κόσμο. Και φυσικά είναι και η Έλσα Μουρατίδου, με την οποία έχουμε μια σύμπνοια απίστευτη. Δηλαδή ισορροπούμε πάρα πολύ καλά μέσα από αυτό το που κάνουμε.
0: Ναι.
1: Και αισθάνεται και εκτιμώ βαθιά το πόσο βουτάει στο κύμα.
0: Ναι, ναι. Να βάλουμε μια ωτελία εδώ, να συνεχίσουμε σε λιγάκι. Αφού ακούσουμε κιόλας, μιας και μιλάμε και για Δράστα και για σένα και για την Έλσα μαζί, να σας ακούσουμε όλους μαζί σε ένα τραγούδι. Δράστα θα μας δώσει, Στάσο.

0: καλοκαίρι βάλαμε τη σκηνή μας πάνω σε μια τεράστια μυρμικοφωλιά. Αισθάνθηκα το γαργαλιτό στο δέρμα, καταπίνοντας μια γουλιά ρακή. Ήταν ήδη Οκτώβρης. Οι λέξεις που υπόθηκαν τελείωναν σίγουρα σε ως. Είχαν ακόμα πολλά πι και φι. Τώρα δεν μιλάμε έτσι. Ο ουρανός φτιάχνει λερωμένα σύννεφα. Πώς ένα σύννεφο μπορεί να παραμείνει λευκό?
1: Ο Ντράστα περπατάει ανέμελος. Μαζεύει μαργαρίτες και χώματα. Τις προάλλες περπατούσε με κάποιον. Φορούσε το παλτό του και το σφίγγε πάνω του.
2: R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
3: Ιστορίες με τη Βόλτα σε αυτήν την ώρα ακούτε, φίλες ακροάτριες και φίλοι ακροατές, έχοντας τον Τάσο Τριανταφύλου τεχνική επιμέλεια. Είναι η Μαρία Θοίδου προσκεκλημένη εδώ στο ραδιοθάλαμο του 958. Ακούσαμε εδώ ένα, θα έλεγα, κομμάτι με πολλά στοιχεία σουρεαλισμού μέσα του και αβανγκαρδίστηκα έτσι λίγο, με την Έλσα μαζί να τραγουδάτε.
4: Τα οποία σουρεαλιστικά στοιχεία προκύπτουν από πολύ αληθινά βιώματα. Δηλαδή η σκηνή που στήσαμε πάνω στη μυρμικοφωλιά είναι αλήθεια, αλλά είναι και συμβολικό.
3: Ναι.
4: Και μάλιστα σε αυτό το νησί που γίνεται πολύς λόγος τελευταία, που θέλουν κάτι να το κάνουν.
3: Ποιο?
4: Που θέλουν να το...
3: Σε ποιο ήσασταν?
4: Καταστρέψουν βασικά, στη Γάβδο. Στο αγαπημένο μαγικό νησί.
3: Και τώρα θυμίσουμε ότι έπαιζε την Μπανά.
4: Ο Νίκος Ψοφογιώργος, έτσι ξεκινήσαμε. Και συγκινήθηκα ιδιαίτερα γιατί το παίξιμό του είναι ανεπανάληπτο και η παρουσία του... Μέσω της απουσίας του είναι ακόμα έντονη στην παρέα μας αυτή τη μουσική.
3: Λοιπόν, να πούμε καταρχήν, Μαρία Θοίδου, πού θα σας ακούσουμε και τι ώρα και μέρα και τα λοιπά.
4: Ώρα, μέρα, αύριο στις 9.30, τα λέω για να τα πιστέψω και
3: εγώ. Τετάρτη 9.30 λοιπόν.
4: Τετάρτη, ναι, σωστά. Τετάρτη 9.30 ώρα στη μικρή σκηνή. Όλη η Ντράστα και η Έλσα. Σε παλιά και καινούργια κομμάτια.
3: Έχω το ερώτημα πού κινούνται αυτά τα κομμάτια. Γιατί έχεις όλα αυτά τα χρόνια, μου επιτρέψεις να πω, ένα πολύ μεγάλο φάσμα που καμιά φορά είναι και απροσδιόριστο. Δηλαδή δεν μπορείς να ορίσεις αν κάνεις αυτός διασμό, τζαζ, παράδοση, μπαλάντα. Είσαι λίγο απ' όλα.
4: Ναι.
3: Και επίσης και όταν λειτουργείς ως ερμηνεύτρια... Έχεις μία εξαιρετική ερμηνευτική δυνατότητα στο κλασικό ρεπερτόριο. Χατζηδάκι, Θοδωράκι, ακόμα και παλιά τραγούδια, ρετρό θα έλεγα.
4: Ναι, θα έπρεπε να έχω γεννηθεί το 20.
3: Μεσοπόλεμο, ναι, σου πάει εκείνη η εποχή.
4: Ναι, κατά βάθος, ξέρεις, μέσα σε αυτό το απροσδιόριστο υπάρχει πάντα ένα απλό τραγούδι. Και αυτό ή το ντύνεις με περίεργα ρούχα, γιατί το φεγγάρι είναι στρογγυλό και θέλεις να βγεις βόλτα στην παραλία, τέλος πάντων, ή το ντύνεις με ένα απλό ρούχο. Κατά βάθος πίσω από όλα κρύβεται ένα απλό τραγούδι.
3: Μάλιστα.
4: Και όλα τα άλλα είναι ένας τρόπος να επικοινωνήσεις με τη στιγμή. Γιατί η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν οι λέξεις.
3: Η αλήθεια είναι δύο.
4: Η αλήθεια είναι δύο. Είναι αυτό το θέμα. Είναι πολλές, τέλος πάντων. Ο Γιάννης ο Μαυρίδης, ο ηχολήπτης.
3: Αυτός ο καλύτερος άνθρωπος του κόσμου.
4: Ο οποίος πραγματικά μας στηρίζει πάρα πολύ και... μας έχει βοηθήσει απεριόριστα και εκεί γράψαμε και το CD. Λέει ότι η αλήθεια είναι μία. Αλλά είναι πολλές η μία.
3: Αλλά στο τέλος είναι μία.
4: Ναι. Εξέχασα όμως που θα ήθελα να καταλήξω, τι λέγαμε.
3: Ρωτήσαμε, εγώ ρώτησα κάτι πολύ απλό. Πού, πώς, τι.
4: Ναι, λοιπόν.
3: Εντάξει, τα άλλα δικά σου.
4: Λοιπόν, οι λέξεις, οι στίχοι, τα ποίηματα είναι μια αλήθεια. Απ' την άλλη, και οι ίδιοι ήχοι είναι λέξεις. Και οι ίδιοι ήχοι, δηλαδή η μουσική, έχει τη δική της ιστορία.
3: Ναι.
4: Και μέσα στο τραγούδι φτιάχνεις τραγούδια με μουσική. Οπότε μια παρασέρνεσαι από το λόγο, μια από τους ήχους και παντρεύονται όλα αυτά και ανάλογα με τις δυνατότητες των μουσικών.
3: Ναι, ναι.
4: Ανάλογα με το αν είσαι σε ένα χώρο ας πούμε με ποτά και ημίφος ή αν είσαι σε ένα καλδερίμι.
3: Ναι, σε ένα
4: σε μια πλατεία, όπως και το τραγούδι που θα ακούσουμε,
3: ναι.
4: Το οποίο είναι live, η ηχογράφηση είναι ζωντανή,
3: ναι, ναι.
4: Δεν έχουμε ούτε μίξη, ούτε, το οποίο λέμε στη Ζόγια, τραγουδάμε με την Έλσα και τον παίζει ο Δημήτρης ο Τασούδης και ο Ανδρέας ο Ζιάκας.
3: Mm-hmm.
4: Και είναι γραμμένο...
3: Κιθάρα.
4: Κιθάρα,
3: ναι. Ναι, ναι.
4: Και είναι γραμμένο για το μουσικό χωριό, για τον Άγιο Λαβρέντη. Εμπνευσμένο από εκεί. Και για όλα αυτά τα χωριά.
3: Ακούσουμε.
4: Βεβαίως.
3: Να τα ακούσουμε.

0: Ένα τραγούδι λοιπόν από το... για το Άγιο Λαβρέντιο.
1: Ναι, ναι, και έτσι. Για κάθε χωριό, ναι, για κάθε, ναι, πλατεία που τρέχουν τα παιδιά και οι γέροι τους κοιτούν, τα κοιτούν, εικόνες που δεν είναι, καμιά φορά φαίνονται απόμακρες, γιατί λιγοστεύουνε τα... λιγοστεύουν και τα παιδιά, λιγοστεύουν και οι γέροι.
0: Ναι, ναι.
1: Και λιγοστεύουν κυρίως
0: στα χωριά.
1: Οι συνυπάρξεις. Ναι. Οι συνυπάρξεις αυτές. Σκεφτόμουν τώρα έτσι, με αφορμή όλα αυτά που λέμε, πώς, πόσο ανάγκη έχουμε τις κοινότητες.
0: Ναι.
1: Και...
0: θα σε ρωτήσω για την δική σου κοινότητα στην ΠΑΟΥ.
1: Ναι, οι κοινότητες είναι πολύ σημαντικό πράγμα, και αν δεν ανήκεις σε μια κοινότητα, δεν είναι εύκολο να επικοινωνήσεις. Σε αυτή την εποχή που ζούμε, στην ψηφιακή εποχή, κάπως όλα πρέπει να γίνουν μέσα από το διαδίκτυο, μέσα από την ενημέρωση, με τρόπους, με διαφημίσεις, με όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι κάποτε υπήρχε ένας άλλος τρόπος, πιο βιωματικός, και γινόταν γνωστά μάλλον τα τραγούδια, χωρίς τον ίδιο κόπο. Το ραδιόφωνο, που ευτυχώς υπάρχει ακόμα, κάποια ραδιόφωνα υπάρχουν ακόμα που βάζουν τα τραγούδια μας, δεν λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο, και αισθάνομαι, το έχω σημειώσει εδώ, ότι καμιά φορά εγώ και πολλοί ακόμα μουσικοί που δεν ανήκουμε σε ένα σύστημα πάρα πολύ εμπορικό, είναι σαν να είμαστε σε ένα κρυφό σχολείο.
0: Και ναι.
1: Είναι δύσκολο, ακούω. Είναι δύσκολο. Βλέπω τα παιδιά, βλέπω αυτούς τους καταπληκτικούς μουσικούς που τρέχουν από το ένα μάθημα στο άλλο, για να βγάλουν το μεροκάματο. Βρισκόμαστε στην πρόβα και είμαστε πραγματικά κατατρεγμένοι.
0: Υπάρχουν, συγγνώμη που διακόπτω, υπάρχουν ακόμα και πιο μεγάλοι μουσικοί, φίλοι, φίλες που παλεύουμε καμιά φορά να βρούμε την ώρα που θα τα πούμε, γιατί μου λέει έχω μάθημα εκείνη την ώρα ή τρέχω, ξέρω εγώ, ή λείπω, είμαι, ξέρω εγώ, αλλού, και είναι όλα σε σχέση με μαθήματα, με ένα τρέξιμο γύρω από τη μουσική.
1: Ναι, χωρίς να έχουμε το χρόνο να δημιουργήσουμε, χωρίς το σφίξιμο στην καρδιά, και χρειαζόμαστε πραγματικά υποστήριξη.
0: Ναι.
1: Και αυτή την κοινότητα, αυτή την αγάπη από τον κόσμο, που μας είναι πάρα πολύ σημαντική, λέει σε ένα κομμάτι που έτσι είναι άλλου στυλ, στην αυριανή παράσταση το παίξουμε πρώτη φορά, mm-hmm, όπως αυτό που ακούσαμε για πρώτη φορά το παίξαμε εκεί.
0: Ναι, το σκέφτομαι,
1: δηλαδή κάποια πράγματα τα άκουγαν πρώτη φορά και
0: τι
1: μουσική.
0: Θα ακούσουμε για τέλος, έχουμε
1: λοιπόν,
0: αποφασίσει. Καλά, μίλησέ μου και μετά.
1: Ναι, ναι. Και γράφει, γράφω σε ένα στίχο έτσι ραπαριστό, λέω, βλέπω τους φίλους μου να παίζουν μουσική κατατρεγμένη. Για μία πρόβα να κυρώνουν άλλη πρόβα. Για μία πρόβα να κυρώνουν ό,τι ιδιαίτερο τους μένει. Ναι. Θέλω να βάλω ένα δίσκο να παίζει, αλλά φοβάμαι να ακούω χωρίς να κοιτώ. Φοβάμαι να ακούω χωρίς να κοιτώ, χωρίς τη λάμψη από το κινητό.
0: Και αυτή η λάμψη από το κινητό είναι που μας έχει κατακτήσει έως ίσως και σε μεγάλο βαθμό υποδηλώσει, θα λέγα εγώ, αλλά εγώ το έχω πει και το λέω πολλές φορές, εγώ είμαι άνθρωπος του περασμένου αιώνα, οπότε κάπως έτσι τα βλέπω τα πράγματα.
1: Ναι, ευτυχώς έχουμε μια ωραία συμπαράσταση και επικοινωνία με κάποιους ανθρώπους, όπως είναι οι μουσικοί, οι φίλοι συνεργάτες, όπως είναι η Μαργαρίτα Λιτιτάρη που θα με φιλοξενήσει την Παρασκευή στη συναυλία της.
0: Εμείς θα την φιλοξενήσουμε αύριο εδώ, να το πούμε και αυτό.
1: Και είναι ένα υπέροχο πλάσμα, εξαιρετικά χαρισματική, και τα τραγούδια της φωτεινά και ιδιαίτερα σημαντικά. Mm-hmm, mm-hmm. μιλάμε πολλές φορές και λέμε, να κοίτα τι έγραψα, ανταλλάσσουμε στίχους.
0: Έχεις ερμηνεύσει τραγούδια της Μαργαρίτας, ναι, εσύ. Ναι, έχετε, ναι, ναι, δουλέψει και μαζί, έχετε τραγουδήσει μαζί. Είναι και λίγο μαθήτριά σου.
1: Ήτανε, έτσι ξεκινάω. Πάντα είναι μαθήτριές μου, όπως και η Σελήνη που ήταν στην Αναστασία. Ναι, μαθήτριες, ναι, και μετά γίνονται φίλες.
0: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, κάτι τελευταίο που θέλω να ρωτήσω είναι και έχει σχέση με όλα αυτά που έλεγες πριν. Πότε συγκρούεται, ή μάλλον συνήθως τι κερδίζει, η ανάγκη για την απόλυτη αυθεντική σου έκφραση ή καμιά φορά και η ανάγκη της επικρότησης από το κοινό, αφού μιλάς για κοινότητες, δηλαδή να κάνεις κάτι πιο δημοφιλές?
1: Κοίτα, το δημοφιλές, αν είναι...
0: Ποτέ δεν το βάζεις επί τούτου. Αν προκύψει, προέκυψε, θες να μου πεις.
1: Το δημοφιλές είναι συγκυριακό, αλλά πολλές φορές θέλεις να κάνεις κάτι, όχι για να γίνει δημοφιλές, αλλά αν γίνει δημοφιλές θα μπορέσεις να το κάνεις. Δηλαδή υπάρχουν πράγματα που αν δεν έχεις λεφτά δεν μπορείς να τα κάνεις. Δεν μπορείς να νοικιάσεις το θέατρο, δεν μπορείς να πληρώσεις τους μουσικούς. Με αυτή την έννοια.
0: Υπάρχει δηλαδή και ο τρόπος του πώς θα φτάσει ένα κομμάτι πάρα πολύ, ας πούμε, στο μεγάλο κοινό, στο πλατή κοινό, ώστε από εκεί και μετά να κρυφθεί για το αν μπορεί να γίνει δημοφιλές ή όχι, αυτό εννοείς?
1: Ναι, συνήθως αν είσαι πολύ γνωστός, ακούγεσαι.
0: Πιο εύκολα πάνε τα πράγματα.
1: Έτσι, ναι. Και εγώ είμαι στη μετάβαση. Έχουμε ζήσει εποχές που αυτό δεν είχες καμία έννοια. Ναι. Αν θα γίνεις γνωστός, γιατί κυκλοφορούσε το πράγμα. Τώρα πρέπει να... ανήκεις εκεί, να κάνεις αυτό, να έχεις τη σύμβαση αυτή, είναι λίγο διαφορετικά. Υπάρχουν, ναι, πάρα πολλοί, ναι, συνθέτες και μουσικοί γενικότερα, τραγουδιστές και τα λοιπά, που δεν τους ξέρουμε. Δεν τους ξέρουμε, όχι γιατί δεν είναι σημαντικοί, αλλά γιατί δεν μπορούν να χειριστούν τόσο καλά τα κουμπιά. Το πιστεύεις?
0: Ναι. Όπως επίσης, ο χρόνος μας πιέζει αυτή τη στιγμή αμήλικτα. Είμαστε 2 λεπτά πριν τη μία. Να ακούσουμε το καλοκαιρινό μου, ψιθυρίζει εδώ η
1: έτσι
0: Μαρία.
1: Έτσι λέω, για να αφήσουμε μια ωραία αίσθηση.
0: Να την αφήσουμε την ωραία την
1: αίσθηση. Εκτός αν θες κάτι άλλο.
0: Όχι, το καλοκαιρινό. Έρχεται, είναι μπροστά μας το καλοκαίρι. Έχεις και τη Μονή Πάου, ναι, μπροστά, η οποία γίνεται το φεστιβάλ εκεί Ιούλιο φέτος.
1: Ιούλιο,
0: έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε.
1: 24, ναι, ναι, με 28 Ιουλίου. Γιατί και αυτό είναι κοινότητα.
0: Βέβαια. Κοινότητες λοιπόν. Το τελικό μας συμπέρασμα, ακούμε το τραγούδι και σας αποχαιρετάμε. Μαρία Θοίδου, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ σε ευχαριστώ.
0: Τετάρτη βράδυ στη μικρή σκηνή.
1: Να μας έρθετε.
0: Να είσαι καλά. Γεια.

0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Support for Change. Ενσυναίσθηση μέσα από την εκπαίδευση. Δωρεάν διαδικτυακά σεμινάρια για επαγγελματίες και μέλη της κοινωνίας των πολιτών που έρχονται σε επαφή με επιζώσεις και επιζώντες έμφυλης βίας. Μάθε πώς να προστατεύεις, πώς να νοιάζεσαι, πώς να συμβάλλεις σε μια ασφαλέστερη κοινωνία, πώς να αλλάζεις τον κόσμο γύρω σου. Ενημερώσου, ευαισθητοποιήσου. Αναγνώρισε τη βία πίσω από τη σιωπή. Δημιούργησε μια σπίδα απέναντι στην έμφυλη βία. Δήλωσε συμμετοχή στο www.csociety.eu. Support for Change. Γίνε κομμάτι της αλλαγής.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 Tisser 3.
3: 15 Θεατρικά Βραβεία Θεσσαλονίκης. Τιμόμενα πρόσωπα Γιώργος Κωνσταντίνου και Κώστας Αντάς.
4: Μουσικό αφιέρωμα στον κορυφαίο τραγουδοποιό Διονύση Σαββόπουλο και στη μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού Μαρινέλα από τη Σοφία Κεραμάρη και η Ρόε Ευθυμίου.
3: Μαζί τους τραγουδούν η Ξένια Γραμματικού και ο Σπύρος Αραφιανός.
4: Νέο βραβείο της ΕΡΤΡΙΑ για τα Διπεθέ.
3: Παρουσίαση Δέσποινα Αυγερίδου.
4: Σκηνοθεσία Μέρη Ανδρέου.
3: Δευτέρα, 25 Μαΐου, στο Δημοτικό Θέατρο Καλαμαριάς Μελίνα Μερκούρη, στις 9. Είσοδος ελεύθερη.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 Tisser 3.
5: Ανοίγουμε τον χάρτη και ταξιδεύουμε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γινόμαστε η φωνή της περιφέρειας. Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων. Περίμετρος. Με την Κατερίνα Ρενιέρη. Καθημερινά, στη 1 το μεσημέρι, στην ΕΡΤΡΙΑ.

Κάποιος περνάει τραγουδώντας.

εικόνες πόλης με φίλτρο. Μια ραδιοφωνική σειρά φτιαγμένη από δρόμο, μουσική και λέξεις που περίσεψαν από ένα ποίημα. Στον 958 της R3 με τη Μάρα Τσικάρα.

Παλιό μπακάλικο, μυρωδιά τσίπουρου και ελιάς, παστό ψάρι, διαφημίσεις της Κολινός. Τα χαρτιά υγείας ψηλά κατέβαιναν με ένα κοντάρι που τα αγκίστρωνε. Στο βάθος το τραπέζι με τα τευτέρια και το σιρτάρι με τα λεφτά. Εκεί ήταν και μαστίχια τσιγάρα. Αριστερά το ψυγείο που ο παππούς χανόταν για να ψαρέψει τυριά και σαλάμια. Μπροστά δύο-τρεις καρέκλες και ένα βαρέλι να κουμπίσουν οι θαμώνες στα ποτήρια τους και τις λαδόκολες με τους μεζέδες. Γύρω-γύρω κονσέρβες, μακαρόνια, πιο εκεί τα τάιντ, κυχλωρίνες, τα όσπρια και τα ρύζια σε τσουβάλια. Όσο και να στύψω το μυαλό μου, αυτά μόνο θυμάμαι από το παλιό μπακάλικο του παππού. Α, και η ζεστασιά που ένιωθα με το που περνούσα το κατώφλι του. Αυτή η ζεστασιά και η οικειότητα, μάλλον, ενός μικρού μπακάλικου, με έσπρωξαν να επιλέξω τα κείμενα που ακολουθούν. Από το τότε, της δεκαετίας του 80 της μνήμης, πάμε στο τώρα, μέσα από το βιβλίο του Γιάννη Κωσταρή, Μπακάλ, Season of Season, σημειώσεις ημερολογίου και φωτογραφίες ενός παντοπολίου της Νότιας Χίου, εκδόσεις Αντίποδες, σειρά, Φωταγωγός 2025. Μια πολύ όμορφη έκδοση, πράσινο εξώφυλλο. Ο τίτλος, ο υπότιτλος και ο συγγραφέας αναγράφονται σαν στοιχεία μιας απόδειξης αποταμιακή. Όταν το βρήκα στην έκθεση βιβλίου, σχεδόν πήγα να τη σηκώσω. Νόμιζα ότι ήταν χαρτί ξεχασμένο πάνω του. Ο Γιάννης Κωσταρής γεννήθηκε το 1970 στην Καλαμωτή της Χίου. Έχει εκδώσει τα βιβλία «Μικρές ιστορίες πατριδογνωσίας» 2013, «Το χωριό» 2015, «Γύρω-γύρω θάλασσα» 2022. Τον ήχο φροντίζει ο Απόστολος Κοσμόγλου. Η Μαρατσικάρα ακολουθεί κάποιον που περνάει τραγουδώντας μέσα από τον μπακάλ του Γιάννη Κωσταρή.

Εισαγωγή. Είναι 9 το πρωί, αρχές του Δεκέμβρη, πριν λίγο σταμάτησε η βροχή. Από το παράθυρο του γραφείου κοιτάζω προς τη θάλασσα, αλλά δεν τη βλέπω. Απέχει 100 μέτρα και μπροστά μου παρεμβάλλονται άλλα σπίτια. Στην ησυχία του χειμώνα ακούω τη βοή των κυμάτων και νιώθω την υγρασία. Φυσάει νοτιάς, στα τζάμια οι σταγόνες ακίνητες, που και που καμιά κατηφορίζει και φτάνει στο ξύλινο περβάζι. Δεν είναι πολλές μέρες που ολοκληρώθηκε και φετινός κύκλος του μαγαζιού. Το έκλεισα τέλος Οκτώβρη, αλλά χρειάζομαι μερικές εβδομάδες για να τελειώσω με τις επιστροφές των προϊόντων, να ξοφλήσω τους χονδρεμπόρους και να τακτοποιήσω για το χειμώνα το χώρο. Άχαρες δουλειές στον αντίποδα της ανοιξιάτικης ορμής για το άνοιγμα του καταστήματος, καθώς όλα ξεκινούν από την αρχή.

Σε αυτό το μαγαζί γεννήθηκα. Η οικογένειά μου το άνοιξε αρχές του 70 και προς τα τέλη της δεκαετίας του 90 το νοικιάσαμε. Ξενοικιάστηκε το 2014, το άφησα ένα χρόνο κλειστό, δεν ήξερα τι να κάνω και το επόμενο καλοκαίρι το άνοιξα. Πάνω κάτω γνώριζα με τι θα μπλέξω και δεν με ενθουσίαζε η ιδέα. Αλλά εκείνη την εποχή ήταν μια κάποια λύση. Ήθελα να πιστεύω ότι δεν είναι απλώς μια δουλειά, αλλά ένα δημιουργικό project μιας διαρκής performance αλληλεπίδρασης με τους πελάτες. Θα είχα το ρόλο του συντονιστή πολιτή. Θα φωτογράφιζα και θα κατέγραφα ιστορίες από το μαγαζί. Οι πελάτες, χωρίς να το γνωρίζουν, θα έπαιζαν για λίγα λεπτά σε ένα έργο χωρίς σενάριο. Με αυτές τις σκέψεις προσπαθούσα να εψυχώσω τον εαυτό μου για τη νέα, παλιά μου εργασία. Όμως η πραγματικότητα, σαν τη βαρύτητα, σε γιώνει αμετάκλητα στο παρόν. Δεν είχα καθόλου χρόνο για όλα αυτά, ειδικά τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, μόλις που προλάβαινα να τη εκπεραιώσω τα εντελώς βασικά. Παρ' όλα αυτά, πάντα πίστευα ότι κάτι θα μείνει. Όσα θυμόμουν από το μαγαζί του 80 και του 90 είχαν πια ξεπεραστεί. Θεωρούσα ότι ήταν μια δουλειά επικερδής που τη γνώριζα πολύ καλά. Όμως τότε τα λειτουργικά έξοδα για ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΙΚΑ, φόρους και ασφάλεια ήταν ελάχιστα. Τα σούπερ μάρκετ δεν ήταν πολλά και ο κόσμος δεν ήταν εθισμένος στην κατανάλωση. Άλλωστε δεν υπήρχαν και πάρα πολλά να καταναλώσει. Μέσα σε δύο μικρά ψυγεία χωρούσαν όλα. Τώρα έχω δύο μεγάλα, τέσσερα μικρά και δεν με φτάνουν. Τότε εκτός από την κλασική Coca-Cola μόλις είχε κυκλοφορήσει Light. Σήμερα κυκλοφορούν 10 διαφορετικές. Είχαμε ένα είδος δημητριακά, τώρα 20. Ψωνίζαμε από 10 προμηθευτές, τώρα από 40. Και αν είχα και καπνικά, θα ήταν 3-4 ακόμα. Η μεγάλη ποικιλία προϊόντων μπορεί να αυξάνει την κατανάλωση και επομένως το πιθανό κέρδος, αλλά πολλαπλασιάζει τις ώρες απασχόλησης και κάνει περίπλοκη αυτή τη σχετικά απλή εργασία.

Η επικοινωνία με κάθε πελάτη είναι δημιουργική διαδικασία, μια μικρή άτυπη παράσταση. Στα λίγα λεπτά που ψωνίζει, πρέπει να αγοράσει αυτό που θέλει, να πληρώσει και να φύγει ικανοποιημένος, νιώθοντας ότι εξυπηρετήθηκε από ένα φιλόξενο κατάστημα στο οποίο θέλει να ξανάρθει.

0: Christine, Mausi, Helga, Betty und Inge. Each and every one a virgin. You don't believe me? Well, do not take my word for it. Go ahead. Ask Helga.
1: Τσιγάρα και βιβλία. Το κατάστημα δεν πουλά καπνικά είδη, όμως οι περαστικοί καπνιστές θεωρούν φυσιολογικό να έχει. Οπότε μπαίνουν να ρωτήσουν. Εκπέμπουν διάχυτη ανησυχία, είναι βιαστικοί, κοιτάζουν το κενό. Δεν μπορούν να περιμένουν τους προηγούμενους πελάτες, δεν τους βλέπουν. Δεν είναι και σίγουροι ότι θα βρουν αυτό που θέλουν, γιατί όπως είναι στημένο το μαγάζι, μπορεί και να μην έχει. Έμαθα πια να τους αναγνωρίζω αμέσως, πριν περάσουν την είσοδο, πριν μιλήσουν. «Δεν έχω, παρακάτω θα βρεις», του είπα. Στεκόταν στην πόρτα, δεν είχε προλάβει να πει κουβέντα, πήγε να μην ανοίξει το στόμα του, κάτι να πει, το έκλεισε και έφυγε γρήγορα. Τον Αύγουστο, ο παρακάτω σύντομος διάλογος επαναλαμβάνεται 10 με 20 φορές την ημέρα. «Έχετε τσιγάρα?» «Όχι». «Μήπως ξέρετε πού μπορώ να βρω?» «Παρακάτω, στον πεζόδρομο δεξιά, στον καφέ». Αρκετοί που ήξεραν από παλιά το μαγαζί, στα ράφια πίσω από το ταμείο, εκεί που είναι τα βιβλία, βλέπουν ακόμα τσιγάρα. «Μου δίνεις ένα Μάλμπορο?» 99 στους 100 που μπαίνουν στο μαγαζί δεν ασχολούνται καθόλου με τα βιβλία, σαν να είναι κενός ο χώρος αυτός. Μάλλον δεν τα βλέπουν γιατί δεν τους ενδιαφέρουν, οικονομία στην όραση. Που και που όμως ένας, μία, κάποιος άγνωστος που έχει έρθει διακοπές στο νησί, χαμογελά με έκπληξη που βλέπει βιβλία και μάλιστα αυτά τα βιβλία, που ίσως είναι δύσκολα, όχι απαραίτητα γνωστά, αλλά είναι όμορφα απ' έξω και από μέσα. Από την άλλη, αρκετοί σταθεροί πελάτες κάθε καλοκαίρι, τις πρώτες μέρες των διακοπών τους, έρχονται να δουν τι έχω που να ταιριάζει σε αυτά που διαβάζουν ή αγοράζουν δώρα για τους φίλους τους. Δεν πουλάω βιβλία για να κερδίζω χρήματα, δεν κερδίζω, αλλά γιατί αυτά τα βιβλία δίπλα μου, πίσω από το ταμείο που για να φτάσουν εκεί έχω ψάξει, έχω ρωτήσει, έχω διαβάσει, είναι πια κομμάτι του δικού μου κόσμου, αλλά και για τη μικρή έκπληξη των λίγων πελατών που ήρθαν να πάρουν γάλα ή φρούτα και φεύγουν και με ένα βιβλίο που δεν είχαν σκεφτεί ποτέ ότι θα βρουν εδώ.

Τα ζευγάρια. Έχει ενδιαφέρον ο τρόπος που ψωνίζουν τα ζευγάρια. Μπορείς να φανταστείς πώς είναι η σχέση τους και ποιοι είναι οι ψυχαναγκασμοί τους, του καθενός ξεχωριστά, αλλά και αυτοί που τους δένουν. Κάποιοι είναι χαλαροί, ψωνίζουν χωρίς κόπο και χωρίς πολλά-πολλά. Άλλοι κουβεντιάζουν για το κάθε τι και αναρωτιούνται αν έχουν αυτό που κοιτάζουν. Συνήθως οι άντρες προτείνουν να πάρουμε αυτό, αλλά οι γυναίκες αποφασίζουν. Όχι, έχουμε. Α, έχει και αυτό. Άστο, χάλια είναι. Ελάχιστοι ψωνίζουμε λίστα. Έτσι κι αλλιώς δεν είμαι σούπερ μάρκετ. Οι περισσότεροι για τις ελλείψεις τους έρχονται. Καλύτεροι πελάτες αυτοί που ξέρουν τι θέλουν. Είναι γρήγοροι και ευγενείς. Χειρότεροι αυτοί που έχουν πολλά λόγια, έχουν γνώμη για όλα, βιάζονται για χίλιους λόγους. Θα καεί το φαγητό, έχω αφήσει στη μέση το αυτοκίνητο, με περιμένουν. Προβληματική περίπτωση, οι άντρες με λίστα. Ίσως έχουν μάθει να ψωνίζουν στο σούπερ μάρκετ της περιοχής τους, αλλά εδώ είναι σαν χαμένοι. Παίρνουν τηλέφωνο, φωτογραφίζουν τις σερβιέτες και τα σαμπουάν, κάνουν βιντεοκλήση. Έλα, δεν έχει με 6 σταγόνες, έχει με 5 ή με 7. Τι να κάνω. Το χειμώνα που είναι κλειστό το μαγαζί, δεν πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ. Δεν αντέχω την πληθωρική προβολή παρόμοιων προϊόντων, τους ανθρώπους με καρότσια, την ουρά στα τυριά και στα ταμεία, αυτή η μόνιμη έκθεση κατανάλωσης. Καμιά φορά όμως χρειάζεται να πάω. Την τελευταία φορά είχα γραμμένα 6 πράγματα να αγοράσω. Ρώτησα 6 φορές πού βρίσκονταν αυτά που ήθελα. Ο ιδανικός πελάτης. Έχω φτιάξει στο μυαλό μου μια κλίμακα αξιολόγησης των πελατών σε σχέση με τη συμπεριφορά τους και τον τρόπο που ψωνίζουν. Στον πάτο είναι αυτοί που δεν τους αντέχω καθόλου. Πολλά λόγια, ψέματα, γκρίνια, παράλογες απαιτήσεις, παζάρια. Τα πρώτα χρόνια μπορούσαν να μου χαλάσουν τη μέρα. Τώρα πια δεν δίνω σημασία. Στον αφρό είναι οι ευγενείς, οι υπομονετικοί και γρήγοροι πελάτες. Και δεν είναι λίγοι. Όλα αυτά τα χρόνια έρχεται τακτικά, 1-2 φορές την εβδομάδα, για όλο το διάστημα των διακοπών της οικογένειάς του. Κάνει ένα γρήγορο γύρο το μαγαζί, βάζει μέσα στις τσάντες που έχει φέρει ό,τι χρειάζεται, κυρίως φρούτα και λαχανικά. Σε 5 λεπτά έχει έρθει στο ταμείο, αδειάζει τις τσάντες, χαμογελάει, πληρώνει και φεύγει. Μια φορά φέτος ήταν άρρωστος και ήρθε η σύζυγός του. Αμέσως χαώθηκε. Ψωνίζει πάντα εκείνος. Κι εγώ δεν γνωρίζω καλά τα προϊόντα.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.
1: Κάποιος περνάει τραγουδώντας μέσα από τον μπακάλ του Γιάννη Κοσταρή, εκδόσεις Αντίποδες, σειρά Φωταγωγός. Σημειώσεις ημερολογίου, πώς περνούν οι μέρες, ένα παντοπολείο της Νότιας Χίου. Έχει και φωτογραφίες, μελαγχολικές, χλωμές εικόνες, ξεραμένα κλαδιά σαν ξέπλεκα μαλλιά πάνω σε πράσινα νερά. Ένα ήλιος σαν λάμψη που βυθίστηκε, ένα γατί που κοιτάζει το φωτογράφο κατάματα, φουρτουνιασμένη θάλασσα πίσω από βρεγμένο τζάμι, αναποδογυρισμένες ομπρέλες μπαμπού στην ακρογιαλιά, καρπούς για καλαμωτής, υπάρχει και σχετικό κείμενο για αυτά τα διάσημα καρπούζια, η πλάτη ενός παιδιού τυλιγμένου με μπουφάν που διασχίζει ένα μονοπάτι που οδηγεί στη θάλασσα. Τι να σας πω, δεν έχω πάει στοιχείο, ό,τι ξέρω από φωτογραφίες, φαντασία και τραγούδια. Έχω και ένα μαγνητάκι πάνω στο ψυγείο. Πουλάμε μαγνητάκια made in Chios. Στα περισσότερα οικιακά ψυγεία βλέπουμε εξωτερικά την περίληψη της ζωής μας ή την όμορφη εκδοχή, αυτή που θέλουμε να μείνει. Συνήθως είναι γεμάτα με φωτογραφίες από αγαπημένα πρόσωπα και μέρη που έχουμε επισκεφτεί, μαγνητάκια από νησιά και ευρωπαϊκές μητροπόλεις που επιβεβαιώνουν ότι ήμασταν εκεί εμείς ή έστω οι φίλοι μας. Τα φθηνά μαγνητάκια, τα περισσότερα κατασκευασμένα μαζικά στην Κίνα, είναι αποδείξεις της κατοχής του παρελθόντος, παράσημα χαρούμενης ζωής ή της εκδοχής που θα θέλαμε. Είμαστε οι αναμνήσεις μας. Αυτό υπήρξε. Ήμουν κι εγώ εκεί.

Τελευταίες μέρες του Αυγούστου, ο Μουράτ. Από τους εκατοντάδες άγνωστους ανθρώπους που περνούν από το μαγαζί, ελάχιστοι μένουν με κάποιο τρόπο στη μνήμη μου και σίγουρα όχι τον Αύγουστο, πολλά γίνονται γρήγορα, ο ένας πελάτης διαδέχεται τον άλλο μπροστά στο ταμείο και εκτός από τις τυπικές κουβέντες, θέλετε τσάντα, κάρτα ή μετρητά, ευχαριστώ, δεν προλαβαίνεις να πεις μια κουβέντα. Ψηλός, ευθυτενής, με μαύρα γένια και μακριά μαλλιά, με λαμπερό βλέμμα και λιτή ευγένεια, μου έκανε εντύπωση. Με ρώτησε πού μπορεί να παρκάρει το αυτοκινούμενό του, του είπα. Ερχόταν κάθε μέρα, πρωί και απόγευμα, συνήθως περίμενε να ανοίξω. Με σπαστά αγγλικά και δυο, βρήκαμε έναν τρόπο να μιλάμε και να κατανοούμε πολύ περισσότερα από αυτά που λέγαμε. Ψάρευε με τις ώρες, έπιασε ένα λαβράκι 4 κιλά. Έχω μανία με το ψάρεμα. Ψαρεύω από 4 χρονών. Ο πατέρας μου στην Τουρκία είναι ψαράς. Στη Γερμανία ούτε ψαρεύω ούτε τρώω ψάρια, μόνο ότι πιάνω μόνος μου στις διακοπές. Μου αρέσει εδώ. Σε λίγα χρόνια θέλω να φύγω από τη Γερμανία. Εδώ είναι ήσυχα, έχει ψάρια. Θα μπορούσα να αγοράσω ένα μικρό χωράφι και να βάλω μέσα ένα αυτοκινούμενο. Αύριο θα φύγουμε για Βόρεια. Θα επιστρέψουμε σε μια εβδομάδα. Του είπα 2-3 μέρη που θα μπορούσαν να πάνε. Άφησε στο ψυγείο μισό κεφαλάκι τυρί. Όταν επέστρεψαν, κάθισαν άλλη μια εβδομάδα. Θα πήγαιναν στη Σάμμο και μετά στη Γερμανία για λίγο, γιατί είχε μια δουλειά με καλά λεφτά και ίσως επέστρεφαν τον Νοέμβριο. Αγκαλιαστήκαμε, το πρωί έφυγαν. Ο καθένας αντιλαμβάνεται ένα τόπο ανάλογα με τις αναφορές και τις ανάγκες του. Για μένα που γεννήθηκα εδώ, είναι ένα μέρος χωρίς χαρακτήρα, άσχημα χτισμένο, που συνεχώς βλέπω μπροστά μου τα λάθη, τις αστοχίες και τις αυθαιρεσίες που έχουν γίνει. Ο Μουράτ και πολλοί άλλοι που έρχονται κάθε χρόνο βρίσκουν πράγματα που συνδέονται με τη δική του ζωή. Ίσως τους αρέσει η αραιή δόμηση, η ησυχία, ο λίγος κόσμος, η ανοιχτοσιά της θάλασσας, η ατιμέλητη ομορφιά και ασχήμια.

0: Είναι Ελβετίδα, έρχεται πάρα πολλά χρόνια στοιχείο, μιλάει αρκετά καλά ελληνικά, ακούει τη μουσική, ωραία φωνή, ποιος είναι, μοιάζει με ένα Ρώσο τραγουδιστή. Είναι ο Tom Waits. Ο Ρώσος που σου λέω ακούγεται ένα τραγούδι του σε μια αμερικάνικη ταινία, White Nights, πολύ καλή και πολύ ωραία μουσική, έπαιζε και ο χορευτής, ο... πώς τον λένε, θα τον βρω στο κινητό, ο Μπαρίσνικοφ. Ο Ρώσος πέθανε από αλκοόλ. Ενώ μιλάμε, ψάχνω στο λάπτοπ την ταινία και τη μουσική της, βρίσκω το τραγούδι. Ναι, αυτό είναι. Τα λόγια είναι πολύ ωραία. Σε ευχαριστώ. Αφήνω τη μουσική να ακούγεται από το ηχείο. Σε 2 λεπτά μπαίνει μια κοπέλα. Πού τον ξέρεις αυτόν? Είναι πολύ γνωστός στη Ρωσία. Ήταν. Πέθανε. Από ναρκωτικά. Στην Αμερική. Όχι, στη Ρωσία. Έβρισκα ναρκωτικά. Ο πατέρας μου τον άκουγε όταν έπινε και έκλαιγε. Έλεγε ότι ήταν ο καλύτερος. Ήταν και ηθοποιός. Το όνομά του είναι Βλαντιμίρ Βυσότσκι.
1: Arriba.

Είναι μήπως Tinder Sticks? Νομίζω, κάτσε να δω. Ναι. Μάλλον θα είναι από τον τελευταίο δίσκο. Δεν τον έχω ακούσει. Τους ξέρεις? Όχι πολύ καλά. Εγώ τους ακούω 30 χρόνια. Πρώτη φορά άκουσα ένα τραγούδι τους στο ραδιόφωνο, μετά τους έψαξα. Τότε δεν ήταν και εύκολο το ίντερνετ. Πήρα το CD τους και τα άκουγα συνέχεια. Τους έχω δει και 3 φορές σε συναυλίες. Καλύτερη ήταν η πρώτη, στη Θεσσαλονίκη. Είχε λίγο κόσμο και ήμουν μπροστά. Ακουμπούσα το ποτό μου στη σκηνή και η μουσική ήταν στα 2 μέτρα.

0: Τέλος Ιούνι, ακόμα ησυχία. Έξω από το μαγαζί, αργά το απόγευμα, περνά παρέα γυναικών που έχουν βγει για περπάτημα. Γεια σου Γιάννη.
1: Γεια σας κυρίες.
0: Ίντα ησυχία είναι τούι.
1: Ωραία είναι.
0: Όμορφοι είναι οι άνθρωποι. Και ακολουθούν και άλλες φωτογραφίες. Άνθρωποι και φύση και ένα ελεύθερο πουλί με φόντο σύννεφα και ζώα και φύλλα που λαμπυρίζουν και παιδιά μέσα στα λουλούδια και τέσσερις πλαστικές καρέκλες γύρω από ένα κασόνι. Οι τέσσερις καρέκλες. Κάθε μέρα στις 12 έκαναν διάλειμμα. Ερχόταν ο μικρότερος και αγόραζε τέσσερις μπύρες, δύο Α, δύο Άμστελ. Πάντα χαμογελαστός, δεν μιλούσε ελληνικά, αλλά καταλάβαινε. Ανάλογα με το σημείο που δούλευαν, έβρισκαν μια σκιά για να τις πιούν. Αρχές Ιουλίου θα διακόπτονταν οι εργασίες πλακώστρωσης στον πεζόδρομο για να συνεχίσουν το φθινόπωρο. Παρασκευή μεσημέρι, την τελευταία μέρα, αφού μάζεψαν τα πράγματά τους, ήρθαν και πήραν τις μπύρες, δεν είχαν που να κάτσουν και με ρώτησαν αν μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν τις καρέκλες που είχα στο χωράφι μπροστά στο μαγαζί. Για τραπέζι έβαλαν ένα άδειο κασόνι μπύρας. Σιγοκουβέντιαζαν, ήπιαν άλλες τέσσερις. Στις τρεις που έκλεισα, τους άφησα στο χωράφι. Στις πλαστικές καρέκλες με το κασόνι στη μέση.

Φωτογραφία και βλέμμα 3. Περπατώ και φωτογραφίζω. Φωτογραφίζω τα ίδια με τον ίδιο τρόπο. Δέντρα, στήλη, άμμος, σπίτια, ουρανός, θάλασσα, τίποτα, σιωπή και αυτή η ταπεινή ομορφιά που τον χειμώνα προβάλλει διακριτικά. Τα καλοκαίρια η φούρια των ανθρώπων καλύπτει τα πάντα. Κάθε τόπος είναι το πεδίο που με τα μάτια της μνήμης συναντούμε την πραγματικότητα. Η φωτογραφική μηχανή είναι ο καθρέφτης που μέσω των φωτογραφιών προβάλλει το βλέμμα μας.

0: Να και το αγαπημένο μου, ορίζοντας. Φωτεινή νύχτα, μια μέρα μετά την Πανσέλινο, περπατώ με το σκύλο, το βλέμμα μου σκοντάφτει στη θάλασσα. Ανοιχτός ή κλειστός είναι ο ορίζοντας. Το μαγαζί είναι κλειστός χώρος, χωρίς ορίζοντα. Δεν σε πάει κάπου, δεν ταξιδεύεις. Έρχονται όμως οι άλλοι σε σένα. Έρχονται πράγματα από όλο τον κόσμο, από τα καρπούζια που παράγονται 300 μέτρα από εδώ, ως τις μπανάνες Κολομβίας, τα καρύδια Χιλής και τα αβοκάντο Νότιας Αφρικής. Το ίδιο και οι άνθρωποι, ντόπιοι, που τους γνωρίζω 50 χρόνια, γέροι και γριές που τους θυμάμαι στο άνθος της νιώτης τους, αλλά και εκατοντάδες Τούρκοι, Ευρωπαίοι, Αμερικανοί, μέχρι και οι Ιάπωνες πέρασαν φέτος. Όλοι αυτοί, εκτός από χρήματα, αφήνουν το αποτύπωμά τους. Ξανακοιτάζω τον ορίζοντα αυτής της φωτεινής νύχτας. Στην άλλη μεριά της θάλασσας αχνοφαίνονται τα φώτα της Ικαρίας. Όλη μέρα στο μαγαζί, μέσα από ανθρώπους και προϊόντα, απλώνονται τα όρια του ορίζοντα. Και όταν ένας πελάτης ρωτήσει «Πώς ήταν η μέρα σου?», τα όρια σβήνουν.
1: Όταν χαρά

ως ποταμός στις εκβολές του θα προσφέρει όσα χαθήκαν, όσα ξεχάστηκαν.

Ας κάνουμε μια μεταβολή να θυμηθούμε τη σημερινή μας διαδρομή. Γιάννης Αγγελάκας, Τανάης Παπακοσταντίνου, όταν χαράζει Ancestors Dance, Yom, In Heaven There's No Beer, Frank Yankovic, Let's Pretend, Tindersticks, Vladimir Vysotsky, θα το πω στα αγγλικά, Fastidious Horses, Tom Waits, Picture in a Frame, Σαν περνούσα από τυχείο, Ρίτα Μπατζή, Παναγιώτης Τούντας, Μάικα Π. Χίνσον, I Keep Having These Dreams, Bell and Sebastian, Wrapped Up in Books, Bill Kamen, Καμπαρέ, Joel Grey, Everywhere Home, Yom, Aurelien Nafrissou. Ο Απόστολος Κοσμόγλου φρόντισε τον ήχο, η Μάρα Τσικάρα ήταν στην επιμέλεια και παρουσίαση. Όλα τα υπόλοιπα τα έκανε κάποιος που πέρασε τραγουδώντας μέσα από τις σελίδες του βιβλίου Μπακάλ του Γιάννη Κωσταρή, Season of Season, σημειώσεις ημερολογίου και φωτογραφίες ενός παντοπολίου της Νότιας Χίου, εκδόσεις Αντίποδες, σειρά Φωταγωγός, πολύ όμορφα κείμενα, στιγμιότυπα μιας καθημερινότητας με ντόπιους, τουρίστες, εργάτες, ωραίο βλέμμα, παρατηρητικότητα, μικροί διάλογοι που συνήθως δεν τους δίνουμε και πολύ σημασία και όμως να που κάποιος τα αποτύπωσε στο χαρτί και μας αφήνει να φανταστούμε τα υπόλοιπα.

0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης παρουσιάζει «Η ζωή μου ο άλλος». Μία μοναδική μουσική συνάντηση με τους Γεράσιμο Ανδρεάτο, Παντελή Θαλασσινό, Βιολέτα Ίκαρη, Γεωργία Νταγάκη και το Μουσικό Σύνολο Μαΐστρος. Κείμενα διαβάζει ο Δημήτρης Αλεξανδρής. Κυριακή 24 Μαΐου, Θέατρο Δάσους. Μην το χάσετε.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 Tisser 3.
3: Από τον Πόντο στο Ρεόκαστρο. Καλοκαίρι 2026. Ο Δήμος Ρεοκάστρου διοργανώνει φεστιβάλ ποντιακών εκδηλώσεων. Η ιστορική μνήμη μοιράζεται. Γίνεται δύναμη και ελπίδα για το μέλλον. Βιωματική πορεία με παρεμβάσεις ηθοποιών και αφηγητών με συνοδεία ζωντανής μουσικής. 23 Μαΐου, 7.30 το βράδυ. Αφετηρία, Λεωφόρος Δημοκρατίας, Ρεόκαστρο.
4: Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 Tisser 3. FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
5: Ένας Άμλετ για το δρόμο. Δράμα και δράση στον 958 της R3 με την Ελένη Κουρτίδου.

Δεν ξέρω για τη σχέση που έχετε εσείς με τη δεκαετία του 80. Η δική μου είναι κάπως αμφίθυμη. Από τη μία είναι τα σχολικά χρόνια και τα σχολικά χρόνια σε βάθος χρόνου τα θυμόμαστε πάντα έτσι με μια κάποια νοσταλγία. Απ' την άλλη είναι μια δεκαετία που ακόμα και όταν την ζούσα, αν και παιδί, ένιωθα και μάλλον είχα δίκιο ότι ήταν βαθιά kids. Και τι λες εσύ Κοσμόγλου, ήταν τα AIDS πολύ kids, δεν ήταν? Κάτι βάτες τεράστιες, θυμάστε το μαλλί της Bonnie Tyler? Εκείνη η Μαντόνα με τα σταυρουδάκια και τα καλτσάκια. Χαμούλης. Ήταν kids η δεκαετία, έβγαλε ωραίες μουσικές, έβγαλε και ωραία παιδιά. Δεν ξέρω τι γινόταν στη Θεσσαλονίκη και στη νύχτα της δεκαετία του 80, δεν την περπάτησα. Τη νύχτα της Θεσσαλονίκης τη γνώρισα τη δεκαετία του 90. Υπήρχε όμως το μπανάλ στα 80's και σήμερα ο Ηρακλής Δούκας θα κάνει τον αυτόπτη μάρτυρα σε μια παράσταση που έχει για θέμα της τη δεκαετία του 80 στη Θεσσαλονίκη. Είναι μέρος αυτού του πολυεπίπεδου, πολυθεατρικού project του Γιώργου Τούλα και του Θεσσαλονίκη αλλιώς, μια δράση έτσι στο πλαίσιο των 60 Δημητρίων, μεταδημητριακή, προδημητριακή, δεν έχω καταλάβει, που μας δίνει τις 6 δεκαετίες της πόλης από το 1960 μέχρι το 2010 σε 6 διαφορετικές παραστάσεις. Ήδη πήγαμε στο Επταπύργιο για τη δεκαετία του 60, ήδη πήγαμε στο γήπεδο της Τούμπας για τη δεκαετία του 70. Σήμερα ήταν να πάμε στο Βαρδάρι και στην Οδό Σαπφούς, δεν θα πάμε εκεί γιατί προβλέπεται βροχούλα και έτσι θα πάμε στα Σφαγεία ώστε να είναι στεγασμένος ο χώρος και να μην ακυρωθεί η παράσταση. Με αφορμή αυτήν την παράσταση για αυτήν τη δεκαετία, όλη εκπομπή τραγούδια 80's. Νομίζω δεν έχουμε ξανακούσει ποτέ αυτό το συγκεκριμένο τραγούδι της Whitney Houston. Οι πληροφορίες μου όμως λένε ότι με αυτό ξεκινάει η παράσταση σήμερα. Έχουμε ακούσει οπωσδήποτε Army of Lovers, γιατί τους αγαπάμε μέχρι και σήμερα. Θα πάμε να ακούσουμε Army of Lovers. Μπορούμε να αλλάξουμε τη λίστα των τραγουδιών, αν συμβάλλετε κι εσείς, να ήδη ο Κοσμόγλου απέναντί μου έχει ενστάσεις και προτάσεις. Και λέει τι, δεκαετία 80 δεν έβαλες αυτούς, δεν έβαλες εκείνους, τι έβαλες αυτούς. Αυτό είναι 90's τραγούδι, οπότε η λίστα αλλάζει, είναι ευέλικτη. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε SMS, τηλέφωνο, Messenger για προτάσεις από αγαπημένα τραγούδια της δεκαετίας του 80. 2313-33-8456 το τηλέφωνο. Υπάρχει σελίδα στο Facebook 9,58 FM R3, Messenger από εκεί, και υπάρχει βεβαίως και το SMS, γράψτε 958, αφήστε κενό, μήνυμα, αποστολή στο 54160. Τα καλύτερα μηνύματα διαβάζονται στον αέρα. Είπα ποιοι είμαστε, δεν είπα. Σίγουρα δεν είμαστε οι Army of Lovers, αλλά τους αγαπάμε.

Και βέβαια είπαμε ότι η δεκαετία του 80 είναι μια δεκαετία kids. Έβγαλε όμως και μουσικάρες. Ας πούμε, χθες θυμηθήκαμε τον Ιαν Κέρτις για την επέτειος του θανάτου, της αυτοκτονίας του. Το Love Will Tear Us Apart κυκλοφόρησε το 1981. Η post-punk, η λατρεμένη post-punk γεννήθηκε στα 80's, στις αρχές έστω. Η Cure, οι πολύ αγαπημένοι Cure έδρασαν και έλαμψαν στα 80's. Μην κατηγορούμε το όλη τη δεκαετία. Εμείς διαλέξαμε κάποια τραγούδια που οι πληροφορίες λένε ότι θα παίξουν στην παράσταση για τη δεκαετία του 80, που θα δούμε απόψε το βράδυ, διπλή, στις 9 και στις 10:30, στα Σφαγεία, προσοχή, όχι στην Οδό Σαπφούς, στο Βαρδάρι, παρόλο που ο υπότιτλος αυτής της παράστασης είναι δεκαετία 80, η πόλη αλλάζει Βαρδάρης. Βαρδάρης, το σημείο συνάντησης των ανθρώπων της πόλης από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα, από τα καφενεία και τα μανάβικα μέχρι τα λαϊκά σινεμά και τα μπαρ με γυναίκες. Ηρακλής Δούκας, αυτόπτης μάρτυρας Μπανάλ. Σκηνοθέτης Χάρης Πεχλιβανίδης, συγγραφέας Άκης Σερέφας, Νίκος Καπέλιος, Νίκος Τσολερίδης, Θάνος Φερετζέλης επί σκηνής. Είναι η ομάδα που μας έδωσε την παράσταση για τη δεκαετία του 60. Έχει αναλάβει και τη δεκαετία του 80 και θα δούμε τι θα κάνουμε, τι θα γίνει με αυτήν. Επομένως, όλα τα τραγούδια που θα ακούσουμε σήμερα είναι από τη δεκαετία του 80, εκτός από ένα που θα το ακούσουμε σε λίγο και είναι μια σπουδαία διασκευή ενός σπουδαίου παραδοσιακού τραγουδιού που έχει για θέμα του τη γενοκτονία. Μας το γνώρισαν οι Πάγκαν, μια μπάντα που βάζει την τελετουργία και τον Διόνυσο μπροστά και την παράδοση επίσης. Πώς συνδέω τώρα τους Πάγκαν και την τελετουργία με τα AIDS, καθόλου δεν συνδέονται. Είναι η Evelyn Ασουάντ που συνδέει το τραγούδι τους Πάγκαν και την είδηση που θα σας πω αμέσως τώρα. Λέγαμε για τα βραβεία Μελίνα Μερκούρη και τα βραβεία Χόρν. Οι υποψηφιότητες ανακοινώθηκαν την περασμένη εβδομάδα. Τα βραβεία δόθηκαν χθες το βράδυ. Μάλιστα για πρώτη φορά απονεμήθηκαν από το Υπουργείο Πολιτισμού μετά την ψήφιση του νόμου 5179-2025, γιατί αυτή η απονομή, αυτά τα βραβεία έχουν ενταχθεί πλέον στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Πολιτισμού. Εκεί ήταν Υπουργός Πολιτισμού η Λίνα Μενδώνη και απένιμε τα βραβεία. Το βραβείο Μελίνα Μερκούρη απονέμεται κάθε χρόνο σε μια νέα ηθοποιό και αντιστοίχως το βραβείο Δημήτρης Χόρν κάθε χρόνο σε ένα νέο άντρα ηθοποιό για την καλύτερη ερμηνεία κατά την προηγούμενη θεατρική περίοδο. Μεγάλη νικήτρια λοιπόν του βραβείου για την περίοδο 2024-2025 είναι η Εύελιν Ασουάντ για το ρόλο της Κασάνδρας στο έργο «Ορέστια του Εσχύλου» σε σκηνοθεσία Θόδωρου Τερζόπουλου. Παίχτηκε στην Επίδαυρο αλλά και εδώ στο Θέατρο Δάσους το 2024 και ξαναπαίχτηκε σε επανάληψη και στην Επίδαυρο και στο Θέατρο Δάσους και το 2025. Σπουδαία παράσταση, σπουδαία ερμηνεία. Έχουμε μιλήσει πάρα πολύ και για την παράσταση και για την ερμηνεία της Εύελιν Ασουάντ στο ρόλο της Κασάνδρας. Μια ασκημένη ηθοποιό, ασκημένη με τη μέθοδο Τερζόπουλου και ασκήτρια, ασκημένη και ασκήτρια όπως είναι η ηθοποιή του Τερζόπουλου και με σπουδαία φωνή, όπως αντιλαμβανόμαστε και στους Πάγκαν, στο σχήμα που συμμετέχει. Πήρε λοιπόν την χρυσή καρφίτσα της Μελίνας Μερκούρη, την παρέδωσε η περσινή ηθοποιός που βραβεύτηκε, η εξαιρετική επίσης Μέρι Μινά, την είδα φέτος στο Κλίντστ και ήταν απόλαυση να τη βλέπει κανείς να ερμηνεύει αυτόν τον δύσκολο χαρακτήρα στο έργο της Σάρα Κέιν. Πού πάμε? Πάμε στα βραβεία Χόρν. Όχι, να σας πω πρώτα ότι οι συνυποψήφιες της Εύελιν ήταν η Νάτια Κατσούρα για το ρόλο της Μεργαρίτα στο έργο Φάους του Γκέτε σε διασκευή σκηνοθεσία Άρη Πινιάρη στο Εθνικό Θέατρο, μια παράσταση που πολύ θα ήθελα να είχα δει αλλά δεν τα κατάφερα να πάω Αθήνα.
Δεν νομίζω ότι η παράσταση ήρθε Θεσσαλονίκη. Λίδα Κουτσοδασκάλου για το ρόλο της Λόρας στο έργο «Γυάλινος κόσμος» σε σκηνοθεσία Αντώνιου Λατέλα στο θέατρο τέχνης Κάρολος Κούν. Η επιτροπή που αποφάσισε είχε για μέλη τη Ματίνα Καλτάκη, τον Μιχαήλ Μαρμαρινό, την Αμαλία Μουτούση, τη Ρένη Πιτακή και πρόεδρο την θεατρολόγου και πρώην καθηγήτρια εδώ στο τμήμα θεάτρου, την Διό Καγκελάρη, που τώρα είναι διευθύντρια της Δραματικής Σχολής του Εθνικού. Πάμε στα βραβεία Χόρν. Το παιδί. Το παιδί το πήρε το βραβείο. Μην μου πείτε τώρα ποιο είναι το παιδί. Κοσμόγλου, ξέρεις ποιο είναι το παιδί? Τη βλέπεις τη σειρά? Δεν τη βλέπεις. Να τη δεις, γιατί είναι εξαιρετική η σειρά και και έχει και ένα παοκτσιλί μέσα. Έχει κολλήσει τώρα. Ο Κοσμόγλου έχει κολλήσει που έχει χάσει την παράσταση που, σε αυτό το project του Τούλα που παίχτηκε στο γήπεδο του ΠΑΟΚ. Πήγα εγώ στο γήπεδο του ΠΑΟΚ και δεν ήταν εκεί ο Κοσμόγλου. Δεν συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, λέω να απολαύσουμε αυτό το τραγούδι της Εύελινα Σουά, την καρότσα από τους Πάγκα, και θα σας πω σε λίγο για τα Χόρν.

Σπουδαία, σπουδαία κομματάρα. Διασκευάρα, αλλά μην παίρνετε θάρρος, γιατί από εδώ και πέρα συνεχίζουμε με δεκαετία 80 και μόνο. Περιμένουμε να στείλετε μέσα τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια της δεκαετίας του 80. Ακόμα και δεν προλάβουμε να τα παίξουμε, μόνο τους τίτλους που θα πούμε θα δημιουργήσουμε μια ατμόσφαιρα 80's. Λοιπόν, πάμε να πούμε για τα βραβεία Horn. Το πρώτο βραβείο Horn δόθηκε το 2001, 25 χρόνια πίσω δηλαδή, και ήταν ο Δημήτρης Σίμελος που το κέρδισε. Δεν είναι πια στη ζωή δυστυχώς ο Δημήτρης Σίμελος, αυτός ο σπουδαίος ηθοποιός που έφυγε τόσο πρόωρα από τη ζωή. Ήταν ο καλύτερος πρωτοεμφανιζόμενος ηθοποιός για την χρονιά που είχε προηγηθεί. Είχε παίξει στην Φρεναπάτη του Τόνι Κούσνερ σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Επόμενος ηθοποιός που κέρδισε το βραβείο Χόρν ήταν ο Αργύρης Ξάφης το 2002. Όλοι οι ηθοποιοί που έχουν κερδίσει το Χόρν έχουν ξεχωρίσει και σήμερα θεωρούνται όλοι πολύ σημαντικοί ηθοποιοί. Ο περσινός ήταν ο... θα σας πω σε λιγάκι, το έχασα τώρα. Λοιπόν, ο φετινός είναι, είπαμε, ο Βασίλης Μπούτσικος, ο οποίος πήρε το βραβείο για το ρόλο του αγοριού στο έργο «Καταραμένος κόσμος» του Βασίλη Μαυρογεωργίου και της Τζούλιας Διαμαντοπούλου, που παίχτηκε σε σκηνοθεσία Βασίλη Μαυρογεωργίου στη Φρυνίχου, στο Θέατρο Τέχνης, αλλά και για το ρόλο του πολιτή στο «Βαδίζοντας» του Τόμας Μπέρχαρτ σε σκηνοθεσία Αλεξάνδρας Καζάζου, μια παράσταση που παίχτηκε στο Θέατρο Δίπλων, αλλά την είδαμε και εδώ στο Θέατρο Αυλαία. Στο πλαίσιο των Δημητρίων ξεχώριζε ο Βασίλης Μπούτσικος αυτήν την ερευνητική, πολύ ιδιαίτερη παράσταση performance. Το Χρυσό Σταυρό τον παρέλαβε από τον Γιάννη Τσουμαράκη, που ήταν ο περσινός βραβευτής. Και διάβασε ο Βασίλης Μπούτσικος ένα κείμενο που συνυπέγραψαν οι συνάδελφοί του ηθοποιοί και απευθυνόταν στην Υπουργό Πολιτισμού. Γιατί είπαμε, φέτος πρώτη χρονιά, το βραβείο είναι στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Πολιτισμού και ήταν παρούσα η Υπουργός Πολιτισμού. Το βραβείο, είπε ο Βασίλης Μπούτσικος, είναι μια επιβράβευση, γιατί η καθημερινότητα είναι πολλές φορές δύσκολη. Ευχόμαστε αυτή η βράβευση από το Υπουργείο Πολιτισμού να σηματοδοτεί μια ουσιαστική αλλαγή πολιτικής του Υπουργείου Πολιτισμού απέναντι στο θέατρο και στους ανθρώπους του. Ευχόμαστε η φετινή τοποθέτηση των βραβείων υπό την αιγίδα του Υπουργείου να μην αποτελεί απλώς μια συμβολική κίνηση, αλλά να σηματοδοτεί μια πραγματική στήριξη προς το θέατρο και στους ανθρώπους του. Θα σας διαβάσω όλη την επιστολή που διάβασε ο Βασίλης Μπούτσικος κατά την απονομή. Δεν μπορούμε να ξεχάσουμε την υποβάθμιση των πτυχίων και την συνολική υποτίμηση του επαγγέλματός μας μέσω του Προεδρικού Διατάγματος 85. Παραμένει επίσης ζητούμενο η δημιουργία μιας Ακαδημίας Θεάτρου στελεχωμένης από ανθρώπους με γνώση του αντικειμένου, καθώς και η ισότιμη αντιμετώπιση των καλλιτεχνών από την πολιτεία. Θέλουμε να πιστεύουμε σε ένα Υπουργείο Πολιτισμού που θα στηρίζει έμπρακτα το θέατρο και τους καλλιτέχνες, όχι μόνο σε μεμονωμένες περιστάσεις όπως η σημερινή, αλλά με συνέπεια και ουσιαστικό ενδιαφέρον στην καθημερινότητα του κλάδου. Τέλος, ευχόμαστε η φετινή παρουσία του Υπουργείου να μην εξαντλείται σε μια συμβολική ή επικοινωνιακή χειρονομία, αλλά να σηματοδοτεί μια ουσιαστική αλλαγή πολιτικής απέναντι στο θέατρο και τους εργαζόμενους του. Πήρε λοιπόν το σταυρό του Δημήτρη Χόρν, ο Βασίλης Μπούτσικος, πήρε 5.000 ευρώ και ένα τιμητικό δίπλωμα, αυτά που κάθε χρόνο συνοδεύουν αυτό το βραβείο. Να σας πω ότι οι υπόλοιποι υποψήφοι για το βραβείο Δημήτρης Χόρν φέτος ήταν ο Χρήστος Διαμαντούδης για το ρόλο του Χάμεντ στο έργο «Το αγόρι με τις δύο καρδιές»
τον Χάμετ και Χεσάμ Αμίρη σε σκηνοθεσία Τάκη Τζαμαριά στο θέατρο Άλμα, ο Γιώργος Ζιγούρης για το ρόλο του Μίτς στο έργο Λεωφορείο Πόθος του Τένεσι Ουίλιαμ σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καρατζά στο θέατρο Προσκήνιο. Αυτή την παράσταση την είδαμε στις αρχές της σεζόν, εκεί Σεπτέμβριο-Οκτώβριο στο Αριστοτέλειον. Πάνος Παπαδόπουλος για το ρόλο του Βλαδίμηρου στο έργο Περιμένοντας τον Κοντό του Σάμουελ Μπέκετ σε σκηνοθεσία Θωμά Μοσχόπουλου στο θέατρο Πόρτα. Νίκος Τεριώτης για το ρόλο του Τσάμπη στο έργο «Να ξέρετε πως αυτό που ακούτε είναι σφύριγμα τρένου» του Θανάση Τριαρίδη σε σκηνοθεσία του Νίκου Μαρνά και Γιώργου Γκιώκα στο θέατρο Στούντιο Μαυρομιχάλη. Και ο Βασίλης Τριφουλτσάνης, εξαιρετικός επίσης, για το ρόλο του Πασκουάλ Άντερσεν στο έργο «Το συνέδριο για το Ιράν» του Ιβάν Βυρυπάγεφ σε σκηνοθεσία Χρήστου Θεοδωρίδη στο θέατρο Πλήφα. Η επιτροπή για αυτά τα βραβεία ήταν ο Σταμάτης Φασουλής, που είναι ο πρόεδρος της επιτροπής, η Αντιγόνη Καράλη, δημοσιογράφος, η Λιδία Κονιόρδου, η δημοσιογράφος και κριτικός θεάτρου Μυρτό Λοβέρδου και η Ειρήνη Μουντράκη, θεατρολόγος που εργάζεται πολλά χρόνια στο Εθνικό Θέατρο.

0: The Effect, ένα πείραμα για τέσσερις ανθρώπους ερωτευμένους και θλιμμένους. Σκηνοθεσία Ανδρέας Παράσχος. Από 15 Μαΐου και κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στο Θέατρο Αμαλία. Δεύτερος κύκλος παραστάσεων. Προπόληση more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
1: Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
2: Εδώ στο 958, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ, ένα άμπλετ για το δρόμο μέχρι τις 3, παρέα. Απόστολος Κοσμόγλου στη ρύθμιση του ήχου, Ελένη Κουρτίδου στο μικρόφωνο. Εσείς ελπίζουμε στους δέκτες σας. Δεν λάβαμε ούτε ένα τραγούδι από τα ΕΤΙΣ. Είστε νεότεροι και δεν γνωρίζετε τα τραγούδια αυτής της δεκαετίας? Δεν μας ακούει κανείς? Τι γίνεται? Δεν έχετε ένα αγαπημένο τραγούδι από τη δεκαετία του 80? Δεν μπορεί. Μήπως να το τσεκάρουμε δίνοντας προσκλήσεις με αντάλλαγμα να μας στείλετε τον τίτλο ενός τραγουδιού από τη δεκαετία του 80? Να το πάμε έτσι? Θα το πάμε ίσως. Αλλά προηγουμένως θέλω να πάμε μια βόλτα στις Κάνες. Κάθε μέρα πάμε. Χθες μιλήσαμε για την ταινία Beloved, στην οποία πρωταγωνιστεί ο αγαπημένος Χαβιέ Μπαρδέμ, και για όσα υπόθηκαν στη συνέντευξη τύπου αυτής της ταινίας. Τρέχουν οι μέρες, προβάλλονται μία-μία οι ταινίες του διαγωνιστικού. Χθες όμως προβλήθηκε και μία ελληνική ταινία της δεκαετίας του 1950, η Εύα, 1953, μια ταινία που έχει την υπογραφή της πρώτης γυναίκας Ελληνίδας σκηνοθέτριας, της Μαρίας Πλητά. Είναι μια ταινία που προβλήθηκε στο Cannes Classics και θεωρείται μια ιστορική προβολή αυτή, γιατί είναι η πρώτη ελληνική ταινία που προβάλλεται σε αυτό το τμήμα. Η ταινία είχε προβληθεί πριν από την αποκατάστασή της στο πλαίσιο ενός αφιερώματος στο έργο της Μαρίας Πλητά, που είχε διοργανώσει το Φεστιβάλ Κινηματογράφου το Νοέμβριο του 2022. Για να καταλάβετε ποιες ταινίες έχουν παιχθεί στο Cannes Classics, θα σας πω πως στο φετινό πρόγραμμα υπάρχει ακόμα «Ο άνθρωπος από σίδερο» του Πολωνού Αντρέι Βάιντα, «Η ατιμασμένη» του Βιτόριο Ντεσίκα, μια ταινία για την οποία η Σοφία Λόρεν κέρδισε το Όσκαρ πρώτου γυναικείου ρόλου, «Ο αθώος» που είναι το κύκνιο άσμα του Λουκίνο Βισκόντι, και το «Σανσίρο Σουγκάτα» του Ακίρο Κουροσάβα, μια ταινία του 1943, «Ο ξένος» του Όρσον Γουέλς, «Ο λαβύρινθος του Πάνα» του Γκιγέλμο Ντελτόρο, η πιο καινούρια. Η Εύα είναι η τέταρτη ταινία της Μαρίας Πλητά. Είναι μια ταινία που παρακολουθεί με την κάμερα μια παντρεμένη γυναίκα, η οποία στη διάρκεια των θερινών της διακοπών γνωρίζει ένα νεαρό και ζει μαζί του μια εφήμερη ερωτική σχέση, προκαλώντας την οργή του συζύγου της και τα επικριτικά σχόλια της μικρής κοινωνίας του νησιού. Είναι μια ταινία που βάζει θέματα τα οποία σήμερα συζητιούνται, όπως είναι η γυναικεία, η ελευθερία της γυναίκας, η ενδοοικογενειακή βία κτλ. Το σενάριο είναι του Ανδρέα Λαπρινού, η μουσική είναι του Μίκη Θοδωράκη, ο οποίος μάλιστα σε αυτήν την ταινία κάνει την πρώτη του συνθετική δουλειά για τον κινηματογράφο. Τα σκηνικά είχε κάνει ο Γιάννης Τσαρούχης, ο οποίος είχε ξανασυνεργαστεί με τη Μαρία Πλητά και σε άλλη ταινία, και παίζουν η Νίνας Γουρίδου, ο Αλέκος Αλεξανδράκης, ο Μάνος Κατράκης, η Αλίκη Γεωργούλη και ο Ντίνος Ηλιόπουλος. Έχουμε μιλήσει πολύ για τη Μαρία Πλητά και με αφορμή την παρουσίαση του βιβλίου στη διάρκεια της Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης, του συλλογικού τόμου μάλλον, για να το πω πιο σωστά, που επιμελήθηκε η καθηγήτρια του Τμήματος Κινηματογράφου, Μπέτικα Κλαμανίδου. Ο τίτλος του βιβλίου είναι «Μαρία Πλητά, η πρώτη σκηνοθέτρια του ελληνικού κινηματογράφου, 17 ταινίες,

17 αναγνώσεις των εκδόσεων Κλειδάριθμος. Η Μπέτικα Κλαμανίδου ήρθε στο περίπτερο 15 και μας μίλησε και για το βιβλίο αλλά και για όλη την έρευνα που έχει κάνει για αυτή την ξεχασμένη Ελληνίδα σκηνοθέτρια, που στην πραγματικότητα με την έρευνά της, τα κείμενά της και την αποκατάσταση της ταινίας που επιμελήθηκε, την ξαναέφερε στο φως. Και ξέρετε ποιοι χρηματοδότησαν την αποκατάσταση ταινίας? Σκορτσέζε και Τζορτζ Λούκας. Και η ταινία προβλήθηκε χθες στις Κάνες. Θέλετε κάτι άλλο να σας πω?

Λοιπόν, λάβαμε ανάμεσα στα τραγούδια που στέλνετε από τη δεκαετία του 80 ένα το οποίο έχει την υπογραφή Sally Oldfield, μάλλον εννοούμε τον Michael Oldfield, προσοχή στον αυτόματο διορθωτή, ή κάτι δεν θυμόμαστε εμείς, δεν ξεχωρίσαμε, θα το ψάξουμε. Τι λέγαμε, για σινεμά, ναι, λέγαμε για τις Κάνες, οι οποίες συνεχίζονται μέχρι τις 22 Μαΐου και για την προβολή της Εύα στο τμήμα Classic Cannes, Cannes Classics. Έχουμε κάποιες ταινίες και φέτος στο επίσημο πρόγραμμα του φεστιβάλ. Είναι τρεις ελληνικές ταινίες. Είναι το Titanic Ocean της Κωνσταντίνας Κοντζαμάνη. Μιλήσαμε για αυτή την ταινία. Η προβολή θα γίνει αύριο 20 του μηνός και θα πούμε περισσότερα. Το Free Eliza της Αλεξάνδρας Ματφέου που θα προβληθεί στις 21 Μαΐου και έχουμε και ήταν βέβαια η Εύα της Μαρίας Πλητά και έχουμε και κάποιες συζητήσεις που είτε συμμετέχουν Έλληνες δημιουργοί και επαγγελματίες του κινηματογράφου είτε και διοργανώνουν, όπως το Producers on the Move του European Film Promotion, όπου συμμετέχει η Ελληνίδα παραγωγός Δανάη Σπαθάρα, το Producers Network, όπου συμμετέχουν ο Λεωνίδας Κωνσταντάρακος, ο Κωνσταντίνος Κουκούλης, ο Σπύρος Κάνδαλος, η Κωνσταντίνα Σταυριανού και η Χριστίνα Σταυροπούλου, το Short Film Corner, όπου παρουσιάζονται τρεις βραβευμένες ελληνικές ταινίες μικρού μήκους από τους σκηνοθέτες Βασίλη Παντελίδη και Κώστα Φούντα Αλουπογιάννη και Αγγελό Γιώργα. Αυτά πλησιάζει σιγά σιγά προς το τέλος της και η φετινή 79η διοργάνωση. Έχουμε πολλά πράγματα να πούμε για τις ταινίες, δεν το παρακολουθήσαμε αρκετά, από αρκετά κοντά φέτος, και οι ταινίες που προβάλλονται εκεί είναι ταινίες που θα τις συζητούμε όλη την χρονιά.

Χαμός τη δεκαετία του 70 με Bonnie Tyler. Εγώ ήθελα να παίξουμε το Total Eclipse of the Heart, αλλά ο Κοσμόγλου έχει τραύματα από αυτό το τραγούδι, γιατί όλα τα κοριτσάκια ήθελαν να χορέψουν blues μαζί του. Ήταν το κατεξοχήν τραγούδι για blues στα σχολικά πάρτι. Οπότε διάλεξε το Anita Hero. Έχει δράματα αυτό τον καιρό η Bonnie Tyler από μια επίγουσα επέμβαση σκολικοειδίτιδας, διαβάζω. Βρίσκεται τώρα σε τεχνητό κόμμα. Έπαθε και μια ανακοπή από την οποία τη σώσαν τελευταία στιγμή. Είναι 74 χρονών πλέον. Αλλά έλαμπε στη δεκαετία του 80. Μου στέλνετε μηνύματα εδώ. Duran Duran, Spandau Ballet, Queen. Ναι, ήταν Michael Oldfield τη σύνθεση που ζήτησε ένας φίλος ακροατής, αλλά τραγουδούσε η αδελφή του Sally Oldfield. Ευχαριστούμε για αυτή τη λεπτομέρεια. Το Pogues μου ζητήσατε, πολύ ψαγμενιά, πολύ κουλτουριάριδες τώρα. Μα λέμε για 80's, δεν θα πάμε στους Pogues, θα πάμε στους Pogues. Τι ακούγεται, κάτι ακούγεται που δεν μας αρέσει. Λοιπόν, και το Cure, Friday I'm in Love. Cure παίξαμε άλλα πράγματα. Τώρα λέω να παίξουμε ένα τραγούδι το οποίο θα τραγουδήσει ο Ηρακλής Δούκας. Δεν ξέρω, σε βίντεο, ζωντανά, στην παράσταση που ήταν η αφορμή για τη μουσική λίστα της εκπομπής σήμερα, στην παράσταση δεκαετία 80 που θα παιχτεί στα Σφαγεία δηλαδή, ο Ηρακλής θα τραγουδήσει αυτό το τραγούδι και το επόμενο που θα ακούσουμε.

0: Λοιπόν, τέλος χρόνου δεν προλαβαίνουμε, παρόλο που είναι πολλά τα τραγούδια που θα μπορούσαμε να ακούσουμε, που ζητήσατε, που θυμηθήκαμε από τη δεκαετία του 80. Εκτός από αυτή την παράσταση σήμερα στα Σφαγεία, προτείνω να πάτε να δείτε το EP's μετά που παίζεται στην Πρίγκιπος σε μετάφραση, διασκευή και σκηνοθεσία Δαμιανού Κωνσταντινίδη, αγαπημένος Δαμιανός, εξαιρετική πρόταση. Σκηνικά κοστούμια Απόστολος Αποστολίδης, μουσική Πέτρος Θεοδωρίδης, Ιωάννης Καμπούρης, Γιάννης Μονοκρούσος, Παντελής Μπακατσέλους, Ανδρομάχη Μπάρτη, Αντιγόνη Μπάρμπα και Μιχάλης Στεφανίδης. Στην παράσταση αυτή σας έχω μιλήσει για το Άγριο Αίμα, τον Ουρκάν Ερπουλάτ και Τζένς Χίλτζε, που παρουσιάζεται από την ομάδα Ars Moriendi κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στο Ινστιτούτο Γκέτε. Είναι μια παράσταση που προτείνουμε να τη δείτε. Βίκη Δαλαμήτρα, Ειρήνη Ιριδότου, Άγγελος Κουτσοκώστας, Μάρο Μαυροπούλου, Θέμη Σουφτάς, Τάσος Ταλιανίδης, εξαιρετική σε αυτό το έργο, το γραμμένο το 2010 με θέμα τη σχολική βία και όχι μόνο. Εμείς θα κλείσουμε, αν και όλη η εκπομπή πήγε με τραγούδια της δεκαετίας του 80, με ένα τραγούδι από τη δεκαετία του 50-60, γιατί οι φήμες λένε ότι αυτό θα τραγουδήσει απόψε ο Ηρακλής Δούκας.
1: French are glad to die for love. They delight.

Μέριλ Μονρόε, τι περιμένατε. Λοιπόν, ήταν η εκπομπή «Ένας Άμλετ για το δρόμο», ο Απόστολος Κοσμόγλου που φρόντισε τον ήχο, η Ελένη Κουρτίδου στο μικρόφωνο, η Πία Πακογιώργου έρχεται, ραντεβού αύριο ακριβώς στις 2. Φίλια!

0: Λίζα Τζέραρτ, η φωνή των Dead Can Dance και του Hans Zimmer σε ένα ολοκένουργιο project. Voices of the Wind. Η σύγχρονη μουσική και οι αρχαίες φωνητικές παραδόσεις γίνονται ήχος που κινείται σαν τον άνεμο, πέρα από πολιτισμούς και μουσικά είδη. Special guests, οι Italian tenors και η κορυφαία φωνή των Mystery of Bulgarian Voices, συνοδεία της Sofia Chamber Orchestra. Λίζα Τζέραρτ, Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, 23 Μαΐου. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 Tisser 3.
2: Με ένδυμα περιπάτου. Τρίτη 19 Μαΐου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Στο Ινστιτούτο Γκέτε Θεσσαλονίκη συνεχίζεται η παράσταση Άγριο Αίμα σε σκηνοθεσία Θάνου Νίκα. Ένα σύγχρονο πολιτικό και βαθιά ανήσυχο έργο για τα όρια της εκπαίδευσης, της βίας, της δημοκρατίας και του φόβου απέναντι στον άλλον. Στο καφενείο Η Πρίγκιπος για ακόμα μία Τρίτη παρουσιάζεται η παράσταση Η Πισμέτα, μία αιχμηρή πολιτική αλληγορία όπου η δεικτική σάτυρα του αρχαίου κειμένου μετατοπίζεται στο σήμερα, φωτίζοντας με χιούμορ, οξύτητα και θεατρική τόλμη τα αδιέξοδα της εξουσίας, της δημαγωγίας και της συλλογικής ευθύνης. Στο Γαλλικό Ινστιτούτο με ελεύθερη είσοδο προβάλλεται η ταινία «Καλή μητέρα» της Χάφσια Χέρζη, ένα κοινωνικό γαλλικό δράμα που αφηγείται την ιστορία της Νόρα, μιας μητέρας που προσπαθεί να στηρίξει την οικογένειά της και τον φυλακισμένο γιο της σε μια ταινία για την αγάπη, την αγωνία και την αξιοπρέπεια. Το ντοκιμαντέρ «Τα Ντεσιμπέλ του Λευκού Πύργου» του συγγραφέα και σκηνοθέτη Δήμου Βοσινάκη προβάλλεται στη μικρή σκηνή Θεσσαλονίκης παρουσιάζοντας ένα οπτικοακουστικό αφιέρωμα στη μουσική ταυτότητα της πόλης. Μέσα από το ρεμπέτικο, το ροκ, το πανκ, το μέταλ, την ηλεκτρονική μουσική και τη ραπ, η ταινία χαρτογραφεί τους ήχους, τις σκηνές και τους καλλιτέχνες που διαμόρφωσαν τον πολυπολιτισμικό χαρακτήρα της Θεσσαλονίκης και συνεχίζουν να τροφοδοτούν τη σύγχρονη ελληνική μουσική. Στην οδό Σαπφού στο Βαρδάρι μεταφέρεται τα τελευταία 60 χρόνια ένα εντυπωσιακό ταξίδι στον χρόνο από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Ο Βαρδάρις στο σημείο συνάντησης των ανθρώπων της πόλης, από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα, από τα καφενεία κατά μανάβικα μέχρι τα λαϊκά σινεμά και τα μπαρ με γυναίκες. Στον Πολυχώρης Λαχανές συνεχίζεται η έκθεση «Η τέχνη στη Σκακέρα». Οι καστικοί καλλιτέχνες της Ένωσης Καλλιτεχνών Συντηρητών του Υπουργείου Πολιτισμού παρουσιάζουν έργα ζωγραφικής, χαρακτικής, γλυπτικής και εγκαταστάσεις, εμπνευσμένα από τα πιόνια, τη σκακέρα και τις πολλαπλές διαστάσεις του παιχνιδιού των βασιλέων. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Ένα ραδιόφωνο, αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Τα απογεύματα στον 958, τώρα η Πία Μπακογιώργου. Αμέσως μετά, η Βάσο Βλαχοπούλου. Στη συνέχεια, Γιάννης Δημητρούβης. Ακολουθεί η Δώρα Δαβίδου.
2: Όμορφη πόλη. Ήχοι, ρυθμοί και χρώματα του κόσμου.

Παραγωγή παρουσίαση Πία Μπακογιώργου. Για τον 958 της ΕΡΤ 3.

Γεια σας φίλες και φίλοι, σας καλωσορίζουμε στην όμορφη πόλη, στον 958 της ΕΡ3, συντροφιά με την Πία Μπακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση και τον Γιώργο Λιάκη στη ρύθμιση του ήχου. Το τηλεφωνό μας 2313-338-456, για SMS γράφει 958, αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160. Μας ακούτε και διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της ΕΡΤΕΚΟ και μπορείτε να γίνετε φίλοι της εκπομπής στο Facebook, όμορφη πόλη, ραδιοφωνική εκπομπή. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Η συνεφή Λίσσα να γνωρίζετε με πιο διάσημο κινηματογραφικό γεγονός συνδέεται το καρναβάλ des animaux, l'aquarium του Saint-Saëns, του Καμίλ Saint-Saëns. Είναι το σήμα κατ' τεθέν του περίφημου φεστιβάλ Κανών που ακούγεται πριν από κάθε προβολή στο Palais de Festival. Με τον Μάιο να είναι ο κατεξοχήν μήνας του σπουδαίου αυτού θεσμού της 7ης τέχνης, αφιερώνουμε την κινηματογραφική τρίτη στο βραβείο σκηνοθεσίας του 21ου αιώνα. Σε δύο εκπομπές φιλοξενούμε δημιουργούς από όλο τον κόσμο που τιμήθηκαν με το πολύτιμο αυτό βραβείο από το 2000 έως σήμερα. Για την ιστορία να πούμε πως ο πρώτος νικητής του βραβείου σκηνοθεσίας ήταν ο René Clément το 1946 για το φιλμ «Bataille du Rail». Είναι η χιλιετία ξημερώνει με την βράβευση του Κινέζου σκηνοθέτη και εκπροσώπου του νέου κύματος, Edward Young, ο οποίος απέσπασε το βραβείο σκηνοθεσίας για την προτελευταία του ταινία «Γη-Γη». Τελευταία του ήταν το έργο «The Wind» του 2007, τη χρονιά που απεβίωσε. Πρόεδρος της Επιτροπής που του χάρισε το βραβείο ήταν ο Γάλλος Luc Besson. Το φιλμ που κέρδισε συνολικά 18 βραβεία σε διάφορα φεστιβάλ του κόσμου, Καρλοβιβάρι, Σαράγεβο και σε άλλα μέρη, ακολουθεί την οικογένεια Young στην Ταϊπέη, ένας πατέρας σε κρίση, χαμένη εφηβή κόρη του και ο νεαρός, ονειροπόλος γιος του με τύψεις, ελπίδα και απογοήτευση. Όλοι τους μοιράζονται αυτά τα συναισθήματα μέσα από τα αλληλοεπικαλυπτόμενα βλέμματα τριών γενεών. Ο Young απεικονίζει με μαεστρία και λεπτότητα καθημερινές δυσκολίες, δείχνοντας τις τύψεις του παρελθόντος και τις αβεβαιότητες του μέλλον. Ντός, να πούμε. Ο Young γεννήθηκε το 1947 στη Σανγκάη, σπούδασε ηλεκτρολόγος μηχανικός στις Ηνωμένες Πολιτείες πριν στραφεί στο κινηματογράφο. Ταινίες όπως το Taipei Story του 1985, το A Brighter Summer Day του 1991, οι οποίες επικεντρώνονταν στην κοινωνική αλλαγή που συνέβαινε στην Ταϊβάν εκείνη την εποχή, τον έκαναν ηγετική φυσιογνωμία στον κινηματογράφο του νέου κύματος στην πατρίδα του. Ο διακριτικός δημιουργός και τελειομανής, το στυλ του Edward Young συνδυάζει σταθερά πλάνα, σχολαστική σύνθεση, αλλοσυνδεδεμένα χρονοδιαγράμματα. Πίσω από την ακριβή και κομψή αφήγησή του κρύβεται μια έντονη άποψη της σύγχρονης κοινωνίας, προσωποποιημένη μέσα από χαρακτήρες με βαθιά ριζωμένα λατώματα. Δεν θέλω να επιβάλλω την άποψή μου, θέλω να παρουσιάσω τα πράγματα όσο δυνατόν πιο φυσικά και ουδέτερα και να αφήνω τους θεατές να αποφασίσουν, δηλώνει ο ίδιος ο σκηνοθέτης, για να εξηγήσει γιατί αγαπάει τόσο πολύ να γυρίζει από απόσταση, για να απεικονίσει καλύτερα τη σιωπή ή τις άβολες στιγμές όπου όλα διαδραματίζονται εσωτερικά. Η πρωτότυπη μουσική της βραβευμένης ταινίας «Γη-Γη» είναι του Kai Li Peng.

Το 2001 το 54ο Φεστιβάλ Κανών χρήζει πρόεδρο της Κριτικής Επιτροπής την Λιβ Ούλμαν. Την πολύτιμη διάκριση της καλύτερης σκηνοθεσίας μοιράστηκαν ο Τζόελ Κοέν για το νέο νουάρ The Man Who Wasn't There με τους Billy Bob Thornton και Frances McDormand, και είχε πάρει και βραβείο σκηνοθεσίας για το Barton Fink και Fargo, και εξέχασος David Lynch για το Mulholland Drive με τους Naomi Watts, Laura Elena Haring και Justin Theroux. Όσον αφορά τη δημιουργία του Τζόελ Κοέν, που γύρισε σε συνεργασία με τον αδελφό του Ethan στο σενάριο και την παραγωγή, μας μεταφέρει στις Ηνωμένες Πολιτείες το καλοκαίρι του 1949. Ο Ed Crane είναι κουρέας σε μια μικρή πόλη της Βόρειας Καλιφόρνια. Είναι δυσαρεστημένος με τη ζωή του. Η εμπιστία της σύζυγος του Doris δίνει στον Ed την ευκαιρία να την εκβιάσει, κάτι που πιστεύει ότι θα τον βοηθήσει να την αλλάξει. Ωστόσο, καθώς το σχέδιό του ξετυλίγεται, αποκαλύπτει ακόμα πιο σκοτεινά μυστικά. Τι να πρωτοπούμε για τους αδελφούς Cohen, για τις ξεχωριστές ταινίες τους, το Fargo, No Country for Old Men, Big Lebowski, τις δεκάδες βραβεύσεις τους, και με ένα ακόμα στοιχείο που αγαπάμε, συνυφασμένο με τον κινηματογραφικό τους κόσμο, τα εξαιρετικά soundtracks. Το score του film The Man Who Wasn't There περιλαμβάνει κλασική μουσική και πρωτότυπες συνθέσεις με την υπογραφή του Carter Burwell, και θα ακούσουμε τη σύνθεση Nirdinger's Swing.

Η αριστουργηματική ταινία Δος Μαλχόλαντ περιπλανιέται στη σκιά του Χόλιγουτ σε ένα νυχτερινό Λος Άντζελες παρέα με δύο γυναίκες που προσπαθούν να λύσουν ένα μυστήριο. Ένα νεαρό σκηνοθέτη σε κίνδυνο, ένα ανοιγματικό μπλε κουτί με το κλειδί του, ταυτότητες αλλάζουν, χαρακτήρες αποσυντίθενται, η ιστορία καταραίει και αναδομείται για να αποκαλύψει την ίδια την κόλαση σε έναν κόσμο όπου οι άνθρωποι υπάρχουν μονάχα ως μαριονέτες. Η αλήθεια κατασκευάζεται και η αγάπη είναι ένα ακόμη ενορχιστρωμένο ψέμα. Το όνειρο μεταμορφώνεται ξαφνικά σε φιάλτη και τα υπόλοιπα γίνονται σιωπή, σιλένσιο. Όπως το κλαμπ που συναντάμε στο ενηγματικό Mulholland Drive. Και είναι το δεύτερο βραβείο, μάλλον το βραβείο εξημισίας που έλαβε ο αξέχασος David Lynch στο Φεστιβάλ Κανών. Τον αγαπήσαμε για τον άνθρωπο ελέφαντα, το λατρέψαμε για την νεονουάρ ατμοσφαιρική σειρά Twin Peaks. Πολυσχηδής, υπερβατικός, Αμερικανός δημιουργός που μας άφησε το 2025. Ξεχωρίζει για το ζωφερό ποιητικό σουρεαλιστικό του σύμπαν, βουτιά. Στο υποσυνείδητο, πνευματικό παιδί του Louis Buñuel και της Maya Deren, λάτρης του κλασικού Hollywood, άλλωστε το Mulholland Drive ήταν φόρος τιμής στην ταινία όπου θα ήθελα να κατοικεί για πάντα, τη λεωφόρο της Δύσης του Billy Wilder με τη μοναδική Gloria Swanson. Εκτός από το βραβείο σκηνοθεσίας για το Mulholland Drive, τιμήθηκε με Χρυσό Φοίνικα για την Αντίθεση Καρδιά το 1990, έλαβε τιμητικό Όσκαρ για την προσφορά του στην 7η τέχνη. Και αφήνοντάς μας, όπως είπαμε, το 2025, μας άφησε και με χιλιάδες ερωτήματα για το ακατανόητο κινηματογραφικό του έργο που διέριξε για πάντα την πραγματικότητα. Και πιστός του συνοδοιπόρου στην τέχνη του ήταν ο Άντζελο Μπανταλαμέτη, με τον οποίο. Τον οποίο ακούμε στη συνέχεια στην μουσική για την ταινία Mulholland Drive.

Το 2002 ανοίγει η αυλαία του 55ου Φεστιβάλ Κανών. Η Κριτική Επιτροπή, με επικεφαλή στον νικητή του βραβείου σκηνοθεσία David Lynch, επιβραβεύει για μία ακόμη χρονιά δύο δημιουργούς. Τον Paul Thomas Anderson για το Punch Drunk Love και τον Im Kwon Taek από την Νότια Κορέα για το Tui Hassan. Ο Taek θεωρεί το πιο σημαντικό σκηνοθέτης της Νότιας Κορέας. Γεννήθηκε το 1936, κατάγεται από οικογένεια αριστερών. Ο πατέρας του ήταν κομμουνιστής αντάρτης. Όταν ήταν νέος, οι δυσκολίες επιβίωσης τον ανάγκασαν να εργαστεί σε διάφορες δουλειές. Ξεκίνησε την καριέρα του τη χρυσή εποχή του κορεάτικου κινηματογράφου τη δεκαετία του 60 και βρέθηκε τυχαία στο χώρο του κινηματογράφου του 62. Γύρισε την πρώτη του ταινία τότε και, όπως δηλώνει, δεν είχα όνειρα και φιλοδοξίες, δούλευα για να ζήσω την οικογένειά μου. Έχει σκηνοθετήσει πάνω από 100 δημιουργίες. Υπερπαραγωγικός, υπήρξε χρονιά που γύρισε 7 ταινίες, δοκιμάστηκε σε όλα τα είδη του εμπορικού κινηματογράφου με επιτυχία. Με απασχολεί πολύ το ζήτημα της εθνικής ταυτότητας, τι σημαίνει να είσαι Κορεάτης. Ήταν πάντα στις προθέσεις μου να ασχοληθώ με ζητήματα της παράδοσης και του πολιτισμού της Κορέας. Όλα αυτά είναι μέρος της δικής μου ιστορίας του παρελθόντος μου. Ο Taek καθιερώνεται με τη βραβευμένη στην Σκάνες ταινία του Tui Hassan, που σημαίνει μεθυσμένος από τη ζωγραφική και τις γυναίκες. Αφηγείται την ιστορία ενός ζωγράφου που έζησε τον 19ο αιώνα, του Won Chang-sun. Ο σημαντικός αυτός ζωγράφος γεννήθηκε το 1843 και εξαφανίστηκε το 1897. Ζούσε μια ζωή ανορθόδοξη και ασυβίβαστη, μακριά από τους καλλιτεχνικούς κύκλους εποχής. Περισσότερο σαν περιθωριακός παρά σαν ζωγράφος. Μέσα στην αφήγηση της ταινίας μεταφέρονται οι έντονες εικόνες και το πάθος που χαρακτηρίζει τις πίνακές του. Στο Punch Drunk Love του Paul Thomas Anderson, το βραβείο σκηνοθεσίας 6,5, όπως είπαμε, ο Μπαρίγκαν είναι ιδιοκτήτης μιας μικρής επιχείρησης με 7 αδελφές, τον οποίο η κακοποίηση τον έχει κρατήσει μόνο του και ανίκανο να ερωτευτεί. Και όταν ένα ερμόνιο και μια μυστηριώδης γυναίκα μπαίνουν στη ζωή του, ξεκινάει το ρομαντικό του ταξίδι. Πρωταγωνιστούν ο Άνταμ Σάντλερ, η Έμιλι Βότσον και ο Φίλιπ Σίμορ Χόφμαν. Ο πολυβραβευμένος καλιφερνέζος σκηνοθέτης Πολ Τόμας Άντερσον, μεγάλος νικητής στον Όσκαρ με το One Battle After Another, δημιουργός του αγαπημένου Μανόλη, αναγνωρίζεται εντός ευρωπαϊκού έδαφος για μια ταινία που θεωρείται το κρυμμένο διαμάντι του κινηματογραφικού του έργου. Χτυπημένος από έρωτα, ήρθε σε μια εποχή που ο Άντερσον άρχισε να πειραματίζεται με περισσότερη σιγουριά στις δικές του ιδέες, να συνθέτει εντελώς απρόσμενες ταινίες μέσα από επιρροές που ποτέ δεν έκρυψε. Αν τα προηγούμενα φιλμ του θύμιζαν πάρα πολύ ένα νεαρό ανερχόμενο σκηνοθέτη που κάνει τη δική του εκδοχή ενός φιλμ του Άλτμαν ή ενός φιλμ του Σκορτσέζε, το Χτυπημένος από έρωτα είναι η πρώτη φορά που ο μήλος αναφορών και επιρροών κινείται στο δικό του εντελώς ρυθμό. Το Punk Drunk Love είναι η τελευταία φορά που ο Πολ Τόμας Άντερσον συνεργάστηκε με τον συνθέτη Τζον Μπράιον πριν συνεργαστεί με τον Τζόνι Γκρίνουουντ, ο οποίος γράφει τις μουσικές των ταινιών του, φτάνοντας μέχρι και το μία μάχη μετά την άλλη. Ακούμε τη σύνθεση Τζον Μπράιον, Wakiki.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.
1: Είναι όμορφη πόλη στον 958 τη ΕΡΤΡΙΑ. Πία Βακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση. Γιώργος Λιάκης στη ρύθμιση του ήχου. Ο Μάιος είναι ο μήνας του Φεστιβάλ Κανών και εμείς παρουσιάζουμε την πρώτη από τις δύο εκπομπές για τους βραβευμένους με τη διάκριση της σκηνοθεσίας, το βραβείο σκηνοθεσίας σκηνοθέτες για τον 21ο αιώνα. Περνάμε στο 2003. Ο Πατρίσιο Σερό είναι ο πρόεδρος κριτικής επιτροπής του Βασικού Διαγωνιστικού Τμήματος στο 56ο Φεστιβάλ Κανών. Ο κορυφαίος ειδός σκηνοθέτης Ingmar Bergman τιμάται για το σύνολο της καριέρας του. Ενώ ο αποδέκτης του βραβείου σκηνοθεσίας είναι ο Αμερικανός δημιουργός του ανεξάρτητου σινεμά Gus Van Sant για το Elephant, που αναφέρεται στη τραγωδία στο γυμνάσιο της επαρχικής πόλης Columbine των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου δύο μαθητές του Λυκείου, οπλισμένοι, δολοφόνησαν συμμαθητές τους. Για να είμαστε όμως πιο ακριβείς, το φιλμ αυτό λαμβάνει χώρα στο φανταστικό What High School, στα προάστια του Portland, Oregon, και εξιστορεί τα γεγονότα που περιβάλλουν μια σφαγή σε ένα σχολείο βασισμένη εν μέρη στη σφαγή στο Λύκειο Columbine το 1999. Δεν αντιμετωπίζω το Elephant όσο σαν αντιαμερικανική ταινία, όσο έναν στοχασμό για τη βία που υπάρχει στα Λύκεια, για τον ελέφαντα που υπάρχει στο καθιστικό και κανένας δεν τον αναφέρει. Το φιλμ είναι αντίδρασή μου στα γεγονότα που συνέβησαν στο Columbine, αναφέρει ο ίδιος ο σκηνοθέτης. Να πούμε πως ο ελέφαντας κέρδισε και τον Χριστό Φίνεκα, σαν μια συνέχεια στη βράβευση του ντοκιμαντέρ του Michael Moore Bowling for Columbine ένα χρόνο πριν στις Κάνες. Και θα ακούσουμε την διάσημη σύμφεση του Ludwig van Beethoven Für Elise που ακούγεται στο φιλμ.

Το 2004, στο 57ο Φεστιβάλ Κανών, η Κριτική Επιτροπή με επικεφαλή στο Κουέντιν Ταραντίνο απονέμει το βραβείο σκηνοθεσίας του Τόνι Γκατλίφ για το Εξίλ με τους Ρομάν Ντουρίς και Λούμπνα Αζαμπάλ. Μια μέρα ο Ζανό προτείνει μια τρελή ιδέα στη σύντροφό του την Ναΐμα να ταξιδέψουν στη Γαλλία και την Ισπανία μέχρι την Αλγερία, όπου ίσως τελικά να γνωρίσουν τη γη από την οποία κάποτε αναγκάστηκαν να φύγουν οι γονείς τους. Σχεδόν σαν πρόκληση, με τη μουσική ως τη μόνη τους αποσκευή, αυτά τα δύο παιδιά της Διασποράς ξεκινούν το ταξίδι. Ερωτευμένα με την ελευθερία τους, αφήνουν τον χρόνο να κυλήσει, μεθυσμένα από τον αισθησιασμό της Ανδαλουσίας, πριν τελικά αποφασίσουν να διασχίσουν τη Μεσόγειο. Από τη μία συνάντηση στην άλλη, με ένα ρυθμό τέκνο και μέχρι το ρυθμό φλαμέγκο, ο Ζανό και Ναΐμα ανασυνθέτουν αντίστροφα την πορεία της εξορίας, τελειώνοντας τα ταξίδια τους με την υπόσχεση να ξαναβρουν τον εαυτό τους. Ο εκφρασής της τσιγκάνας καρδιάς, ο γαλλοαργερινός Τόνι Γκατλίφ, έχει αφήσει για πάντα τη σφραγίδα του στο ευρωπαϊκό σινεμά, αποτυπώνοντας στο φιλμ την κουλτούρα και το πηγαίο αίσθημα ανεξαρτησίας των τσιγκάνων. Διπλά βραβευμένο στο Φεστιβάλ Κανών, βραβείο σκηνοθεσίας για το Εξίλ και βραβείο στο τμήμα Ανά κάποιο βλέμμα με το Λάτσο Ντρόμ. Τα soundtrack του είναι πάντα πάρα πολύ έτσι αξιοπρόσεκτα και θα ακούσουμε την σύνθεση La Molinera, ένα παραδοσιακό κομμάτι με τα φωνητικά του Χωσέ Πέρες Σίλβα.

Την Προεδρία της Κρητικής Επιτροπής στο 58ο Φεστιβάλ Κανών αναλαμβάνει ένας από τους κορυφαίους σκηνοθέτες των Βαλκανίων, Εμίρ Κουστουρίτσα. Ο Αυστριακός Μίχαλ Χάνεκε φεύγει με το βραβείο σκηνοθεσίας του Κασέ με τους Ντανιέλ Οτέ και Ζουλιέν Μπινός. Ο Ζόρζ, ο οποίος παρουσιάζει μια τηλεοπτική λογοτεχνική κριτική σε τηλεόραση, όπως είπαμε, λαμβάνει δέματα που περιέχουν βίντεο του ιδίου με την οικογένειά του, τραβηγμένα κρυφά από το δρόμο και ανησυχητικά σχέδια των οποίων το νόημα είναι ασαφές. Δεν έχει ιδέα ποιος μπορεί να τα στέλνει. Σταδιακά το υλικό στις κασέτες γίνεται πιο προσωπικό, υποδηλώνοντας ότι οι αποστολές γνωρίζει τον Ζορζ εδώ και καιρό. Ο Ζορζ νιώθει μια αίσθηση απειλής να βασανίζει αυτόν και την οικογένειά του. Και συνεχίζουμε με το 2006. Ο Γουόν Καρ-Γουάι είναι ο πρώτος Κινέζος πρόεδρος της Επιτροπής του 51ου Φεστιβάλ Κανών. Ο Μεξικανός Αλεχάνδρο Γκονσάλες Ινιαρίτου είναι αποδέκτης του βραβείου σκηνοθεσίας με το φιλμ Μπαμπέλ, με τους Γκάλ Γκαρσία Μπερνάλ, Κέιτ Μπλάντσετ και Μπρατ Πιτ μεταξύ άλλων. Ο τίτλος παραπέμπει στη Βίβλο, η Βαβέλη, ένας πύργος που χτίστηκε από μια ενωμένη ανθρωπότητα για να εκτείνεται προς τον ουρανό, και το φιλόδοξο αυτό έργο προκάλεσε την οργή του Θεού, ο οποίος έκανε κάθε εμπλεκόμενο άτομο να μιλάει διαφορετικές γλώσσες, σταματώντας το έργο έτσι και διασκορπίζοντας ένα μπερδεμένο και αποσυνδεδεμένο λαό σε όλον τον πλανήτη. Το φιλμ του Ινιαρίτου είναι ένα ψηφιδωτό ιστοριών. Ένα ζευγάρι Αμερικανών στο Μαρόκο, μια γκουβερνάντα που παίρνει δύο Αμερικανάκια παράνομα στο Μεξικό, μια νεαρή Ιαπωνέζα που μένει μόνη της την ώρα που ο μπαμπάς της καταζητείται στο Τόκιο, και ο Μεξικανός σκηνοθέτης πλέκει μια σύγχρονη Βαβέλ τραυματισμένων ανθρώπων, επιστρατεύοντας όλες τις κινηματογραφικές του δυνάμεις για να αποτυπώσει τη διάσπαρτη γλώσσα της ασυνεννοησίας και να την παραβιάσει με το οικουμενικό κλειδί της συναισθηματικής προσευχής. Η πρωτότυπη μουσική είναι του Γουστάβο Σανταλάγια. Εμείς όμως θα ακούσουμε Nortec Collective και Μπαμπέλ.

0: Oye, ese güey.
1: Ya se puede decir la cerilla.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Είναι η όμορφη πόλη στον 958 της R3. Πιέβα Κογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση. Γιώργος Λιάκης στη ρύθμιση του ήχου. Ο Μάιος είναι ο μήνας του Φεστιβάλ Κανών κατεξοχήν και είναι η πρώτη εκπομπή αφιερωμένη στους δημιουργούς που βραβεύτηκαν για τη ματιά τους. Δηλαδή, αφιερώνουμε τις δύο εκπομπές του Βραβείου Σκηνοθεσίας, βάζουμε χρονικά περιθώρια τον 21ο αιώνα. Η έναρξη του 60ου Φεστιβάλ Κανών το 2007 γίνεται με την προβολή της ταινίας του Wong Kar-wai με Blueberry Nights. Ο Βρετανός Steven Frears είναι επικεφαλής κριτικής επιτροπής. Απένιμε στον Τζούλια Σνάμπελ το βραβείο σκηνοθεσίας για το έργο Le Scaphandre et le Papillon με τους Μοτιέ Μανρίκ και Marie-José Croze. Στα 43 του, ο Jean-Dominique Bobby, ο εξαιρετικά επιτυχημένος και χαρισματικός αρχισυντάκτης του γαλλικού Elle, ήταν ένας άνθρωπος που χαρακτηριζόταν από το πάθος του για τη ζωή. Το Δεκέμβριο του 1995 υπέστη ένα σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιο, το εγκεφαλικό του στέλεχος κατέστηκε ενεργό και σε αυτές τις λίγες στιγμές σύγχυσης η ζωή του άλλαξε για πάντα. Αφού έπεσε σε κόμμα, ξύπνησε 20 ημέρες αργότερα, βρέθηκε θύμα ενός πάνου συνδρόμου εγκλισμού, νοητικά σε εγρήγορση αλλά μόνιμα στερημένος κίνησης και ομιλίας. Αρνούμενος να αποδεχτεί τη μοίρα του, ο Μπομπή αποφάσισε να ξεφύγει από την παράλυση της καμπάνας κατάδυσης, όπως λέγεται, και να απελευθερώσει τις πεταλούδες των ονείρων και της φαντασίας του. Ο μόνος τρόπος που μπορούσε να εκφράσει την απογοήτευσή του ωστόσο ήταν να κινήσει το αριστερό του μάτι. Αυτές οι κινήσεις και το ανοιγοκλείσιμο ενός κώδικα που αντιπροσώπευε τα γράμματα της αλφαβήτου έγιναν το μοναδικό του μέσο επικοινωνίας. Ο Τζούλια Σνάμπελ, Αμερικανός δημιουργός από τη Νέα Υόρκη, ζωγράφος κατεξοχήν με καταγωγή τσεχοεβραϊκή, πραγματοποίησε το σκηνοθετικό του ντεμπούτο με τη βιογραφική ταινία Μπασκιά το 1996 για τον Αφροαμερικανό ζωγράφο που έφυγε νωρίς. Το Σκάφαδρο και η Πεταλούδα είναι η τρίτη του δουλειά. Κέρδισε τη Χρυσή Σφαίρα ξενόγλωσσης ταινίας, ενώ Αμαλ Ρίκ επιβραβεύτηκε για το συγκλονιστικό του ρόλο με Σεζάρ καλύτερου ηθοποιού. Η πρωτότυπη μουσική είναι του Πολ Καντελόν.

Ο σκηνοθέτης και ηθοποιός Σον Πεν αναλαμβάνει πρόεδρος της Διεθνούς Κριτικής Επιτροπής του 61ου Φεστιβάλ Κανών. Ο Τούρκος σκηνοθέτης, ηθοποιός και σεναριογράφος Νούρι Μπίλκε Τζέιλαν είναι ο νικητής του βραβείου σκηνοθεσίας για το φιλμ Τρεις Πίθηκοι. Του το απένειμε η διάσημη Αμερικανίδα ηθοποιός Φέι Ντάνοουεϊ. Ο ίδιος αφιέρωσε το βραβείο στη μοναχική και όμορφη χώρα του, την οποία αγαπά με πάθος. Ο Τζέιλαν είναι γνώριμο όνομα στις Κάνες, παρουσίασε την ταινία μικρού μήκους Κοκκούν το 1995 και τα φιλμ μεγάλου μήκους Distant το 2003 και Climates του 2006. Όλες αυτές οι δημιουργίες στο διαγωνιστικό τμήμα. Στο φιλμ Τρεις Πίθηκοι, ένας πλούσιος επιχειρηματίας, ο Σερβέτ, υποψήφιος στις επερχόμενες εκλογές, χτυπάει και σκοτώνει έναν πεζό στη μέση του δρόμου. Πανικοβάλλεται όταν πλησιάζει ένα άλλο αυτοκίνητο με ένα ζευγάρι και εγκαταλείπει τον τόπο του ατυχήματος, του δυστυχήματος συγκεκριμένα. Όταν μικρά παραπτώματα μετατρέπονται σε ακραία ψέματα, μια οικογένεια παραπέει και αγωνίζεται να μείνει ενωμένη, κρύβοντας την αλήθεια, προκειμένου να αποφύγουν δύσκολες καταστάσεις και ευθύνες που θα ήταν έτσι και αλλιώς αδύνατο να αντέξουν, επιλέγουν να αποσιωπήσουν την αλήθεια, αποφασίζουν να μην βλέπουν, να μην ακούν και να μην μιλάνε όπως οι τρεις πίθηκοι. Μήπως όμως το παιχνίδι των τριών πιθήκων μπορεί να κυρώσει την ύπαρξη της αλήθειας? Τώρα, δεν έχουμε μουσική αυθεντική από την ταινία. Θα ακούσουμε μια σύνθεση των Balmoria Remembrance που συνοδεύει σκηνές από διάφορες ταινίες. Είναι κατά κάποιο τρόπο και μια έμπνευση ο Τούρκος σκηνοθέτης Τζέιλαν.

Η αφίσα του 62ου Φεστιβάλ Κανών το 2009 είναι φόρος τιμής στο αριστούργημα του Μικελάντζελο Αντωνιόνι Λαβεντούρα. Πρόεδρος της Διεθνούς Κριτικής Επιτροπής αναλαμβάνει διάσημη Γαλλίδα ηθοποιός Ιζαμπέλ Υπέρ. Ο εκπρόσωπος του νέου κύματος στις Φιλιππίνες Μπριγιάντε Μεντόζα έφυγε με το βραβείο σκηνοθεσίας για το θρίλερ Κινατάι. Σε σενάριο Αρμάντο Λεάου, η ιστορία επικεντρώνεται σε έναν φοιτητή εγκληματολογίας, ο οποίος κατά λάθος εντάσσεται σε ένα συνδικάτο για να βγάλει αρκετά χρήματα για την οικογένειά του και εμπλέκεται στην δολοφονία και τον διαμελισμό ενός παραστρατημένου εμπόρου ναρκωτικών. Ο Μεντόζα είναι ο μοναδικός δημιουργός από τις Φιλιππίνες που ήταν υποψήφιος για τα βασικά βραβεία στα τρία κορυφαία φεστιβάλ της 7ης τέχνης, στις Κάνες, στη Βενετία και Μπερλινάλε. Το 2010, η Διεθνής Κριτική Επιτροπή του Φεστιβάλ Κανών, με πρόεδρο τον Αμερικανό Τιμ Μπάρτον, ξεχώρισε ως καλύτερο δημιουργό τον ηθοποιό Ματιά Μαλρίκ για την δική του ματιά στο φιλμ Τουρνέ, ένα βιβλίο της Κολέτ για τα. Βασίζεται μάλλον σε ένα βιβλίο της Κολέτ για τα music hall στις αρχές του 20ου αιώνα. Και ένα χρόνο αργότερα είναι η σειρά του ηθοποιού Ρόμπερτ Ντενίρο να αναλάβει την προεδρία της Κριτικής Επιτροπής. Ο Δανός σκηνοθέτης, σιναριογράφος και παραγωγός Νίκολας Βάιντινγκ είναι αποδέκτης του πολύτιμου αυτού βραβείου για το νέο νουάρ drive σε σενάριο Χωσέινα Μίνι, βασισμένο στο βιβλίο του James Sallis. Ένας εσωστρεφής οδηγός ζει στην κακή πλευρά του Λος Άντζελες, κάνει κάθε είδους δουλειά που σχετίζεται με τα αυτοκίνητα, ακόμα και τον οδηγό σε ληστείες. Όταν γνωρίζει Ναϊρίν και το γιο της Μπενίσιο, νιώθει τις ισορροπίες μέσα του να αλλάζουν, αλλά η ευτυχία της ελπίδας δεν κρατάει πολύ. Ένας φόρος τιμής στα B-movies της δεκαετίας του 80, του William Friedkin και τον πρώιμο Michael Mann, από τον δανό σκηνοθέτη Nicholas Winding ή Winding, τέλος πάντων, Refn, και με τον εξαιρετικό Ryan Gosling στον πρωταγωνιστικό ρόλο. Καλοφτιαγμένη δράση σε νουάρ φόντο, συνεφίλ αναφορές, ελάχιστα διαλογικά μέρη. Το drive συνδυάζει τα αυτοαναφορικά αστιάκια για την κινηματογραφική βιομηχανία και τη ζουμερή διασκέδαση των καλύτερων ταινιών δράσης, αποδεικνύοντας πως το art house μπορεί να τρυπώσει στο Hollywood κάνοντας μικρά θαύματα. Δίπλα στον Ryan Gosling συναντάμε την Carey Mulligan και εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε με τη σύνθεση του Καβίνσκι, την πολύ διάσημη σύνθεση του Καβίνσκι που ακούγεται στην ταινία Drive του Refn. Να ευχαριστήσουμε όλους εσάς για την ακρόαση και επικοινωνία. Το Γιώργο Λιάκη που ρύθμισε τον ήχο. Η Πία Μπακογιώργου ήταν στην επιμέλεια και παρουσίαση της όμορφης πόλης, αφιερωμένη στο πρώτο μέρος της στους δημιουργούς που κέρδισαν το βραβείο σκηνοθεσίας στο Φεστιβάλ Κανών στον 21ο αιώνα. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ακούγεται η φωνή σου.
2: Ναι.
1: Στο Δήμο Θέρμης.
2: Συμβούλιο Νέων Δήμου Θέρμης.
1: Ιδέες
2: που γίνονται πράξη.
1: Μιλάς.
2: Συμμετέχεις. Επηρεάζεις.
1: Όχι αύριο.
3: Τώρα.
2: Γιατί η Θέρμη είναι Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2026.
1: Πάρε μέρος σε μια χρονιά γεμάτη δράση.
3: Μπες στο Συμβούλιο Νέων.
1: Κάνε τη φωνή σου δύναμη.
2: Μπες στο youthermi.gr.
1: Συμβούλιο Νέων.
2: Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2026.
3: Δήμος Θέρμης.
4: Χορηγός επικοινωνίας 958 Tisser 3.
5: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής. Έντεχνη μουσική. Ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Χορηγός επικοινωνίας 958 Tisser 3.
6: FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
7: Μέχρι το τέλος του κόσμου με τη Βάσο Βλαχοπούλου. Ιστορίες του κόσμου και μουσική στον 958 της ΕΡ3.

Καλησπέρα σε όλους. Βάσο Βλαχοπούλου στον Ανέα 58.3. Είναι εκπομπή μέχρι το τέλος του κόσμου που μόλις ξεκίνησε, λίγο μετά τις 4. Είμαι η Βάσο Βλαχοπούλου. Είναι η Αργυρό Αρβανιτίδου στην ρύθμιση του ήχου. Ακούτε από τα ραδιόφωνά σας, ακούτε και από την ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ. Και σήμερα η εκπομπή ουσιαστικά, δηλαδή με έναν τρόπο, βγαίνει μέσα από το Reworks Αγορά. Την έχω ονομάσει Reworks On Air, γιατί και στη χθεσινή εκπομπή είχα καλεσμένους από το συνεδριακό κομμάτι του Reworks Αγορά, ανθρώπους που μιλούν στα πάνελ και στα πολύ ενδιαφέροντα θέματα που έχουν επιλέξει φέτος, αλλά σήμερα έχω επίσης στην παρέα μου έναν από τους διοργανωτές, τον Αναστάσιο Διόλαντζη, αλλά και τον Κοσμά Παναγιωτίδη, που είναι στην οργάνωση του προγράμματος του συνεδριακού κομματιού του Reworks Αγορά, και σε λίγο θα έχουμε μαζί μας και τον Ρένο Χαραλαμπίδη, ο οποίος είναι ένας από τους ανθρώπους που συμμετέχει σε μία από αυτές τις πολύ ενδιαφέρουσες συζητήσεις. Όπως καταλάβετε, ο Τριγόρος δεν είναι πια μόνο ένα μουσικό φεστιβάλ, ένας χώρος όπου ηλεκτρονική μουσική, η σύγχρονη κουλτούρα και η τεχνολογία, αλλά και ο δημόσιος διάλογος συναντιούνται. Οπότε δεν υπήρχε περίπτωση με έναν τρόπο να μην βάλω σε αυτήν εδώ την εκπομπή με έναν τρόπο να μην σας δώσω μία γεύση από όλα αυτά τα πολύ ωραία και ενδιαφέροντα που θα συμβούν. Περισσότερα λοιπόν σε λίγο με τους καλεσμένους.

0: Έλεγα λοιπόν λίγο πριν ότι σήμερα η εκπομπή βγαίνει με έναν τρόπο μέσα από το Reworks Αγορά. Θα σας δώσει μια γεύση μάλλον από τι θα συμβεί στο Reworks Αγορά. Ήδη ξεκινήσαμε από χθες με ανθρώπους που συμμετέχουν στο συνεδριακό κομμάτι. Σήμερα έχω τη χαρά να έχω έναν από τους διοργανωτές, αλλά και έναν από τους ομιλητές των πάνελ, τον Ρένο Χαραλαμπίδη. Έχω δίπλα μου τον Αναστάσιο Διόλαντζη. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Κάθε χρόνο έχουμε ραντεβού, δεν μπορώ να αγνοήσω αυτό το πολύ σπουδαίο φεστιβάλ. Θέλω με έναν τρόπο να γίνεται κομμάτι της εκπομπής και του ραδιοφώνου. Καλά δεν έκανα?
1: Ναι, και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και για το βήμα και για... Ναι.
0: Ναι. Το φετινό Reworks, θα μπω κατευθείαν στο πιστό γιατί έχουμε και τον άλλο τον καλεσμένο που περιμένει στον αέρα. Έχω και τον Κοσμά Παναγιωτίδη εδώ που είναι υπεύθυνος του προγράμματος του συνεδριακού. Θα μπούμε όλοι στην κουβέντα. Το Reworks Αγορά ανοίγει ακριβώς αυτή τη συζήτηση, δηλαδή πώς αλλάζει ο άνθρωπος μέσα σε ένα κόσμο πλατφορμών, data και τεχνητής νοημοσύνης φέτος ανάμεσα σε άλλα. Σωστά. Mm-hmm. Αυτό που θα συζητήσουμε σήμερα είναι το κινηματογράφο, streaming και τεχνητή νοημοσύνη, οι όψεις μιας νέας δημιουργικής πραγματικότητας. Το λέω καλά?
1: Καλά το λες.
0: Καλά το λέω.
1: Καλά το λες.
0: Για ποιο λόγο επιλέξατε και αυτό το θέμα να το συζητήσετε στο φετινό συνεδριακό κομμάτι? Ας ξεκινήσει ο Κοσμάς.
2: Ναι, φυσικά. Όπως είπαμε, είναι ένα από τα 6 πάνελ του φετινού Reworks Αγορά. Πάντα η θεματολογία μας προσπαθούμε να είναι όσο πιο ευρεία γίνεται, αλλά και πολύ συγκεκριμένη. Mm-hmm. Όπως έχουμε πει σε όλες σας το πούμε τις δημόσιες τοποθετήσεις μας, οι θεματικές των πάνελ του Reworks Αγορά είναι πάντα σταθερές. Έχουν να κάνουν δηλαδή, θέλουμε δηλαδή να προκαλούμε τη συζήτηση γύρω από ζητήματα κοινωνίας, δημοκρατίας, τεχνολογίας, πολιτισμού και φυσικά, αν θέλετε, ζητήματα τα οποία αφορούν, μας αφορούν ως πολίτες, ως κοινωνία. Τώρα, πιο συγκεκριμένα, στον τομέα του πολιτισμού επιλέξαμε να φτιάξουμε το συγκεκριμένο πάνελ με τους εν λόγω ομιλητές, οι οποίοι είναι ειδικοί, να το πω και έτσι, επί του αντικειμένου αυτού εργασίας, διότι σε αυτό το πάνελ συμμετέχουν πέρα από τον κύριο Χαραλαμπίδη και η Μελισάντη Μάχουτ, η ηθοποιός, ο Γιάννης Δαβέτας, ο κριτικός κινηματογράφος, ο οποίος θα συντονίσει τη συζήτηση, αλλά και φυσικά ο κύριος Διονύσης Σαμιώτης από την Tanuker Productions, από τη μεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, που η οποία πλέον, από ό,τι αντιλαμβανόμαστε, έχει αρχίσει και ενσωματώνει, αν θέλετε, χρησιμοποιεί ή, αν θέλετε, εργαλειοποιεί διάφορες τεχνολογίες ή υπηρεσίες τέχνητης νοημοσύνης. Οπότε, ο λόγος που επιλέξαμε να κάνουμε αυτό το πάνελ είναι γιατί διαπιστώσαμε, επί τα φυσικά από κουβέντες, συζητήσεις, ζυμώσεις με ανθρώπους του πεδίου, ότι ουσιαστικά με έναν τρόπο, εξαιτίας των υπηρεσιών τεχνητής νοημοσύνης, αλλάζει η κινηματογραφική κουλτούρα των ανθρώπων. Αλλάζει δηλαδή όλη η εμπειρία θέασης, ας το πούμε έτσι, με δεδομένο φυσικά ότι έχουμε πλέον στη ζωή μας τις πολύ μεγάλες πλατφόρμες streaming, οι οποίες έχουν πάρα πολύ μεγάλη δύναμη στα χέρια τους και αυτήν την δύναμη την αξιοποιούν και την αυξάνουν, πώς να το πω, με τη βοήθεια των υπηρεσιών τεχνητής νοημοσύνης.
0: Το ενδιαφέρον, να δώσω λίγο το λόγο στον Αναστάσιο, το ενδιαφέρον με το Reworks είναι ότι ποτέ δεν αντιμετώπισε την ηλεκτρονική μουσική σαν τη διασκέδαση του Σαββατοκύριακο, γιατί υπήρχε πάντα η ιδέα ότι η κλαμπ κουλτούρα είναι πολιτισμός, είναι πολιτική, είναι τρόπος να φανταστείς το μέλλον, και ίσως γι' αυτό σήμερα μια κουβέντα για την τεχνητή νοημοσύνη γίνεται οργανικά μέσα σε ένα μουσικό φεστιβάλ. Σωστά?
1: Εντάξει, εμείς με την τεχνητή νοημοσύνη έχουμε καταπιαστεί από την πρώτη κιόλας διοργάνωση του Reworks Αγορά, δηλαδή 10 χρόνια πριν, το 2016. Είχαμε δηλαδή συστηματικά ασχοληθεί με την τεχνητή νοημοσύνη και το 2016 και το 2017 και το 2018. Νομίζω ότι ελάχιστες χρονιές έχουν περάσει χωρίς να έχουμε τουλάχιστον ένα πάνελ για τεχνητή νοημοσύνη. Είναι κάτι το οποίο είχαμε διακρίνει από τότε. Ακόμη και τότε ίσως ήταν και λίγο αργά, άσχετα αν στην καθημερινότητά μας δεν τη βλέπαμε ή δεν τη συζητούσαμε. Αλλά είναι κάτι το οποίο σίγουρα δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητο και πλέον έχει μπει αρκετά στη ζωή μας, θα μπει ακόμη περισσότερο και τουλάχιστον από τη δική μας την οπτική, οτιδήποτε προκύπτει, όσο και να μας προβληματίζει ή εμείς πάντα προσπαθούμε να το δούμε από μία ματιά δημιουργική. Mm-hmm. Δηλαδή πώς μπορούμε αυτό το πράγμα αντίστροφα να το χρησιμοποιήσουμε. Δεν μιλάω τώρα συγκεκριμένα για τεχνητή νοημοσύνη. Υπάρχουν κάποιοι προβληματισμοί από κάποιους. Ήδη τώρα, να φανταστείτε, διοργανώνονται πολύ μεγάλες κινητοποιήσεις από ανθρώπους του πολιτισμού απέναντι στο AI, γιατί παραδείγματος χάρη στη μουσική αλλάζει πάρα πολλά πράγματα η χρήση του AI. Οπότε υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που το χαιρετούν, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που στέκονται απέναντι. Εμείς από τη δική μας την πλευρά το αφήνουμε λιγάκι, εμείς παρουσιάζουμε και τις δύο οπτικές. Δηλαδή πάντα σε όλα τα πράγματα με τα οποία καταπιανόμαστε προσπαθούμε να φέρουμε διαφορετικές φωνές και να αφήσουμε το κοινό να ακούσει και να βγάλει τα συμπεράσματά του. Οπότε ναι, στο κομμάτι τώρα και του κινηματογράφου, όντως νομίζω ότι ο τρόπος που βλέπουμε πια ταινίες έχει αλλάξει πάρα πολύ. Οπότε με τους καλεσμένους μας
0: θα έχουμε σε λίγο και τον κύριο Χαραλαμπίδη, ναι, ναι. Θα μιλήσει περισσότερο για το συγκεκριμένο. Όμως θέλω πριν να ρωτήσω εγώ ότι το Reworks φέρνει μαζί talks, panels, DJ sets. Πιστεύεις ότι ο σύγχρονος κόσμος χρειάζεται ξανά κοινότητες και φυσική παρουσία, επειδή κουραστήκαμε να ζούμε μέσα από τις οθόνες?
1: Κοίταξε, πάλι θα πάω στην πρώτη, από την τη γέννηση του Reworks αγορά. Το Reworks τρέχει από το 2005. Στο κομμάτι της μουσικής έχει κάνει αυτά που έχει κάνει. Τώρα λίγα, περισσότερα, εντάξει, δεν το κρίνω εγώ. Ωστόσο, για μας δεν ήταν αρκετό. Θέλαμε να δημιουργηθεί και μια πλατφόρμα συζήτησης και ανταλλαγής απόψεων και ιδεών. Το θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικό και χρέος κιόλας, τουλάχιστον για μας. Εξού και προσπαθούμε να το υποστηρίζουμε όσο περισσότερο μπορούμε. Το περιεχόμενο είναι δωρεάν προς το κοινό, το συζητήσεων.
0: Ναι, ναι, αυτό ήθελα να το πούμε οπωσδήποτε.
1: Το οποίο, εντάξει, επαναλαμβάνω ότι δεν είναι και εύκολο πράγμα, αλλά προσπαθούμε και το υποστηρίζουμε και το κάνουμε και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε όσο αντέχουμε. Θεωρούμε λοιπόν πολύ σημαντικό το να υπάρχει μια πλατφόρμα συζήτησης προς όλους, όπου να μπορούμε ελεύθερα να συζητάμε για πράγματα τα οποία μας απασχολούν, για πράγματα τα οποία επίσης μπορούν να μας κάνουν καλύτερους. Δεν στεκόμαστε δηλαδή μόνο σε πράγματα τα οποία προβληματίζουν, αλλά και σε καλές πρακτικές, παραδείγματος χάρη. Το οποίο καμιά φορά δυστυχώς καλές πρακτικές δεν παίρνουν, νομίζω, και την δέουσα προβολή. Καμιά φορά στεκόμαστε πιο εύκολα στα πράγματα τα οποία μας προβληματίζουν, αλλά όχι στα πράγματα τα οποία μας καλυτερεύουν τη ζωή μας. Οπότε εμείς θέλουμε να τα δείχνουμε αυτά.
0: Εγώ καταλαβαίνω ότι το Reworks αγορά προέκυψε επειδή ο κόσμος άλλαξε και ήταν μια ανάγκη για εξέλιξη. Δεν μπορούσατε να μείνετε μόνο στο μουσικό κομμάτι, έπρεπε να το εξελίξετε και γι' αυτό γεννήθηκε η ιδέα των συζητήσεων και του συνεδρίου. Κάνω λάθος? Αυτό δεν είναι?
1: Για μας δεν υπάρχει πρέπει στα αλήθεια.
0: Ναι.
1: Πώς θα σου το πω, ακόμη και στο κομμάτι των διοργανώσεων στα μουσικά, πάντα θέλαμε να κάνουμε διαφορετικά πράγματα. Ας πούμε, βάλαμε πολλά πράγματα για πρώτη φορά στο κομμάτι διοργάνωσης στη Θεσσαλονίκη και πολλές φορές και στην Ελλάδα. Και το Αγορά λοιπόν, αν το καλοσκεφτούμε, είναι στην ουσία το μοναδικό φεστιβαλικό συνέδριο στη χώρα.
0: Ναι, το οποίο, είναι το μοναδικό.
1: Ναι. Δεν είναι ότι υπήρξε πρέπει. Αν υπήρξε μόνο ένα πρέπει, είναι αυτό το οποίο περιγράψα προηγουμένως. Δηλαδή θεωρήσαμε σωστό, χρέος μας από την δική μας πλευρά, okay, ακούμε μουσική, ανοίγουν οι ορίζοντές μας, χορεύουμε. Δεν είναι όλη η μουσική για χώρο φυσικά, γιατί παρουσιάζουμε πολύ ευρύ πεδίο, ναι, ναι. Αλλά τέλος πάντων, πέρα από τη μουσική θέλαμε και να συζητήσουμε. Αυτό ήταν το μόνο πρέπει.
0: Έχω να ρωτήσω κάτι πριν να ακούσουμε λίγο μουσική, για να βάλουμε και τον κύριο Χαραλαμπίδη στην κουβέντα, το οποίο δεν ξέρω πώς θα σας ακουστεί, αλλά υπάρχουν άνθρωποι, υπάρχει ένα κοινό που το πιστεύει αυτό ή μπορεί να το πίστευε πριν αρχίσει να ακούει ηλεκτρονική μουσική, ότι η ηλεκτρονική μουσική κάποτε θεωρούνταν έτσι πιο ψυχρή και πιο μουσική των μηχανών χωρίς συνέστημα, και υπάρχουν και άνθρωποι που λένε ακριβώς τα ίδια για την τεχνητή νοημοσύνη. Πόσο ειρωνικό ακούγεται αυτό ή πόσο τέλος πάντων ξεπερασμένο σήμερα? Τι έχεις να απαντήσεις σε αυτούς τους ανθρώπους?
1: Εντάξει, πολλές φορές ο κόσμος έχει μια διστακτικότητα. Mm-hmm. Αυτό νομίζω ότι σε πολλές εκφάσεις της ζωής μας το βλέπουμε και σε συζητήσεις με ανθρώπους. Εντάξει, η ηλεκτρονική μουσική, αλήθεια είναι ότι την έχουν ακολουθήσει πάρα πολλά στερεότυπα και στη χώρα μας. Mm-hmm. Τα οποία, τα περισσότερα από αυτά, ήταν λάθος. Το καλό που έχει η ηλεκτρονική μουσική είναι ότι είναι μια παγκόσμια γλώσσα. Στην ουσία μπορεί να τη μιλήσει οποιοδήποτε. Είναι επίσης μια μουσική που έχει αρκετό βάθος, άσχετα αν πολλές φορές ο κόσμος την παρεξηγεί εύκολα. Γιατί, όπως με κάθε μουσικό άλλο είδος, θα ακούσεις κάποια πράγματα τα οποία είναι και λίγο πιο mainstream, θα ακούσεις κάποια πράγματα τα οποία είναι λιγότερο ποιοτικά. Αλλά έχει τρομακτικό βάθος και επίσης έχει ένα εξαιρετικό ταλέντο, διεισδύει στην καθημερινότητά μας χωρίς πολλές φορές να το καταλαβαίνουμε κιόλας. Mm-hmm. Δηλαδή, όλοι μας έχουμε βρεθεί σε μουσεία όπου στο background ακούγεται ηλεκτρονική μουσική. Όλοι μας έχουμε βρεθεί σε μέρη, σε σημεία τα οποία ακούγεται πάλι στο background ηλεκτρονική μουσική. Εμείς εκείνη τη στιγμή δεν το καταλαβαίνουμε, αλλά στα αλήθεια αυτό ακούμε. Και το κυριότερο, έχει διεισδύσει σε διάφορα άλλα μουσικά είδη. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή το πάντερμα που έχει ηλεκτρονική μουσική με άλλα μουσικά είδη, από την κλασική μουσική, με τη δημιουργία του σύγχρονου κλασικού, την jazz, με τη νέο jazz, μέχρι ακόμη και την indie και τη rock, mm-hmm. είναι τρομακτικό. Δεν το έχει κάνει, δεν το έχει καταφέρει αυτό κάποια άλλη μουσική, στα αλήθεια. Ναι. Mm-hmm. Οπότε αυτό είναι και κάτι το οποίο και εμείς πρεσβεύαμε και πιστεύαμε από πάντα. Πιστεύαμε πάντα ότι αυτή η μουσική της αξίζει κάτι καλύτερο από στερεότυπες θεωρίες ότι είναι νταμπαντούμπα, είναι μόνο ένα πράγμα κτλ.
0: Αυτή είναι η στάση των ανθρώπων και για την τεχνητή νοημοσύνη και για την ηλεκτρονική μουσική, που δεν ψάχνουν τα πράγματα λίγο περισσότερο, που είναι αρνητικοί με το που ακούσουν κάτι το οποίο δεν μπορούν να το εξηγήσουν εύκολα. Εγώ αυτή την αίσθηση έχω.
1: Νομίζω ότι όπως με όλα τα πράγματα που χρησιμοποιεί κανείς, είναι το πώς το χρησιμοποιείς,
0: ναι.
1: το πώς το ακούς, mm-hmm. το πώς το δουλεύεις. Είναι ακριβώς αυτό. Και με την ηλεκτρονική μουσική, όπως με το κάθε μουσικό είδος, εξαρτάται τι ακούς, εξαρτάται πόσο θέλεις να ανακαλύψεις αυτή τη μουσική. Mm-hmm. Έτσι και με τεχνητή νοημοσύνη. Υπάρχουν πράγματα τα οποία χρήζουν συζήτησης, παραδείγματος χάρη οπλικά συστήματα και τεχνητή νοημοσύνη. Mm-hmm. Πολύ σοβαρό θέμα.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι. Θα αλλάξουν πολλά πράγματα στην ανθρωπότητα. Εάν τελικά υπάρχει αυτή η ελεύθερη πρόσβαση μέσω του AI σε οπλικά συστήματα. Ο καθένας από εμάς θα μπορεί να έχει να δημιουργήσει ένα δικό του όπλο, με έναν εκτυπωτή, ας πούμε. Mm-hmm. Αλλά από την άλλη υπάρχουν πράγματα τα οποία βελτιώνουν τη ζωή του ανθρώπου. Οπότε εκεί περισσότερο πρέπει να εστιάζουμε, νομίζω, ότι πώς γίνεται όπως κάθε αντικείμενο, όπως κάθε εργαλείο, όπως κάθε επιστήμη, να χρησιμοποιήσουμε τα θετικά που έχει να μας δώσει και να αποφύγουμε όσο μπορούμε τις κακοτοπιές.
0: Mm-hmm. Ωραία. Ας ακούσουμε λίγο μουσική. Who Made Who, τρελάθηκα όταν το είδα στο πρόγραμμα και ακούγεται τώρα σε αυτήν την εκπομπή και στο 958 για να φέρουμε στην παρέκα τον κύριο Χαραλαμπίδη.

0: Καλησπέρα άλλη μια φορά σε όλους. Είστε στον 958 της ΕΡΤΡΙΑ. Είμαι η Βάσο Βλαχοπούλου. Είναι εκπομπή μέχρι το τέλος του κόσμου που σήμερα έχει καλεσμένους ανθρώπους από το φετινό Rigors Agora. Έχει τον Αναστάσιο Διόλαντζη, έναν από τους διοργανωτές, τον Κοσμά Παναγιωτίδη, υπεύθυνο του προγράμματος του συνεδριακού κομματιού φέτος του Rigors Agora, και τον κύριο Ρένο Χαραλαμπίδη στην τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα. Γιατί είναι ένας από τους ομιλητές ενός από τα πολύ ενδιαφέροντα θέματα του φετινού Rigors Agora, που αφορά την τεχνητή νοημοσύνη και τον κινηματογράφο. Ο κύριος Χαραλαμπίδης έχει μια πολύ ιδιαίτερη σχέση με το σινεμά, γιατί ανήκει σε δημιουργούς που κουβαλούν ακόμα την αναλογική εμπειρία. Ναι. Από την άλλη, σήμερα μιλάμε για μια εποχή όπου μια μηχανή μπορεί να γράψει σενάριο, να φτιάξει εικόνες, ακόμα και να αναστήσει ηθοποιούς ψηφιακά. Και εκεί αρχίζει πραγματικά το κινηματογραφικό ερώτημα, και νομίζω έχουμε τον κατάλληλο άνθρωπο στην παρέα.
1: Ευχαριστώ για το κοπλιμάν. Mm-hmm. Θα ξεκινήσω τον τίτλο της εκπομπής σας, από τον τίτλο της εκπομπής σας, το «Μέχρι το τέλος του κόσμου», για να σας πω ότι ο κόσμος του σινεμά, όπως τον ξέραμε στον 20ο αιώνα, τελείωσε. Και δεν το λέω για κακό. Όπως τελείωσε ο κόσμος του βοβού κινηματογράφου με την άφιξη του ήχου, έτσι τέλειωσε ο κόσμος και ο απόϊχος των αναλογικού σινεμά. Αλλά το λέω πάλι για καλό, γιατί πια ο κινηματογράφος γίνεται όπως ένα στυλό, όπως ένα μολύβι που μπορούμε όλοι να γράψουμε χωρίς μεσάζοντες. Ξέρω τους κινδύνους που υπάρχουν, που είναι κυρίως οικονομικοί, το καταλαβαίνω, το ξέρω. Ο πατέρας μου ήταν πεταλωτής στο χωριό Θοσπήλαιο. Κάποια στιγμή ήρθαν τα τρακτέρια που λέγανε, και αναγκάστηκε μετά από αιώνες οικογένειας πεταλωτών να γίνει εργάτης. Θέλω να πω ότι αποδέχομαι όσοι έχουν τα πράγματα, όσοι έχουν. Και από εδώ και πέρα προσπαθώ να κινηθώ. Τώρα, σχετικά με το AI και όλα αυτά στον κινηματογράφο, δεν μονοπολώ, δεν πήρα φορά.
0: Όχι, όχι, καθόλου. Πολύ ενδιαφέροντα, ακούμε.
1: Κοιτάξτε. Η νέα μου ταινία, το κλασικό Αριστούργημα, που είναι μια ρομαντική καυκική κομμωδία, έχει χρησιμοποιήσει AI σε κάτι που δεν φαντάζεστε. Στο ντουμπλάζ. Δηλαδή, έχω βάλει μικρές φωνές με τη δικιά μου τη φωνή και ζήτησα στο AI να είναι διάφορες άλλες προσωπικότητες.
0: Αλήθεια τώρα. Αυτό είναι μια πληροφορία. Μάλιστα, ωραία.
1: Και θα σας δώσω και ένα παράδειγμα. Όσοι δουν το κλασικό Αριστούργημα, είναι η σκηνή που το 1996... έρχονται να μου ζητήσουν τον Νίκη, και εγώ είμαι 26 χρονών, και πίσω από την πόρτα ακούγονται φωνές δύο ηλικιωμένων γυναικών.
0: Ναι.
1: Και οι δύο είμαι εγώ.
0: Α, ωραία.
1: Όπου τις ηχογραφώ με τον τρόπο τον υποκριτικό που θέλω εγώ και δίνω εντολές πώς, τι ύφος να είναι αυτές οι φωνές. Αυτό για μένα, για έναν ανεξάρτητο κινηματογραφιστή, είναι αδιανόητη ελευθερία έκφρασης. Ξέρετε τι κόστος θα έχει αυτό λίγα χρόνια πριν, τι λέγα χρόνια πέρσι. Εγώ λοιπόν απελευθερώνομαι, και όταν εγώ απελευθερώνομαι, καταλαβαίνετε ότι μοιραία απελευθερώνεται και ο κινηματογράφος και το κοινό. Ασφαλώς τα ξέρω όλα αυτά, θα χαθούν θέσεις εργασίας, το ξέρω, και εγώ θα χάσω θέσεις εργασίας. Δεν μπορώ όμως να σταματήσω το τσουνάμι της τεχνολογίας, το οποίο εκτός από πνιγμούς θα φέρει και ωραίες βαρκάδες.
0: Πολύ ρομαντικό για κουβέντα για την τεχνική νοημοσύνη. Ακούστηκε
1: ναι,
0: αυτό.
1: Το καταλαβαίνω, αλλά δεν μπορώ να μην το δεχτώ, ξέρετε.
0: Σωστά. Αυτό πρέπει να κάνουμε. Εγώ ήθελα να ρωτήσω κάτι που έχω πάρει τη μισή απάντηση. Μία μηχανή μπορεί να μιμηθεί το ύφος, όπως χρησιμοποιήθηκε στην ταινία. Μπορεί όμως να αποκτήσει προσωπική ματιά.
1: Σε καμία περίπτωση.
0: Σε καμία περίπτωση.
1: Πάμε λοιπόν στο άλλο τώρα που δεν μπορεί να κάνει το AI. Έχω δώσει στο AI να γράψει σκηνές μου και από ταινία, το οποίο τις κάνει, όταν λέμε απέσιες και ρηχές και τυποτένιες. Υπάρχει λοιπόν ένα κομμάτι που δεν μπορεί το AI και πιστεύω ποτέ θα μπορέσει. Τι ξέρετε δεν μπορεί να βάλει το AI? Μαγεία.
0: Ναι.
1: Η μαγεία είναι προσωπική και βιωματική υπόθεση. Και είναι ένιγμα. Είναι ένιγμα γιατί μια ταινία είναι καλή. Είναι ένιγμα γιατί ένα σενάριο είναι καλό. Αφήστε αυτά τώρα των ορθολογιστών που δεν θέλουν το AI από τη μια πλευρά και θέλουν κανόνες σενάριου. Ας τα αφήσουμε αυτά. Το AI δεν μπορεί να βάλει το ένιγμα και τη μαγεία. Δεν μπορεί να φέρει τη μεταφυσική. AI, είσαι ένας υπάλληλός μας, τίποτα άλλο.
0: Αυτό.
1: Όπως υπάλληλός μας είναι και ο φόβος. Ο φόβος της τεχνολογίας και την AI, και το AI. Τον έχουμε για σύμβουλο, όχι για οδηγό. Νομίζω, κάνω λάθος.
0: Όχι, εγώ συμφωνώ απόλυτα. Δεν ξέρω. Ο Αναστάσιος τι έχει να πει γι' αυτό.
2: Ξεκάθαρα. Και εμείς δηλαδή έχουμε. Εμείς τώρα τους τελευταίους 18 μήνες δουλεύαμε ένα project το οποίο είχε ως έμπνευση το μηχανισμό των αντικυθύρων. Είχαμε λοιπόν δώσει σε καλλιτέχνες του εξωτερικού το κίνητρο με θέμα το μηχανισμό των αντικυθύρων το να δημιουργήσουν μουσική με ακαδημαϊκούς να γραφτούν κείμενα τα οποία έχουν να κάνουν με τον μηχανισμό των αντικυθύρων και όλο αυτό με την τεχνητή νοημοσύνη πήρε μια διαφορετική τελείως υπόσταση και έχει παρουσιαστεί ήδη σε 6 χώρες στο εξωτερικό. Είναι κάτι το οποίο εγώ θα συμφωνήσω με τον κύριο Χαραλαμπίδη ότι είναι και αυτό που έλεγα προηγουμένως, είναι πώς το χρησιμοποιείς.
0: Ναι.
2: Ξεκάθαρα, είναι πώς το χρησιμοποιείς.
0: Μας, το είπαμε. Ναι. Αυτό, ναι. Να το εμπεδώσουμε, ναι. Να το κρατήσουμε.
1: Να
0: γιατί
1: πω
0: αυτό...
1: ένα παράδειγμα, νομίζω ναι. Τώρα που είναι πολύ εύστοχο. Ναι. Πήρα λοιπόν ένα ποίημα του Καβάφη. Ποιο είναι το πιο διασημό ποίημα του Καβάφη? Η Θερμοπύλας. Mm-hmm. Και λες στο AI, θέλω να μου γράψεις ένα ποίημα που να λέει αυτό, αυτό, αυτό και σε στυλ Καβάφη. Έγραψε μια γελοιότητα.
0: Αλήθεια.
1: Μου έδωσα σχεδόν και τις λέξεις. Δηλαδή σχεδόν το έγραψε ό,τι λέει το ποίημα. Και λέω, γράψω σε στυλ Καβάφη. Είναι τάχα μου, δεν είναι αυτό. Mm. Δεν έχει μαγεία.
0: Δεν έχει. Εγώ αναρωτιόμουν αν ένας αλγόριθμος μπορούσε να γράψει ένα τέλειο σενάριο βασισμένο σε όλα τα...
1: Προσέξτε, ναι. Εδώ είναι το λάθος όμως τη δικιά σας σκέψη, όχι του αλγόριθμου.
0: Ναι.
1: Ποιος σας είπε ότι ένα τέλειο σενάριο αφορά τον άνθρωπο?
0: Αυτό είναι
1: υπάρχει πιο κακογραμμένο κείμενο στην ανθρωπότητα από την Οδύσσια?
0: Όχι.
1: Αλλά αν το διαβάσετε μέχρι το τέλος, κοιλιές, αυτοαναφορικότητες, μπερδέματα, χάος. Mm-hmm. Μα γι' αυτό το διαβάζουμε. Φαντάζεστε ποτέ τη μάνα να λέει ένα νανούσμα στο παιδί με τέλεια τονικότητα? Ρε πάτε καλά. Δεν το έχει ανάγκη αυτό το μωρό. Mm-hmm.
0: Ήταν η...
1: Πολύ ψηφικά μπήκα.
0: Όχι, ήταν το δεύτερο σκύλο της ερώτησης. Η τέχνη χρειάζεται το ατελές και απαντήθηκε. Δεν πρόλαβα να το ρωτήσω.
1: Ναι. Μα ξέρετε, η τέχνη χρειάζεται, θα το πω έτσι χοντροκομμένα και λαϊκά, ναι. Την ανθρωπίλα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Όπου η ανθρωπίλα είναι και ένα μυστήριο, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι. Ο κινηματογράφος που του Βρένου Χαραλαμπίδη έχει πάντα κάτι επικίνδυνα ανθρώπινο.
1: Και η τελευταία ακόμα περισσότερο, γιατί για να χτυπήσω το AI, αποφάσισα να μην έχω καλή εικόνα.
0: Ναι.
1: Δεν πάει άλλο, ρε παιδάκι, με το AI, η τελειότητα στην εικόνα. Ναι. Δεν υπάρχει στη ζωή η τελειότητα αυτή στην εικόνα. Δεν βλέπουμε τόσο τέλεια οι άνθρωποι, έτσι βλέπουμε τα γεράκια. Mm-hmm. Και έχω κάνει μια προσπάθεια για να αλλοιώσω την εικόνα και να κάνω λάθη, να κάνω γκάφες που τα εντάσσω στη δραματουργία, αλλά δεν τα αποκαλύπτει το θεατή. Δεν πάει άλλο. Δηλαδή εγώ θέλω να φτιάξω έργα όπως είναι τα φρούτα. Ξέρετε κανένα φρούτο τέλειο?
0: Όχι.
1: Δείξαμε ένα μήλο τέλειο.
0: Στην εικόνα, στη γεύση, ναι.
1: Και στη γεύση δεν είναι πολλές τέλεια όλα. Αν βάλουμε μια κριτική επιτροπή να μας δώσει τα μήνα.
0: Ναι.
1: Κοιτάξτε, να σας πω κάτι καταπληκτικό, τον Τσάρλι Τσάπλιν. Ο Τσάπλιν τότε που ήταν στην κορυφή της δόξας, το έγινε ένας διαγωνισμός στην Οκλαχώμα, Σαρλό. Και βγήκε ο Τσάπλιν, χωρίς το ξέρει κανένας. Βγήκε τέταρτος. Καταλάβατε να σου πω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Για τη γεύση που λέμε.
0: Αυτά. Ναι, είναι υποκειμενικό.
1: Το υποκειμενικό, όλα υποκειμενικά, ναι.
0: Ναι, είναι όλα υποκειμενικά. Το streaming. Μας είχε κάνει να βλέπουμε ταινίες παντού.
1: Και καλά κάνει. Δεν βλέπουμε ταινίες, βλέπουμε υπέρβη τηλεόραση. Γιατί ταινία, σινεμά, είναι η συνάθρηση άγνωστων ανθρώπων σε έναν κοινό χώρο που παρακολουθούν κάτι στη μεγάλη οθόνη του σκοτάδι.
0: Χαίρομαι πολύ που το ακούω αυτό. Γιατί εγώ δεν βλέπω ταινίες με το streaming.
1: Αυτό είναι. Άγνωστοι άνθρωποι σε έναν χώρο που δεν είναι προσωπικός μοιράζονται ένα κοινό θέαμα.
2: Αυτό ευτυχώς με τη μουσική.
1: Συγχαρητήρια. Γιατί το stream κάνει ένα πάρα πολύ καλό, ξέρετε ποιο είναι αυτό. Το Netflix έπαιξε όλο το χειμώνα τον νυχτερινό εκφωνητή, την τελευταία μου ταινία.
0: Ναι.
1: Σας πληροφορώ τώρα που ξαναβγήκε στις αίθουσες, γεμίζει, επειδή το είδανε στο streaming, τους άρεσε και τώρα αναζητούν την κινηματογραφική εμπειρία. Και δεν το θέλουν μόνο στη μεγάλη οθόνη, τα χρώματα, όχι, θέλουν την εμπειρία των ξένων ανθρώπων που μία νύχτα μαζεύονται για να δουν κάτι που σας αφορά.
0: Άρα δεν έχουμε χάσει τη μυσταγωγία του κινηματογράφου ή μάλλον υπάρχουν άνθρωποι που μας
1: ξαναβάλλουν.
0: Ενισχύθηκε.
1: Χάθηκε ο τηλεοπτικός κινηματογράφος. Αυτός χάθηκε. Mm-hmm. Το τηλεοπτικό σινεμά χάθηκε. Το οποίο μας αρέσει και αυτό. Έχω παίξει και σε πολλές ταινίες. Mm-hmm. Άλλο πράγμα.
0: Ναι.
1: Κινηματογράφος είναι αυτό που φεύγει από το σπίτι. Το σινεμά χάθηκε. Το οποίο μας αρέσει και αυτό. Έχω παίξει και σε πολλές

0: Ρωτήστε κάτι τον κύριο Χαραλαμπίδη, εσείς.
1: Θα μου το ρωτήσουν live. Μην
0: live. Να μην δώσουν, να μην γριεύσει.
1: Αφήστε να κάνουμε μια performance.
0: Μα δεν μπορώ να εκμεύσω τίποτα. Δεύτερη φορά. Ούτε με την ταινία, ούτε τώρα για το Reworks Αγορά.
1: Είπαμε, ρε παιδιά, να καλλιεργούμε και τα ενίγματα στην ύπαρξη και στη ζωή.
0: Σωστά.
1: Ακούστε και τον Μπαρμπαρένο. Κρύψτε πράγματα για να δείτε. Ξέρετε, το κάδρο δυναμώνει από αυτά που δεν δείχνει, όχι αυτά που δείχνει στο σινεμά. Βγάλε έξω από το κάδρο οριακά μερικά πράγματα. Μην τα δείχνουμε όλα.
0: Okay. Άρα δεν έχουμε.
1: Ραντεβού λοιπόν, ραντεβού στη Θεσσαλονίκη.
0: Mm-hmm. Ξανά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Καλησπέρα σε όλους, είστε στον 958 της ΕΡΤΡΙΑ, είμαι η Βάσο Βλαχοπούλου, είναι εκπομπή μέχρι το τέλος του κόσμου. Λίγο πριν είχαμε στην κουβέντα της σημερινής εκπομπής στον κύριο Ρένο Χαραλαμπίδη, γιατί η εκπομπή σήμερα είναι αφιερωμένη στο φετινό Reworks Αγορά. Αγορά On Air λοιπόν, έχω στην παρέα μου τον Αναστάσιο Διόλαντζη, έναν από τους διοργανωτές του Reworks Αγορά. Και η χθεσινή εκπομπή ήταν αφιερωμένη στο συγκεκριμένο. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να μιλήσουμε και για το μουσικό κομμάτι, που είναι πολύ ενδιαφέρον και φέτος. Οπότε θέλω λεπτομέρειες να δώσουμε. Ποιοι εμφανίζονται, ποιες ημέρες, ποια ήταν η σκέψη πίσω από την επιλογή των καλλιτεχνών φέτος.
2: Ναι, καταρχάς ξεκινούμε την Παρασκευή, 22 του μηνός, στο Κυβερνείο, με δύο ονόματα από τη νέα στην ουσία έτσι, γενιά καλλιτεχνών, όμως τα οποία μεσουρανούν αυτή τη στιγμή παγκοσμίως. Οπότε θα έρθει η Miss Monique,

0: η οποία εμφανίστηκε και στο περσινό Rework αγορά και είχε πραγματικά κλέψει εντυπώσεις. Οπότε επιστρέφει. Και θα παρουσιάσουμε επίσης και τον Ρίβο, ο οποίος είναι και αυτός ένας νέος καλλιτέχνης, πρέπει να είναι 23 ετών, 22, κάτι τέτοιο, αλλά ο οποίος, μιας και αναφερθήκαμε προηγουμένως σε streaming και τα λοιπά, ένα του νομίζω κομμάτι έχει 4,3 δισεκατομμύρια streams στο TikTok, πάμε τους χάρη. Οπότε η πρώτη μας μέρα είναι αφιερωμένη έτσι σε νέα ονόματα, αλλά που μεσουρανούν παγκοσμίως. Το Σάββατο έχουμε, μάλλον ψέματα, την πρώτη μέρα έχουμε και τους Μόμεροι, που είναι δύο δικά μας παιδιά εδώ από τη Θεσσαλονίκη, τα οποία όμως έχουν διεθνή πορεία αυτή τη στιγμή, κυκλοφορούν δισκογραφικά σε πολύ μεγάλες εταιρείες του εξωτερικού, οπότε και αυτή είναι κάτι ανερχόμενο και νέο. Το Σάββατο είναι η δωρεάν δράση μας, όπου μετά τις συζητήσεις που αναφερθήκαμε προηγουμένως θα έχουμε ένα party street event εκεί στο όμορφο πλακόστατο που υπάρχει στο Ύψιλον, όπου θα έχουμε ένα πολύ σημαντικό άνθρωπο της μουσικής, γενικότερα εγώ θα πω, τον Χέρμουντ Τζόζεφ Κάιερ, ο οποίος εμφανίζεται ως, με το όνομα DJ Hell, αλλά το Hell στα γερμανικά δεν σημαίνει, το όνομά του δεν έχει να κάνει με κόλαση, διάβολο κτλ, αλλά σημαίνει φως. Οπότε είναι πολύ μεγάλη υπόθεση ότι έχει αυτός ο άνθρωπος και ότι θα μιλήσει κιόλας στο Rework αγορά, γιατί εκτός ότι έχει μια πορεία στη μουσική πάνω από 40 χρόνια, γνωρίζει τη μουσική βιομηχανία και γενικώς την πορεία της ηλεκτρονικής μουσικής από το γέννημά της. Από τα τέλη των 70s, ο άνθρωπος αυτός γνωρίζει πολύ καλά όλη την πορεία της ηλεκτρονικής μουσικής. Έχει ανακαλύψει πάρα πολλούς καλλιτέχνες που αυτή τη στιγμή μεσουρανούν παγκοσμίως, από τη Miss Kitten μέχρι του Justice, τους έχει ανακαλύψει αυτός. Οπότε νομίζω ότι θα μάθουμε πολλά πράγματα και σίγουρα θα ακούσουμε πολλά πράγματα από τη μουσική του. Την Κυριακή θα έχουμε, μάλλον για να τελειώσω και το Σάββατο, θα υπάρχει και μια πλειάδα Ελλήνων καλλιτεχνών, δηλαδή θα είναι ο May Day, θα είναι ο Ανδρέας Αθηναίος, θα είναι ο Νίκολα Ρίγκουλους. Οπότε πάντα δίνουμε βήμα εμείς και στην ελληνική σκηνή, έχουμε μια ποσόση περίπου, όχι περίπου, ακριβώς 50-50, πάντα το κάνουμε αυτό. Και την Κυριακή κλείνουμε και πάλι στο Κυβερνείο με Who Made Who, που από ό,τι κατάλαβα σου αρέσουν πολύ.
1: Ναι, γιατί ακούμε σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής.
0: Τους Camel Fat, που είναι ένα από τα πιο μεγάλα ονόματα αυτή τη στιγμή της βρετανικής σκηνής, με πολύ μεγάλες επιτυχίες και πολύ μεγάλη πορεία. Και την Κική την Ποτονάκη, επίσης μια καλλιτέχνηδα εδώ της πόλης μας, η οποία είναι και αυτή διαγράφει τη δική της πορεία αυτή τη στιγμή.
1: Οπότε η σκέψη πριν από την επιλογή ποια είναι? Δηλαδή πώς επιλέγεις κάθε χρονιά, πέρα από το πρακτικό? Γιατί εντάξει, εγώ τώρα η ερώτηση που κάνω είναι λίγο ρομαντική. Ξέρω ότι υπάρχουν και πολλοί άλλοι πρακτικοί λόγοι για να επιλέξεις κάποιους καλλιτέχνες. Δεν θα καθίσουμε τώρα να τους αναλύσουμε εδώ. Αλλά μουσικά, ποια είναι η σκέψη πίσω από την επιλογή των καλλιτεχνών κάθε χρονιά και για το Reworks αγορά και για το Reworks?
0: Κοίταξε, στο Reworks έχουμε περισσότερες συμμετοχές, οπότε εκεί είναι πολύ πιο ανοιχτό το πεδίο. Πάντως, αν μπορώ να το κάνω λίγο πιο γενικό, θεωρούμε ότι πρέπει ένα φεστιβάλ να προτείνει, να κοιτά όμως το σήμερα, να μην λειτουργεί εγωιστικά.
1: Δηλαδή,
0: ο τρόπος που επιλέγουμε τους καλλιτέχνες δεν έχει να κάνει με βάση το δικό μας γούστο μόνο. Έτσι. Έχει να κάνει γενικότερα.
1: Που συμβαίνει αυτό σε πολλά φεστιβάλ, νομίζω, στην Ελλάδα. Δηλαδή, βλέπω συναυλίες να διοργανώνονται και νιώθω ότι ο διοργανωτής έχει φέρει ένα καλλιτέχνη που ουσιαστικά είναι ο ίδιος φαν αρχικά. Δεν υπολογίζει τον κόσμο που θα φέρει. Γι' αυτό και πάρα πολλά πράγματα δεν πηγαίνουν πάρα πολύ καλά. Αυτή την αίσθηση έχω.
0: Εντάξει,
1: το Reworks έχει αποδείξει το αντίθετο όλα αυτά τα χρόνια.
0: Ναι, αλλά δεν είναι πάντα. Για εμάς δεν είναι λογική το τι πουλάει επίσης. Για να μην δώσω λάθος
1: παράδειγμα. Ναι, κάπου στη μέση είμαστε.
0: Ίσα-ίσα, εμείς στο φεστιβάλ έχουμε παρουσιάσει, γιατί αυτή τη στιγμή νομίζω ότι έχουμε ξεπεράσει του 700 καλλιτέχνες όλα αυτά τα χρόνια. Οι περισσότεροι εξ αυτών, ιδίως οι ξένοι, έχουν παρουσιαστεί σίγουρα οι περισσότεροι από αυτούς για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Και αρκετοί για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Όταν λοιπόν τους φέρνουμε, δεν ξέρουμε ότι στα αλήθεια θα πουλήσουν ή δεν θα πουλήσουν. Είναι ένα πολύ δύσκολο πράγμα. Το να φτιαχτεί ένα line-up, ιδίως σε ένα φεστιβάλ, είναι κάτι το οποίο δεν μπορώ στα αλήθεια να το περιγράψω. Είναι, είναι κάτι τελείως διαφορετικό και μόνο του. Είναι, πώς θα σου πω, δημιουργείς εκείνη τη στιγμή, φτιάχνεις μια... Είναι σαν να φτιάξεις μια λίστα με κρασιά.
1: Είναι όλα
0: πρέπει
1: μαζί.
0: Να βάλεις πράγματα τα οποία να είναι και η πρόταση, να είναι και εκείνο, να είναι και το άλλο. Να... Όλο αυτό.
1: Να πιστέψεις ότι θα αρέσει στο κοινό, να βάλεις και το δικό σου προσωπικό γούστο, να είναι όλα μαζί, να έχει και απήχηση φυσικά, είναι όλα μαζί.
0: Αλλά να ανοίγει ορίζοντες επίσης.
1: Να ανοίγει ορίζοντες. Νομίζω ότι είναι χαρακτηριστικό του Ριγόρξ αυτό, το να ανοίγει ορίζοντες. Τα τελευταία τουλάχιστον πολλά χρόνια που εγώ το παρακολουθώ, είναι ένα από τα πολύ σημαντικά χαρακτηριστικά του αυτό στις μουσικές του προτάσεις. Έτσι δεν είναι?
0: Εντάξει, προσπαθούμε όσο μπορούμε. Τώρα εγώ δεν θα σου πω. Ναι, εντάξει.
1: Δεν θα μου πεις ότι κάνω κοπλιμέντο, όπως είπε ο κύριος Χαραλαμπίδης. Τα λέω πραγματικά.
0: Ναι,
1: είναι
0: όχι.
1: Ένα, είναι ένα χαρακτηριστικό το. Αν περιγράψει κάποιος το Reworks, θα πει ότι είναι και αυτό.
0: Εμείς γενικά με το. Αυτό συνοδεύει το Reworks ακόμη και από τη γέννησή του. Το γιατί έγινε. Ας πάμε πίσω το 2005. Δεν υπήρχε μουσικό φεστιβάλ στην πόλη. Ναι, γενικότερα. Ναι. Δημιουργήθηκε ένα μουσικό φεστιβάλ, το οποίο, εντάξει, η μουσική που αγαπάμε είναι η ηλεκτρονική μουσική. Οπότε αυτό υποστηρίζουμε, αυτό κάνουμε. Αλλά πάντα υπήρχε η λογική του. Να δοκιμάζουμε πράγματα από χώρους διεξαγωγής μέχρι φορμά διεξαγωγής μέχρι καλλιτέχνες, μουσικά είδη, ας πούμε τώρα σύγχρονο κλασικό. Πρώτη φορά ουσιαστικά στο Reworks παρουσιάστηκε το 2014 ο Max Richter είχε έρθει.
1: Ναι.
0: Πολύ πριν πάρει τα Όσκαρ, γίνεται χάμος, δηλαδή και γίνει τώρα όλος αυτός ο χάμος με τον Max Richter, ή ο Χάουτσκα, ας πούμε, και αυτός έχει πάρει Όσκαρ.
1: Ναι.
0: Και αυτός, ας πούμε, ήρθε στο Reworks το 2015. Νίκολα Τζάρ, πολύ πριν, η Bicep, πολύ πριν έρθει ο δίσκος και γίνεται αυτός ο χαμός που γίνεται αυτή τη στιγμή, οι Bicep παίζουν σε στάδια.
1: Ναι, ναι. Ήταν η πρόταση που κάνατε εκείνα τα χρόνια. Ωραία, να ακούσουμε λίγο μουσική ακόμα και να επιστρέψουμε να πούμε τα τελευταία πριν να χαιρετήσουμε.

0: Πέρασε πάρα πολύ γρήγορα ο χρόνος και το λέω αυτό γιατί έχω 7 σελίδες ερωτήσεις, δεν πρόλαβα να κάνω ούτε το 1/3. Θα τις κρατήσω για το Reworks Αγορά, το συνεδριακό κομμάτι, γιατί στο μουσικό κομμάτι δεν μιλάμε, χορεύουμε. Στο συνεδριακό κομμάτι που όπως είπαμε είναι δωρεάν, έτσι, να το επαναλάβω αυτό, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντική κίνηση αυτή για την ψυχαγωγία και τα πολιτιστικά της Θεσσαλονίκης, να προσφέρεται στον κόσμο κάτι τέτοιο, έτσι δεν είναι. Δεν είναι εύκολο πράγμα και είναι και πολύ καθόλου ασήμαντο, είναι πολύ σημαντικό. Να ρωτήσω λίγο πριν κλείσουμε κάτι που σκεφτόμουν, ότι το clubbing ξεκίνησε ως χώρος ελευθερίας και ανακάλυψης. Σήμερα στην εποχή των αλγορίθμων, για να γυρίσουμε λίγο στο θέμα πριν χαιρετήσουμε τον κόσμο, υπάρχει ακόμα ανακάλυψη ή μας ερυβήρονται όλα ήδη και φιλτραρισμένα?
1: Στη δική μας την περίπτωση, στην ηλεκτρονική μουσική, το καλό της υπόθεσης είναι ότι συνεχίζει και υπάρχει αυτό το οποίο αναφέρεις. Mm-hmm. Δηλαδή υπάρχει ένα ρεύμα το οποίο είναι πιο εμπορικό, το οποίο στην ουσία προσελκύει τη μάζα, πάρα πολύ κόσμο και ακούει καλλιτέχνες που αγαπά, που γνωρίζει, που βλέπει στις πλατφόρμες. Αλλά από κάτω υπάρχει πάντα μια σκηνή η οποία είναι τρομερά ζωντανή και πάντα δημιουργεί. Αυτό που λέγαμε προηγουμένως, που έλεγε προηγουμένως και ο κύριος Χαραλαμπίδης για τον κινηματογράφο, το καλό σε σχέση με την τεχνητή νοημοσύνη, το καλό στη δική μας την περίπτωση είναι ότι συνεχίζουν τα clubs και συνεχίζουν και τα festivals να είναι χώροι στο οποίο ο άλλος έρχεται να ακούσει τη μουσική. Δεν είναι το ίδιο πράγμα να ακούσεις τη μουσική μέσα από ένα streaming service, αλλά το να ζήσεις τη μουσική βλέποντας τον καλλιτέχνη, χορεύοντας μαζί με άλλους ανθρώπους γύρω σου, είναι κάτι το οποίο ευτυχώς για την ώρα δεν έχει αντικατασταθεί και νομίζω ότι θα αργήσει πολύ να αντικατασταθεί, αν ποτέ αντικατασταθεί. Mm-hmm.
0: Νομίζω τα είπαμε όλα. Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι που αφορά Κοσμά.
2: Όχι, το μόνο που έχουμε να πούμε είναι ότι το μουσικό σκέλος και γενικά ευρύτερα το Reworks Αγορά ξεκινάει την Παρασκευή. Το Σάββατο έχουμε την Παρασκευή το μουσικό σκέλος. Το Σάββατο έχουμε το συνεδριακό και το μουσικό σκέλος. Και την Κυριακή επίσης το συνεδριακό και το μουσικό σκέλος.
0: Και το κλείσιμο.
2: 22, 23, 24 mm-hmm. Μαΐου.
0: Ωραία.
1: Και τη Δευτέρα θα κοιμηθούμε.
0: Και τη Δευτέρα, ναι, ξεκούραση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ραντεβού λοιπόν όχι μόνο στο Dance Floor φέτος, αλλά και στο συνεδριακό κομμάτι και φέτος μάλλον του Reworks Αγορά. Ήσασταν στην εκπομπή Μέχρι το Τέλος του Κόσμου. Βάσο Βλαχοπούλου στον 958-43. Να πω επίσης ότι και η χθεσινή και η σημερινή εκπομπή θα είναι από αύριο on demand διαθέσιμες στην πλατφόρμα της erteco.gr. Η Αργυρό Αρβανιτίδου ρύθμισε τον ήχο. Γιάννης Δημητρούδης ακολουθεί αμέσως μετά. Μέχρι αύριο, γεια και χαρά.

0: Η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης παρουσιάζει «Η ζωή μου ο άλλος». Μία μοναδική μουσική συνάντηση με τους Γεράσιμο Ανδρεάτο, Παντελή Θαλασσινό, Βιολέτα Ίκαρη, Γεωργία Νταγάκη και το μουσικό σύνολο Μαΐστρος. Κείμενα διαβάζει ο Δημήτρης Αλεξανδρής. Κυριακή 24 Μαΐου, Θέατρο Δάσους. Μην το χάσετε.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER 3.
2: 15 Θεατρικά Βραβεία Θεσσαλονίκης. Τιμόμενα πρόσωπα Γιώργος Κωνσταντίνου και Κώστας Αντάς.
3: Μουσικό αφιέρωμα στον κορυφαίο τραγουδοποιό Διονύση Σαββόπουλο και στη μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού Μαρινέλα από τη Σοφία Κεραμάρη και η Ρο Ευθυμίου.
2: Μαζί τους τραγουδούν η Ξένια Γραμματικού και ο Σπύρος Αραφιανός.
3: Νέο βραβείο της ΕΡΤΡΙΑ για τα ΔΠΘ.
2: Παρουσίαση Δέσποινα Αυγερίδου.
3: Σκηνοθεσία Μέρη Ανδρέου.
2: Δευτέρα, 25 Μαΐου, στο Δημοτικό Θέατρο Καλαμαριάς Μελίνα Μερκούρη, στις 9. Είσοδος ελεύθερη.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER 3.
4: Με ένδυμα περιπάτου. Τρίτη 19 Μαΐου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Στο Ινστιτούτο Γκέτε Θεσσαλονίκη συνεχίζεται η παράσταση Άγριο Αίμα σε σκηνοθεσία Θάνου Νίκα. Ένα σύγχρονο πολιτικό και βαθιά ανήσυχο έργο για τα όρια της εκπαίδευσης, της βίας, της δημοκρατίας και του φόβου απέναντι στον άλλον. Στο καφενείο Η Πρίγκιπος για ακόμα μία τρίτη παρουσιάζεται η παράσταση «Η Πισμέτα», μία αιχμηρή πολιτική αλληγορία όπου η δεικτική σάτυρα του αρχαίου κειμένου μετατοπίζεται στο σήμερα, φωτίζοντας με χιούμορ, οξύτητα και θεατρική τόλμη τα αδιέξοδα της εξουσίας, της δημαγωγίας και της συλλογικής ευθύνης. Στο Γαλλικό Ινστιτούτο με ελεύθερη είσοδο προβάλλεται η ταινία «Καλή Μητέρα» της Χάφσια Χέρζη. Ένα κοινωνικό γαλλικό δράμα που αφηγείται την ιστορία της Νόρα, μιας μητέρας που προσπαθεί να στηρίξει την οικογένειά της και τον φυλακισμένο γιο της σε μια ταινία για την αγάπη, την αγωνία και την αξιοπρέπεια. Το ντοκιμαντέρ «Τα Ντεσιμπέλ» του Λευκού Πύργου, του συγγραφέα και σκηνοθέτη Δήμου Βοσινάκη, προβάλλεται στη μικρή σκηνή Θεσσαλονίκης, παρουσιάζοντας ένα οπτικοακουστικό αφιέρωμα στη μουσική ταυτότητα της πόλης. Μέσα από το ρεμπέτικο, το ροκ, το πανκ, το μέταλ, την ηλεκτρονική μουσική και τη ραπ, η ταινία χαρτογραφεί τους ήχους, τις σκηνές και τους καλλιτέχνες που διαμόρφωσαν τον πολυπολιτισμικό χαρακτήρα της Θεσσαλονίκης και συνεχίζουν να τροφοδοτούν τη σύγχρονη ελληνική μουσική. Στην οδό Σαπφού στο Βαρδάρι μεταφέρεται τα τελευταία 60 χρόνια ένα εντυπωσιακό ταξίδι στον χρόνο από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Ο Βαρδάρις στο σημείο συνάντησης των ανθρώπων της πόλης, από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα, από τα καφενεία και τα μανάβικα μέχρι τα λαϊκά σινεμά και τα μπαρ με γυναίκες. Στον Πολυχώρης Λαχανές συνεχίζεται η έκθεση «Η τέχνη στη Σκακέρα». Οι καστικοί καλλιτέχνες της Ένωσης Καλλιτεχνών Συντηρητών του Υπουργείου Πολιτισμού παρουσιάζουν έργα ζωγραφικής, χαρακτικής, γλυπτικής και εγκαταστάσεις, εμπνευσμένα από τα πιόνια, τη Σκακέρα και τις πολλαπλές διαστάσεις του παιχνιδιού των Βασιλέων. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.

958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr. Μηχανή αναζήτησης. Μια εκπομπή με τον Γιάννη Δημητρούδη. Καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ3.

και να πως τα καταφέρνει για μία φορά ο Jordan Reiki, ακόμα και αν τα sessions που εν τέλει αποτελούν το καινούριο του EP, το Between Us, δεν ήταν αυτό που λέγαμε 100% προγραμματισμένα. Να πως τα καταφέρνει να γράφει ακόμα και να βγάζει εξαιρετικά τραγούδια ο Jordan Reiki μαζί με την Νιούμπια Γκαρσία. Μόλις τους ακούσαμε στο Monsters, κάπως έτσι ξεκινήσαμε τη σημερινή μηχανή αναζήτησης, με τον Γιάννη Δημητρούδη στην επιμέλεια και παρουσίαση και τον Απόστολο Κοσμόγλου στη ρύθμιση του ήχου. Και όταν λέω ότι δεν ήταν 100% προγραμματισμένα τα κομμάτια και η μουσική που θα ηχογραφούνταν για να αποτελέσουν το EP αυτό, εννοώ πως ο Jordan Reiki μάζεψε έτσι μερικούς φίλους του, στην πραγματικότητα μερικούς συνεργάτες, πήγανε στο Abbey Road και ουσιαστικά ξεκίνησαν να παίζουν μαζί χωρίς κάποιον συγκεκριμένο στόχο, χωρίς κάποιον συγκεκριμένο σκοπό. Ωστόσο, όταν βγαίνουν μάλλον μέσα από τέτοιες συνθήκες τραγούδια όπως το Monsters, κάτι πρέπει να τα κάνεις και τα μαζεύει όλα, τα κυκλοφορεί σαν Between Us πριν από λίγες ημέρες, και κάπως έτσι ξεκινάμε εμείς τη σημερινή εκπομπή. Και ξεκινάμε με συνεργασίες, από τη μία ο Jordan Reiki με την Νιούμπια Γκαρσία, έτσι οι νεότερες γενιές της βρετανικής jazz σκηνής, απ' την άλλη μπορούμε να τους χαρακτηρίσουμε και βετεράνους πλέον. Heliocentrics αποφασίζουν να συνεργαστούν με δύο πραγματικούς βετεράνους. Από τη μία τον Noel Scott, 69 ετών και επί χρόνια μέλος της ορχήστρας του Sun Ra. Από την άλλη τον Marshall Allen, ο οποίος σε λίγες ημέρες, σε 6 ημέρες από τώρα, θα κλείσει τα 102 του χρόνια. Οι τρεις έφτιαξαν μαζί έναν δίσκο, ο οποίος ήταν μία από τις κυκλοφορίες της φετινής Record Store Day. Nuclear War, ο τίτλος του δίσκου αυτής της τριπλής συνεργασίας, προφανέστατα ένας δίσκος ο οποίος είναι αφιερωμένος στον Sun Ra. Μια σύνθεση του Sun Ra θα τους ακούσουμε να παίζουν, είναι το Where Pathways Meet.

επειδή τις άφησα να παίξει και αυτό το μικρό κομμάτι, μικρό ιντερλούδιο ενός λεπτού από την Λίντα Πέρι. Και τώρα θα μου πείτε πώς συνδυάζεται το όνομα της Λίντα Πέρι με τους Χίλιους Έντριξ, τον Νόελ Σκοτ, τον Μάρσαλ Άλεν, τον Τζόρνταν Ρίκι και την Νιούμπια Γκαρσία. Η Λίντα Πέρι, σας υπενθυμίζω, πως είναι μία από τις σημαντικότερες Αμερικανίδες τραγουδοποιούς τα τελευταία 30-40 χρόνια και μέλος βέβαια των Four Non Blondes πίσω στη δεκαετία του 90. Κυκλοφόρησε πριν από μερικές μέρες τον τέταρτο προσωπικό της δίσκο, το Let It Die Here, και κάπου εκεί μέσα, κάπου στη μέση του δίσκου, υπάρχει και αυτό το ενός λεπτού και 13 δευτερολέπτων ιντερλούδιο με τίτλο Anxiety, το οποίο μας αλλάζει τελείως το κλίμα, έστω και για ένα λεπτό και 13 δευτερόλεπτα από τον δίσκο εκείνον. Ας επιστρέψουμε ωστόσο τώρα στο κλίμα της εκπομπής. Μένουμε έτσι σε free jazz μονοπάτια. Οι Reversible Entanglements έβγαλαν και αυτοί καινούριο δίσκο, το Future Present Past. Ένας δίσκος γεμάτος με τα στοιχεία τα οποία τους χαρακτηρίζουν εδώ και αρκετά χρόνια. Πολύ πολιτικός δίσκος, πολύ ποιητικός δίσκος, αλλά και με μια spiritual free jazz έτσι, sans όσον αφορά την μουσική τους. Ας τους ακούσουμε στο The Messenger.

This is just not music, it's atmosphere.

όταν σου παίρνει 16 χρόνια για να ολοκληρώσεις ένα δίσκο, 16 χρόνια για να ολοκληρώσεις ένα project, ενώ έχεις περάσει 9 χρόνια να τον ηχογραφείς, είτε, μάλλον όχι είτε, θα πρέπει αυτός ο δίσκος να είναι καλός, θα πρέπει το τελικό αποτέλεσμα να είναι καλό, έτσι ώστε να όλες αυτές οι προσδοκίες που έχουν δημιουργηθεί σε όλη αυτή την χρονική περίοδο που έχει περάσει να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις αλλά και στην προσμονή του κοινού αλλά και στις δικές σου απαιτήσεις, το τι εν τέλει περίμενες από αυτή τη δουλειά για να τη δουλεύεις 16 χρόνια. Αλλιώς πολύ απλά κάνεις μια τρύπα στο νερό. Ωστόσο, τρύπα στο νερό σίγουρα δεν κάνει ο Σεου Ζόρζε, είχαμε ξαναπεί και την προηγούμενη εβδομάδα, 100% δικαιώνεται από τον χρόνο τον οποίον πέρασε, τον οποίον ξόδεψε και στον οποίον επένδυσε για να κυκλοφορήσει εν τέλει το πιο μεγαλεπλή πίβολο project της καριέρας του, το The Other Side, τον δίσκο αυτό που μας ξανασυστήνεται εν έτη 2026, μας ξανασυστήνεται και ηχητικά και μας κάνει να ξαναθυμηθούμε το τι έχουμε αγαπήσει στη βραζιλιάνικη μουσική, που όχι μόνο τα τελευταία χρόνια, όχι μόνο παλιά, αλλά όλες αυτές τις δεκαετίες που έχουν περάσει από τα μέσα, ίσως και πριν από τα μέσα του περασμένου αιώνα. Ο Σεου Ζόρζε έχει κυκλοφορήσει για μένα έναν από τους δίσκους της χρονιάς ήδη ακόμα πριν φτάσουμε στο μέσο αυτής. Τον ακούσαμε στο Flor de Laranjeira, αν το προφέρω σωστά. Θα τον ακούσουμε και σε ένα ντουέτο μαζί με τη Μαρία Ρίτα στην πορεία, σε ένα κομμάτι που ο Λο Μπόρζες μαζί με τον αδερφό του Μάρσιο Μπόρζες είχαν πρώτο κυκλοφορήσει το 1979. Είναι το Vento de Mayo.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Δύο τραγούδια λοιπόν.
0: Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Δύο τραγούδια λοιπόν από το The Other Side του Σεου Ζόρζε, και μπορεί ο ήχος του

όλα, όχι σχεδόν όλα, αλλά όλα τα ρεύματα της βραζιλιάνικης και όχι μόνο μουσικής των περασμένων δεκαετιών. Μια πραγματικά εξαιρετική, μα εξαιρετική δουλειά. Αντίστοιχα προσπαθεί και ο Τζο Λοβάνο να συνοψίσει, όπως λέει, τις δικές του επιρροές στο Paramount Quartet, στον δίσκο ο οποίος θα κυκλοφορήσει στις 10 μέρες από σήμερα στις 29 Μαΐου. Ο ίδιος βέβαια στο σαξόφωνο, ο Julian Lage στην κιθάρα, ο Σάντι Ντεμπριάνο στο κοντραμπάσο και ο Will Callion στα τύμπανα. Οι τρεις τελευταίοι, λέει το σημείωμα του δίσκου, ότι γεωγραφικοποιούν τις μουσικές. Και δεν μπορώ να καταλάβω, η αλήθεια είναι, ακριβώς πώς το εννοούν αυτό. Ωστόσο, κάτι όντως γεωγραφικό ή γεωγραφικοποιημένο θα ακούσουμε στην πορεία. Είναι ένα από τα σίγκλ που κυκλοφόρησαν για την προώθηση του δίσκου με τίτλο Amsterdam.

Και η αλήθεια είναι ότι όσο και να θέλει ο Τζολοβάνο σε αυτό τον δίσκο του να μπλέξει όλες τις επιρροές του, η αλήθεια είναι ότι από το post-bop έτσι δυσκολεύεται κάπως να ξεφύγει. Ωστόσο, το Paramount Quartet που θα κυκλοφορήσει σε 10 μέρες από σήμερα, θεωρώ παρόλα αυτά ότι θα είναι ένας πολύ πολύ ενδιαφέρον δίσκος και για τις συνθέσεις του βετεράνου σαξοφωνίστα, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο έχει φτιάξει αυτό το κουαρτέτο του και τα άτομα τα οποία έχει επιλέξει. Από τον Τζολοβάνο, ας περάσουμε τώρα στον Chris Potter, ο οποίος πριν από λίγες μέρες κυκλοφόρησε το Alive with Ghosts Today, έναν δίσκο τον οποίο τον έγραψε όλος εμπνεόμενος από τη ζωή και το έργο του John Brown, ενός από τους πιο γνωστούς ας το πούμε ακτιβιστή για την κατάργηση της δουλείας στην Αμερική κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα. Abolitionist είναι ο αγγλικός όρος. Εμπνέεται λοιπόν από εκεί και γράφει έναν ολόκληρο δίσκο με πολλούς μουσικούς, προσπαθώντας να δώσει στην μουσική την υφή και τον ήχο, όπως λέει και ο ίδιος, μιας μπάντας, μιας μικρής πόλης, η οποία δεν έχει και πολλούς πόρους, δεν έχουν και πολλές οικονομικές δυνατότητες, αλλά έχουν την ψυχή τους και παίζουν με αυτή. Ας τους ακούσουμε στο This Earth Would Have No Charms For Me.

και θα σας αφήσουμε ένα ακόμα κομμάτι μέσα από το Alive with Ghosts Today του Chris Potter, επαναλαμβάνω, εμπνευσμένο από τον βίο αλλά και τα πεπραγμένα του John Brown, ενός από τους πιο γνωστούς ακτιβιστές για την κατάλυση της δουλείας στην Αμερική κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα. Θα κλείσουμε με το Into Africa, ένα κομμάτι που, όπως λέει και ο τίτλος του, θα είναι αρκετά διαφορετικό όσον αφορά την υφή του από το κομμάτι το οποίο μόλις ακούσαμε. Ακολουθεί η Δώρα Δαβίδου μέχρι και τις 7, αλλά πριν σας αφήσω να σας πω πως σας είχα υποσχεθεί εκπλήξεις αυτή την εβδομάδα στην εκπομπή. Ξεκινάμε από αύριο, όπου θα υποδεχτούμε στο στούντιο τους Calabrian Syndrome, οι οποίοι θα παίξουν ζωντανά την μουσική τους. Οι Calabrian Syndrome, οι οποίοι ετοιμάζουν πραγματάκια και ζωντανά και στουντιακά, αλλά θα μας τα πούνε οι ίδιοι καλύτερα αύριο και με τα λόγια τους αλλά και με τα κομμάτια τους. Αύριο λοιπόν, ειδική μηχανή αναζήτησης με live τους Calabrian Syndrome μέσα από το στούντιο του 958-4-3 εδώ από την Αγγελάκη. Προς το παρόν ακολουθεί η Δώρα Δαβίδου μέχρι και τις 7. Εγώ ήμουν ο Γιάννης Δημητρούδης. Αυτή ήταν η εκπομπή Μηχανή Αναζήτησης. Απόστολος Κοσμόγλου σήμερα μαζί μας στον ήχο. Μέχρι αύριο που θα τα ξαναπούμε. Καλή συνέχεια.

0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής. Έντεχνη μουσική. Ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ3.
3: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
4: Στα βήματα των ηρώων. Ευαγόρας Παλικαρίδης, Νίκος Καπετανίδης. Από την Τραπεζούντα στην Πάφο και στη Θεσσαλονίκη. Μια συγκλονιστική συναυλία αφιερωμένη στους εθνομάρτυρες Νίκο Καπετανίδη και Ευαγόρα Παλικαρίδη. Μουσικές και τραγούδια από τον Πόντο και την Κύπρο σε μια βραδιά μνήμης και συγκίνησης. Στα βήματα των ηρώων Ευαγόρα Παλικαρίδη, Νίκου Καπετανίδη. Σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση. Τρίτη, 19 Μαΐου, στις 8 το βράδυ, στην ΕΡΤ3.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Jukebox με τη Δώρα Δαβίδου, καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ 3.

Ένα τραγούδι που λέει «Στα μάτια να κοιταχτούμε» και με ένα μυστικό ξεκινήσαμε την σημερινή εκπομπή. Ένα τραγούδι που μόλις κυκλοφόρησε και ακούγεται σε πρώτη ραδιοφωνική μετάδοση εδώ στο Jukebox. Καλησπέρα σε όλες και όλους. Είμαστε ζωντανά στον 958, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Η Δώρα Δαβίδου είναι στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής. Ο Ανδρέας Κοράνης ρυθμίζει τον ήχο που ακούμε. 2313-338-456 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας για την επόμενη περίπου μία ώρα που θα είμαστε μαζί. Νέες κυκλοφορίες θα ακούσουμε και σήμερα σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής. Ξεκινήσαμε, όπως είπαμε, με το μυστικό σε μουσική, στίχους και ερμηνεία από την Χριστίνα Μαρία Λαζάρου. Η Χριστίνα Μαρία Λαζάρου είναι μια ερμηνεύτρια, είναι μια πολύ καλή τραγουδίστρια και δημιουργός, η οποία ζει στον Πειραιά. Έχουμε ακούσει και στις πρώτες εκπομπές που κάναμε εδώ στον 958 πριν 4 χρόνια και άλλα τραγούδια που έχει δημιουργήσει και ερμηνεύει η Χριστίνα Μαρία Λαζάρου. Όσα θέλει να μας πει η Χριστίνα Μαρία μας τα λέει στο τραγούδι αυτό που ακούσαμε. Είναι δύσκολο πολύ, όπως αναφέρει η ίδια, να παραδεχτούμε το εσωτερικό μας μυστικό, όμως πάνω σε αυτή την παραδοχή ξεκινάει ίσως η ζωή μας και μπορεί να ξεκινήσει ανά πάσα στιγμή. Να αναφέρω την ορχήστρωση και η παραγωγή στο μυστικό είναι από τον Αργύρη Παρασκευά και μετά το μυστικό θα πάμε στην Ενήλικη, όπως ονομάζεται ένα από τα καινούργια τραγούδια της Ελευθερίας Μπαριώτα, το οποίο βρίσκεται μέσα στις τρεις εποχές, που είναι το πρώτο και πάρα πολύ καλό άλμπουμ της Ελευθερίας Μπαριώτα, η οποία ζει στην Θεσσαλονίκη, γράφει τη μουσική, τους στίχους, είναι και στην ερμηνεία. Ενήλικη.

Είμαι μικρή για να προσέχω, να μην βουτάω και να μην τρέχω, μα είμαι μεγάλη για να απέχω και κέντρο βάρους να μην έχω. Ακούσαμε από την Ελευθερία Μπαριώτα σε αυτό το πολύ όμορφο τραγούδι, την Ενήλικη, όπως είναι ο τίτλος του. Και μετά την Ενήλικη θα ακούσουμε και για το παιδί που κάποτε ζούσε μέσα μου, από την Αλίσα Γκριν.

παιδί που κάποτε ζούσε μέσα μου. Το παιδί που κάποτε ήμουν εγώ. Το παιδί που κάποτε ζούσε μέσα μου. Δεν μπορώ να το βρω.

πεταλούδες και φύλλα, σύννεφα τριχύλα, χωμαγλάδες και λάσπες, γέλια και κύματα, μελανιά στα γόνατα. Η σικιά της γιαγιάς μου δίπλα στην αποθήκη, το καναρίνι και ο αρουραίος που σκότωσε με το φαράσι. Καφές χαμομήλι, τι θα μαγειρέψει σήμερα κυρία Κυλική? Μια μπαλαρένα πηγάει που στείλω σε στήλο, όπως ταξιδεύουμε στην Εθνική. Η ρακέτα ήταν κιθάρα, από πού για να μην πάρει. Μια μπαλαρένα πηγάει που στείλω σε στήλο, καθώς ταξιδεύουμε στην Εθνική.

Το παιδί που κάποτε ακούσαμε σε μουσική στίχους και ερμηνεία από την Annalisa Green από το Απαλό, που είναι ο πιο πρόσφατος δίσκος που κυκλοφόρησε η Annalisa Green τον Νοέμβριο του 2025, και έτσι αναφερθήκαμε σε κάποιες γυναίκες δημιουργούς της νεότερης γενιάς. Ακούσαμε την Annalisa Green, πιο πριν την Ελευθερία Μπαριώτα και ακόμα πιο πριν την Χριστίνα Μαρία Λαζάρου με το Μυστικό, και θα κλείσουμε αυτή την τετράδα με ακόμα ένα μυστικό, αυτή τη φορά από την Εφέλη και την Νίκη Μπραβάκη.

Όταν ο θόρυβος σκεπάζει την εσωτερική μας φωνή, τότε που όλα χάνουν το σχήμα τους και όταν η σιωπή επιτρέπει να φανεί κάτι ξεχασμένο, όλα αυτά περιγράφει η μορφή, όπως ονομάζεται το καινούριο τραγούδι σε μουσική και στίχους του Γιάννη Χατζή, το οποίο ακούσαμε να ερμηνεύει ο κύριος Κάπα. Ο Γιάννης Χατζής είναι τραγουδοποιός, ο οποίος ζει στην Ολλανδία, ζει στο Ρότερνταμ. Πριν λίγες εβδομάδες είχαμε ακούσει σε ερμηνεία από τον Μανώλη Φάμελο, ακόμα ένα από τα καινούργια τραγούδια του Γιάννη Χατζή που θα βρίσκονται στο νέο του άλμπουμ. Σήμερα ήρθε και η σειρά της Μορφής, την οποία ακούσαμε από τον κύριο Κάπα, όπως είπαμε, και θα συνεχίσουμε με ένα στην κυριολεξία πολύ τρυφερό τραγούδι, το οποίο κυκλοφόρησε μόλις με τη φωνή της Κατερίνας Νιάνιου. Η Τρυφερή, όπως ονομάζεται, είναι αφιερωμένη στην μητέρα. Η Κατερίνα Νιάνιου έχει γράψει και τους στίχους, είναι και στην ερμηνεία. Ο Αλέξανδρος Καψοκαβάδης έχει γράψει την μουσική και εμείς θα ακούσουμε την Τρυφερή από μια ομάδα μουσικών που αξίζει να τους αναφέρουμε. Ο Γιώργος Βαρτσάκης είναι στην κιθάρα, Δέσποινας Πανού στο βιολοντσέλο, Μιχάλης Δάρμα στο κοντραμπάσο, Σιπόνε Μονγκέιλ στα κρουστά και Κατερίνα Νιάνιο στο τραγούδι.

Ήταν η Τρυφερή σε στίχους της Κατερίνας Νιάνιου, την οποία ακούσαμε και στο τραγούδι. Ο Αλέξανδρος Καψοκαβάδης έχει γράψει την μουσική. Αξίζει επίσης να αναφέρουμε και τον Σταύρο Άλλο που έκανε την παραγωγή και την ηχογράφηση στο στούντιο Δισκέξ, και είναι ένας χώρος ο Δισκέξ στην Αθήνα που ηχογραφούνται πολύ αξιόλογα και ενδιαφέροντα πράγματα τελευταία, και εκεί έχουν ηχογραφηθεί και τα επόμενα κομμάτια που θα ακούσουμε, ξεκινώντας από το συγκρότημα Bluebell, στο οποίο έχουμε αναφερθεί και σε παλιότερες εκπομπές. Οι Bluebell διασκευάζουν και επαναπροσεγγίζουν παλιότερα λαϊκά και ρεμπέτικα τραγούδια με έναν πολύ μελωδικό τρόπο, με ενορχιστρώσεις με φλάουτο και ακουστικές και κλασικές κιθάρες. Θα ακούσουμε την Έρση Μαϊτανίδου στην φωνή και στα κρουστά, τον Νίκο Αντωνόπουλο στην κιθάρα και στη φωνή, τον Φάνη Ζαχόπουλο επίσης στην κιθάρα και στη φωνή, τον Γιώργο Σταυρίδη στα κρουστά. Από μια ηχογράφηση που έκαναν οι Bluebell στο Δισκέξ τον Γενάρη του 26, σε ένα τραγούδι του 1947, σε μουσική και στίχους της Ιωάννας Γεωργακοπούλου, Αργεντίνα.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Γράφω στίχους, άκουσαμε από τον Κρέοντα Κανακάρη και την Νάνση Χατζηγεωργίου από έναν καινούριο δίσκο που μόλις κυκλοφόρησε και νομίζω είναι από τις πολύ ωραίες νέες κυκλοφορίες. Πότε κλείνουν οι στοές είναι ο τίτλος του άλμπουμ αυτού που ηχογραφήθηκε και αυτό στον χώρο Discex με ηχολήπτη τον Σταύρο Άλλο, όπως και οι δύο προηγούμενες δουλειές τις οποίες αναφερθήκαμε και τις οποίες ακούσαμε. Ο ραδιοφωνικός παραγωγός Μιχάλης Γελασάκης γράφει πως ο δίσκος αυτός, το «Πότε κλείνουν οι στοές», έχει δημιουργηθεί την εποχή των ανελέητων stories και της παραγωγής περιεχομένου, όμως η αισθητική του δίσκου, η δυναμική του, όπως και ο ερωτισμός που εκπέμπει, είναι μιας άλλης εποχής, μιας απροσδιόριστης εποχής, είναι μια καλλιτεχνική απάντηση ο δίσκος αυτός στα θλιβερά ερωτήματα της εποχής.

Ακούμε τραγούδια από τον δίσκο «Πότε κλείνουν οι στοές» που κυκλοφόρησε πριν λίγες μέρες. Συνάντη Χατζηγεωργίου είναι στο τραγούδι, γράφει και τους στίχους στα κομμάτια. Ο Κρεών Κανακάρης είναι επίσης το τραγούδι, γράφει και την μουσική. Υπάρχουν ευθείες, πλάγιες ή υπονοούμενες αναφορές σε ποιητές και τροβαδούρους στα κομμάτια αυτά. Υπάρχουν στον δίσκο μπαλάντες με κλασικές κιθάρες, υπάρχουν λαϊκοπαραδοσιακά μοτίβα, όπως και αναφορές σε ρεμπέτικα και παλιά λαϊκά τραγούδια. Υπάρχουν ντουέτα και ατάκες που έχουν τη γλύκα της αγκαλιάς και της περιπλάνησης.

Ακούσαμε τρία τραγούδια από τον δίσκο «Πότε κλείνουν οι στοές» της Νάντης Χατζηγεωργίου και του Κρέοντα Κανακάρη, και είναι αυτός σίγουρα ένας δίσκος στον οποίο θα επανέλθουμε σε μελλοντικές εκπομπές. Και συνεχίζουμε με τον Πάρη Παρασχόπουλο, τον οποίον γνωρίζουμε καλά εδώ στον 958, εκτός από ραδιοφωνικός παραγωγός. Ο Πάρης Παρασχόπουλος είναι και ένας πολύ καλός συνθέτης. «Ασκήσεις σε ένα άγνωστο όνειρο» ονομάζεται ο καινούριος δίσκος που κυκλοφορεί από τον Μετρονόμο, όπου ο Πάρης Παρασχόπουλος μελοποιεί ποιητές και ποιήτριες. Η Άννα Ονουφρίου είναι η ερμηνεύτρια στα 15 τραγούδια του δίσκου. Θα ακούσουμε δύο από αυτά, ξεκινώντας από αυτό όπου ο Πάρης Παρασχόπουλος μελοποιεί στίχους του Διονύση Καρατζά.

Ακούμε τραγούδια από τις Ασκήσεις σε ένα άγνωστο όνειρο, τον καινούριο δίσκο που ο Πάρης Παρασκόπουλος μελοποιεί ποιητές και ποιήτριες. Η Άννα Ονουφρίου είναι στην ερμηνεία. Τα άγνωστα όνειρα, γράφει ο Πάρης Παρασκόπουλος, είναι τα ποίηματα και είναι ίσως και ένας νέος τρόπος να διαβάσει κανείς τα ποίηματα αυτά και να τα νιώσει. Οι λέξεις φορτισμένες με την μαγεία της μελωδίας γίνονται βάλσαμο στην ψυχή. Να αναφέρω ότι υπάρχει και ένα πάρα πολύ καλό εικαστικό κομμάτι στην δουλειά αυτή, το οποίο έχει επιμεληθεί ο Κωνσταντίνος Κληρονόμος. Θα ακούσουμε και τις σιωπές σε ποίηση της Ιωάννας Ευθυμιάδου.

Φτάνουμε σιγά σιγά προς το τέλος της σημερινής εκπομπής και θα σας αποχαιρετήσουμε με ένα καινούριο τραγούδι με την φωνή της Φωτεινής Βελεσιώτου. Θα ακούσουμε τους πιο μεγάλους χωρισμούς σε μουσική και στίχους της Εύας Λουκάτου. Ήταν το Jukebox με τη Δώρα Δαβίδου στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής. Ανδρέας Κοράνης ρύθμισε και φρόντισε τον ήχο. Καλή συνέχεια.

0: Η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης παρουσιάζει «Η ζωή μου ο άλλος». Μία μοναδική μουσική συνάντηση με τους Γεράσιμο Ανδρεάτο, Παντελή Θαλασσινό, Βιολέτα Ίκαρη, Γεωργία Νταγάκη και το μουσικό σύνολο Μαΐστρος. Κείμενα διαβάζει ο Δημήτρης Αλεξανδρής. Κυριακή 24 Μαΐου, Θέατρο Δάσους. Μην το χάσετε.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ3. FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
2: Ώρα για κλασικές συναντήσεις. Όταν η κλασική μουσική συναντά την αιωνιότητα. Καθημερινά στον 958. Επιμέλεια, παρουσίαση Μαρία Βλαχοπούλου.

Ακούσαμε από τη Συμφωνία νούμερο 8 σε Ρελάσσονα του William Boyce το πρώτο μέρος. Πομπόζο Αλέγκρο. Η Συμφωνία νούμερο 8 σε Ρελάσσονα, γνωστή και ως Ουβερτούρα Worcester του Άγγλου συνθέτη William Boyce 1711-1779, αποτελεί μέρος μιας συλλογής 8 συμφωνιών που εκδόθηκε το 1760. Ο Boyce, ένας από τους σημαντικότερους Βρετανούς συνθέτες του 18ου αιώνα, δημιούργησε αυτή τη σειρά συμφωνιών βασισμένες στο ύφος της εποχής του Μπαρόκ και της πρώιμης κλασικής περίοδου. Η ουβερτούρα αυτή πήρε το όνομά της από την πόλη Worcester, όπου πιθανότατα εκτελέστηκε εκεί για πρώτη φορά. Φίλοι μου, καλωσορίσατε στην ώρα για κλασικές συναντήσεις του πολιτιστικού ραδιοφώνου 958 της ΕΡΤΡΙΑ. Είμαι η Μάρια Βλαχοπούλου, στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής, και σήμερα έχουμε στην παρέα μας τον Ανδρέα Κοράνη για τη φροντίδα του ήχου. Η εκπομπή μεταδίδεται και διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας ΕΡΤΕΚΟ, ενώ περισσότερες πληροφορίες για την εκπομπή μας θα βρείτε στη σελίδα μας στο Facebook. Το τρίο για πιάνο σε φα Ελάσσονα του Άντων Αρένσκι γράφτηκε το 1905 και αποτελεί ένα από τα τελευταία έργα του Ρώσου συνθέτη. Σε αντίθεση με το πρώτο τρίο για πιάνο, που είναι και πιο γνωστό, το δεύτερο έχει έναν πιο σκοτεινό και στοχαστικό χαρακτήρα, αντανακλώντας πιθανώς τις δυσκολίες και την επιδείνωση της υγείας του συνθέτη στα τελευταία χρόνια της ζωής του. Ας ακούσουμε σήμερα το τρίτο μέρος, Σκέρτσο, Πρέστο, από το Beaux-Arts Trio.

Οι εποχές είναι ένα μονόπρακτο μπαλέτο του Αλεξάνδερ Γκλαζούνοφ. Το έργο γράφτηκε το 1899 και παρουσιάστηκε για πρώτη φορά από το αυτοκρατορικό μπαλέτο το 1900 στην Αγία Πετρούπολη της Ρωσίας. Ήταν ένα από τα πιο φιλόδοξα έργα του Γκλαζούνοφ. Η χορογραφία ανατέθηκε στον διάσημο χορογράφο Μαρίους Πετιπά, ο οποίος είχε συνεργαστεί με τον Γκλαζούνοφ και σε άλλα έργα. Σήμερα θα ακούσουμε την Άνοιξη. Τη Βασιλική Φιλαρμονική Ορχήστρα διευθύνει ο Βλαντιμίρ Ασκενάζη.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.
1: Ο Ότμαρ Σεκ εμπνεύστηκε το κονσέρτο για βιολί από τον ανεκπλήρωτο έρωτά του για την Ουγγαρέζα βιολονίστα Στέφι Γκέιερ, η οποία είχε προηγουμένως απορρίψει και τον Μπέλα Μπάρτοκ. Παρά τις παθιασμένες επιστολές τους, η σχέση τους δεν προχώρησε, γεγονός που αποτυπώνεται στη μουσική του έργου. Ο Σεκ μετουσίωσε την απογοήτευσή του σε ένα κονσέρτο σε σύφεση μείζωνα για βιολί, από το οποίο εμείς σήμερα θα ακούσουμε το πρώτο μέρος, Allegretto. Την ορχήστρα της Ιταλικής Ελβετίας διευθύνει ο Αλεξάνδερ Βεντέρνικοφ. Σόλο βιολί, η Κλόι Χάνσλιπ.

Η άρια «In quelle trine morbide» από την όπερα «Manon Lescaut» του Τζάκομο Πουτσίνι εκφράζει τη βαθιά μελαγχολία της Μανών, η οποία παρότι ζει μέσα στην πολυτέλεια ως ερωμένη του Ζερόντ, αισθάνεται συναισθηματικά άδεια και νοσταλγεί τον αληθινό έρωτα του Ντεγκριέ. Μέσα από μια απαλή λυρική μελωδία και διακριτική ορχιστρική συνοδεία, η ηρωίδα αποκαλύπτει ότι η χλειδί δεν μπορεί να αντικαταστήσει την αγάπη και την ελευθερία, δημιουργώντας μία από τις πιο τρυφερές και εσωτερικές στιγμές της όπερας. Ας απολαύσουμε την άρια «In quelle trine morbide» από τη σοπράνο Μιρέλα Φρένι.

συμφωνίας, τα προσχέδια της οποίας χρονολογούνται από το 1854. Ο ίδιος ο συνθέτης δήλωσε ότι η συμφωνία παρά τα σκίτσα, από τα σκίτσα μάλλον μέχρι τις τελευταίες πινελιές, διήρκησε 21 ολόκληρα χρόνια. Η πρεμιέρα αυτής της συμφωνίας έγινε το 1876 στην Καρλσρούη. Θα ακούσουμε σήμερα το δεύτερο μέρος της συμφωνίας, «Αντάντε σωστενούτο». Τη φιλαρμονική του Βερολίνου διευθύνει ο Κλαούντιο Αμπάντο.

Τερμπέργκ, 1887-1974, ήταν Σουηδός συνθέτης, αρχιμουσικός και μουσικοκριτικός από τους σημαντικότερους της χώρας του κατά τον 20ο αιώνα. Είναι κυρίως γνωστός για τις όπερες, τα μπαλέτα και τις συμφωνίες του. Η ραψοδία του Βέρμλαντ ήταν ανάθεση στον Κουρτ Άτερμπεργκ προς τιμήν των 75ων γενεθλίων της Σέλμα Λάγκερλεφ, της πρώτης γυναίκας που κέρδισε τον Νόμπελ Λογοτεχνίας το 1909 και μιας προσωπικότητας που έχει συνδεθεί εδώ και καιρό με τη γεωγραφία. Θα ακούσουμε τη ραψοδία Βέρμλαντ σήμερα από τη Συμφωνική Ορχήστρα του Ραδιοφώνου του Βερολίνου και μαέστρο τον Ρότζερ Έπλε. Και με τον Άτερμπεργκ φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας για σήμερα. Από τη Μαρία Βλαχοπούλου στο μικρόφωνο και τον Ανδρέα Κοράνη στην επιμέλεια του ήχου, καλή σας νύχτα.

0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: 15 θεατρικά βραβεία Θεσσαλονίκης. Τιμόμενα πρόσωπα Γιώργος Κωνσταντίνου και Κώστας Αντάς.
2: Μουσικό αφιέρωμα στον κορυφαίο τραγουδοποιό Διονύση Σαββόπουλο και στη μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού Μαρινέλα από τη Σοφία Κεραμάρη και η Ρόε Ευθυμίου.
1: Μαζί τους τραγουδούν η Ξένια Γραμματικού και ο Σπύρος Αραφιανός.
2: Νέο βραβείο της ΕΡΤΡΙΑ για τα Διπεθέ.
1: Παρουσίαση Δέσποινα Αυγερίδου.
2: Σκηνοθεσία Μέρη Ανδρέου.
1: Δευτέρα, 25 Μαΐου, στο Δημοτικό Θέατρο Καλαμαριάς Μελίνα Μερκούρη, στις 9. Είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ3.
4: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής. Έντεχνη μουσική. Ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ3.
5: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
6: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
3: FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.

0: have a dream today.
1: I have a dream. One day.
2: Νέα και νότες για τον άνθρωπο και τον πολιτισμό από τον πλανήτη Α.
3: Επειδή η κλιματική κρίση μας χτυπάει την πόρτα. Planet B.
4: There is no planet B. There is no planet blah. Blah, blah, blah. Blah, blah, blah.
5: Ground control to Major Tom.
2: Για τη Βαβέλ του κόσμου μας.
6: Only one chance.
3: Για το αδύνατο πριν γίνει αδιανόητο.
6: No more glow. Only one.
2: Planet B. Μία εκπομπή

Καλησπέρα σας αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές της δημόσιας ραδιοφωνίας της ΕΡΤΡΙΑ και ειδικότερα του 958 του πολιτιστικού ραδιοφώνου. Καλώς ήρθατε σε μια ακόμη περιπλάνηση στον κόσμο, ένα μάζεμα των ειδήσεων μέχρι αυτή την ώρα για να σχηματίσουμε μια μυδρή έστω εικόνα για το τι συμβαίνει στον κόσμο μας μέσα από την εκπομπή Planet B. Να, για παράδειγμα, κυριαρχεί η είδηση και κάνει το γύρο του κόσμου. Το γεγονός δηλαδή ότι κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή αποτράπηκε ένα νέο κύμα επιθέσεων στο Ιράν, σύμφωνα με τα νέα λεγόμενα βεβαίως του Ντόναλντ Τραμπ. Φτάσαμε μία ώρα μακριά από το να κάνουμε επίθεση, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο οποίος βρέθηκε στον χώρο όπου κατασκευάζεται η αίθουσα χορού του Λευκού Οίκου. Αυτά με τη μία ισχυρή προσωπικότητα του δισεκατομμυριούχου που διοικεί τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, τον Ντόναλντ Τραμπ δηλαδή, γιατί ο άλλος πόλος στη Ρωσία, αν και δεν είναι μόνο δύο οι πόλοι του κόσμου μας ισχύω στον κόσμο μας σήμερα, είναι και η Ινδία, είναι η Κίνα κτλ. Πάμε λοιπόν να δούμε και τι κάνει ο Πούτιν. Ο Πούτιν έφτασε στην Κίνα και προσγειώθηκε, μαθαίνουμε, το αεροσκάφος του στο Πεκίνο και θα πάει εκεί για συνομιλίες με τον Xi Jinping, στοχεύοντας την ενίσχυση των στρατηγικών σχέσεων Ρωσίας-Κίνας λίγες ημέρες μετά την επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ. Όλοι θέλουν να έχουν στο μέρος τους την Κίνα.

Τα νέα από το Global Sumud Flotilla, Sumud το λένε οι Άραβες, εν πάση περιπτώσει το λέμε και εμείς έτσι. Θα σας τα μεταδίδουμε αυτά τα νέα, γιατί έχουμε την εντύπωση ότι η είδηση αυτή εξαφανίστηκε μυστηριωδώς χθες από όλα τα κεντρικά δελτία ειδήσεων. Δεν ξέρουμε τι ακριβώς συνέβη. Είναι μια είδηση. Και δεν μεταδόθηκε σχεδόν πουθενά. Ή μεταδόθηκε στο περιθώριο κάποιων διεθνών ειδήσεων. Είναι μια υπόθεση για την οποία το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών έχει κάνει διάβημα προς την Ισραηλινή πλευρά για την ασφάλεια των Ελλήνων ακτιβιστών που έχουν συλληφθεί, που κρατούνται από τις Ισραηλινές αρχές. Αλλά ακόμα και αν το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών παρεμβαίνει σε ένα μεγάλο γεγονός, από ό,τι φαίνεται για τα δελτία ειδήσεων, δεν είναι η είδηση ικανή για να βγει στον αέρα, επειδή ακριβώς αφορά την συμπαράσταση στον Παλαιστινιακό λαό. Οι παρασκηνιακές βεβαίως πιέσεις ενδεχομένως σε κάποια μέσα από συγκεκριμένα κέντρα και λόμπι ίσως να είναι μια πραγματικότητα. Για την ακρίβεια, τα νεότερα είναι ότι οι συναγερμοί σήμανε ξανά στον στολίσκο αλληλεγγύης που πλέει προς τη Γάζα, καθώς όπως έγραψε το Μάρτς του Γκάζα σε νεότερη ενημέρωση το μεσημέρι σήμερα, η επίθεση συνεχίζεται. Στρατιωτικά σκάφη των Ισραηλινών δυνάμεων κατοχής επιχειρούν αυτή τη στιγμή να επιβιβαστούν παράνομα στον στόλο μας. Αναφέρουν χαρακτηριστικά. Θα σας πούμε τα νεότερα σε λίγο. Θα ξεκινήσουμε όμως με τα νέα που μας έρχονται από την Κίνα, τι νεότερο υπάρχει δηλαδή μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης ρυθμίζει τον ήχο, ο Γιάννης Γκύρμπας είναι στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής Planet B. Καλή ακρόαση.

Κανονικά θα βάζαμε το σποτ είδηση της ημέρας, αλλά είπαμε να βάλουμε το σποτ είδηση της νύχτας, γιατί νύχτα έφτασε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν στην Κίνα. Θυμίζουμε προηγήθηκε ο Αμερικανός πρόεδρος, ο Ντόναλντ Τραμπ, και αυτό συναντήθηκε με τον Σι Τζινπίνγκ. Τώρα ήρθε η σειρά του Πούτιν. Δεν ξέρουμε αν αύριο μεθαύριο πάει ο Ινδός πρωθυπουργός στην Κίνα. Είναι μια επίσκεψη, λέει, του Πούτιν αυτή τη φορά στην Κίνα, κατά τη διάρκεια της οποίας θα συναντηθεί με τον Κινέζο ομόλογό του, τον Σι Τζινπίνγκ, με στόχο να προβάλλει, λέει, μια εικόνα ακλόνητων σχέσεων μεταξύ Μόσχας και Πεκίνου. Όπως είπαμε, λίγες ημέρες μετά την επίσκεψη του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, γεωπολιτικού αντιπάλου Ρωσίας-Κίνας, Ντόναλντ Τραμπ, στη κινέζικη πρωτεύουσα. Το αεροσκάφος το οποίο επέβαινε ο Πούτιν προσγειώθηκε, πληροφορούμαστε, στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Πεκίνου λίγο μετά τις 11 και 15 το βράδυ σήμερα, αλλά ώρα Ελλάδος 6 και 15 το απόγευμα, όπου τον περίμεναν, λέει, στρατιωτικοί αξιωματούχοι για να τον υποδεχτούν. Ηλικιών 73 και 72 ετών αντίστοιχα, ο Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Σι Τζινπίνγκ, σχεδόν συνομήλικοι δηλαδή, θα συζητήσουν τρόπους, λέει, για να ενισχύσουν τη διμερή στρατηγική σύμπραξη και θα ανταλλάξουν απόψεις για τα μεγάλα διεθνή και περιφερειακά ζητήματα, σύμφωνα με τη Ρωσική Προεδρία. Θα μου πείτε, είναι μια τυπική γλώσσα αυτή που χρησιμοποιείται. Αλίμονο αν θα έλεγαν ότι θα συναντηθούν για να ανταλλάξουν ύβρις κτλ. Κτλ. Αυτά μόνο στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού μπορεί να συμβούν, όταν για παράδειγμα ο Τραμπ καλεί τον Ζελένσκι. Μόλις που είχε προλάβει ο ένικος του Λευκού Οίκου, λέει, να ολοκληρώσει την Παρασκευή την επίσκεψή του, την πρώτη Αμερικανού Προέδρου στην Κίνα εδώ και 9 χρόνια, και επισημοποιήθηκε η έλευση στη χώρα του επικεφαλής του Κρεμλίνου. Όπως αντιλαμβάνεστε, δεν υπάρχουν ακόμη νεότερα και δηλώσεις. Ό,τι προκύπτει στη διάρκεια της εκπομπής μέχρι και τις 9, αν υπάρχει κάτι δηλαδή, θα σας το μεταδώσουμε από το Πεκίνο. Ξεκινήσαμε ήδη με ένα τραγούδι από την Κίνα, αγριεμένοι αυτοί οι Κινέζοι, η αλήθεια είναι με το κομμάτι που μεταδώσαμε πρώτο, ακολουθεί όμως και άλλο κομμάτι από την ίδια τεράστια αυτή δύναμη του κόσμου μας.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Η είδηση της ημέρας.

Παραμένετε συντονισμένοι στον 958 της ΕΡΤ3, το πολιτιστικό ραδιόφωνο, φίλες και φίλοι, και ακούτε την εκπομπή Planet B, μια εκπομπή θα λέγαμε οικουμενική, πολυεθνική, με πολλά χρώματα, με μουσικές από όλο τον κόσμο, όλες οι γλώσσες ακούγονται εδώ και σκεπτόμασταν την ώρα της μετάδοσης αυτού του προηγούμενου τραγουδιού αλλά και του πρώτου στην εκπομπή και τα δύο κινέζικα, ότι σε κάθε χώρα ζουν άνθρωποι διαφορετικών εθνικότητων που έχουν μια πολύ σπάνια ευκαιρία να ακούσουν στο ραδιόφωνο της χώρας στην οποία ζουν ένα τραγούδι από τη χώρα τους, στη γλώσσα τους εννοούμε. Και μπαίνουμε πολλές φορές στη θέση του ακροατή μετανάστη, για παράδειγμα, ή οικονομικού ή άλλου, ή πρόσφυγα. Σαν να βρισκόμασταν σε μια τρίτη χώρα δηλαδή και όχι στην Ελλάδα και ανοίγαμε το ραδιόφωνο για παράδειγμα στη Γερμανία και ακούγαμε ένα ελληνικό τραγούδι. Ή πολύ μακρύτερα σε άλλα σημεία του κόσμου και όχι στην Ευρώπη. Τι μεγάλη έκπληξη και ευχαρίστηση φανταζόμαστε θα μας δημιουργούσε. Κάπως έτσι σκεπτόμαστε και για τους Κινέζους φίλους μας. Και για τις υπόλοιπες εθνικότητες του κόσμου που ζουν σε άλλες χώρες, όπως στην Ελλάδα για παράδειγμα. Όταν ανοίξουν το ραδιόφωνο του 958 και ακούσουν ένα τραγούδι στη γλώσσα τους, στα κινέζικα. Και αυτό είναι ένας πλούτος, θα λέγαμε. Γι' αυτό και έχουμε επιλέξει να δίνουμε έτσι και αλλιώς τις ειδήσεις μας, με μουσικές από όλο τον κόσμο, αναλόγως βεβαίως με την είδηση που μεταδίδουμε. Είπαμε για την επίσκεψη του Πούτιν στην Κίνα, μεταδώσαμε δύο μάλιστα τραγούδια από τη σύγχρονη σκηνή, μάλιστα, της καλλιτεχνικής δημιουργίας της χώρας αυτής, της Κίνας. Πολλές φορές μπαίνουμε στη θέση τη δική σας, των ακροατών, γιατί και εμάς μας αρέσει το ραδιόφωνο, η αλήθεια είναι, και εκτός των ωρών εκπομπής, η δελτίων ειδήσεων κτλ, και εμείς πάλι ραδιόφωνο ακούμε. Όχι αποκλειστικά τα δικά μας, κάνουμε μια βόλτα σε όλους τους ραδιοφωνικούς σταθμούς, πλην εκείνων βεβαίως που είναι χιδαίοι, γιατί υπάρχουν και τέτοιοι. Και προσπαθούμε να σχηματίσουμε μια άποψη για τον ραδιοφωνικό χάρτη. Και μπαίνουμε στη θέση του ακροατή και της ακροάτριας, γιατί θέλουμε να ξέρουμε περίπου πώς ακούγεται προς τα έξω, ότι δεν μιλάμε στον εαυτό μας, απευθυνόμαστε σε κόσμο που είναι αξιοπρεπής, που σκέπτεται, που έχει τη δική του γνώμη, που αποφασίζει, που τραμπαλίζεται σαν και εμάς, προβληματίζεται και προσπαθεί να βγάλει τα συμπεράσματα του για τον κόσμο για τον οποίο ζούμε. Γι' αυτό ονομάσαμε και την εκπομπή μας Planet B. Κάτι που δεν υπάρχει δηλαδή, κατοικήσιμος πλανήτης. Οι ειδήσεις μας είναι από τον πλανήτη Α και συνεχίζουμε να μας μεταδίδουμε ειδήσεις οι οποίες δεν πολύ παίζουν στα mainstream κανάλια και τις κεντρικές λεωφόρους της πληροφόρησης, όπως λέγαμε, οι οποίες έχουν πολύ μεγάλη σηματοδότηση, αν αντιλαμβάνεστε τι λέμε, και το αντιλαμβάνεστε σίγουρα. Με απαγορευτικές πινακίδες, στους δρόμους, σε αυτές τις λεωφόρους δηλαδή, κτλ. Κτλ. Όρια ταχύτητας τα λένε, αλλά εν πάση περιπτώσει. Θα σας πούμε λοιπόν στη συνέχεια, θα φύγουμε από την Κίνα και θα σας πούμε τι γίνεται με τους ακτιβιστές οι οποίοι έχουν απαχθεί από τις Ισραηλινές αρχές. Δεν ξέρουμε γιατί υπάρχει τέτοιος φόβος να μεταδοθεί αυτή η είδηση. Από τη στιγμή, όπως λέγαμε και προηγουμένως, που και το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών επισήμως έχει προβεί σε διάβημα προς την Ισραηλινή πλευρά για να φεθούν ελεύθεροι 16 τελικά Έλληνες ακτιβιστές, χθες μιλούσαμε για 9. Είναι ένα δημόσιο, ένα διεθνές ζήτημα, μια τεράστια επιχείρηση μεταφοράς ανθρωπιστικής βοήθειας και προσπάθειας, εν πάση περιπτώσει, σπασίματος του αποκλεισμού στη Γάζα, το οποίο δεν έχει τη δημοσιότητα που του πρέπει. Αντιθέτως, έχουμε τεράστια προβολή συμμετοχών διαφόρων εντός εισαγωγικών χωρών στη Eurovision που μας εγκατέλειψε. Λοιπόν,
Τα νέα είναι ότι συναγερμός σήμανε ξανά στον στολίσκο αλληλεγγύης που πλέει προς τη Γάζα, κυρίες και κύριοι. Καθώς όπως έγραψε και το Μάρξ του Γάζα, σε νεότερη ενημέρωση το μεσημέρι σήμερα, η επίθεση συνεχίζεται. Στρατιωτικά σκάφη των Ισραηλινών δυνάμεων κατοχής επιχειρούν αυτή τη στιγμή να επιβιβαστούν παράνομα στον στόλο μας. Αυτό έλεγαν νωρίτερα, αυτό έγραφαν δηλαδή. Υπάρχουν κανάλια πληροφόρηση στο διαδίκτυο. Υπάρχει live αναμετάδοση από ορισμένα καράβια από το πλήρωμα από το στολίσκο που δείχνουν την επέμβαση των Ισραηλινών δυνάμεων. Υπάρχει μια διεθνής κινητοποίηση. Δεκάδες χιλιάδες παρακολουθούν τι γίνεται στην περιοχή με αυτή την υπόθεση. Μόνο όπως είπαμε για τα κεντρικά δελτία ειδήσεων των ΣΥΚ καθεστωτικών, θα τολούσαμε να πούμε, καναλιών, δεν υπάρχει αυτή η είδηση. Έχει εξαφανιστεί. Σχεδόν μαγικά. Όπως επισημαίνει πάντως η πρωτοβουλία Μάρτς του Γάζα, βρισκόμαστε σε κατάσταση ύψης επιφυλακής, καθώς συνεχίζουμε την πορεία μας προς τη Γάζα, αρνούμαστε να εκφοβιστούμε. Αυτό λένε. Και σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις, το πολεμικό ναυτικό του Ισραήλ φέρεται να επιτέθηκε στα 9 πλοία του στόλου που συνεχίζουν την πορεία του στον Παλαιστινιακό θύλακα, την ώρα που αυτά βρίσκονται περίπου 80 ναυτικά μίλια μακριά από τη Γάζα. Μάλιστα, ακόμα δεν έχουν φτάσει στο Ισραήλ οι Έλληνες απαχθέντες του φλωτήλα. Αυτό μεταδόθηκε τουλάχιστον νωρίτερα το μεσημέρι, δεν ξέρουμε αν τώρα έχει αλλάξει κάτι. Σύμφωνα πάντως με πληροφορίες της εφημερίδας των συντακτών, οι 16 Έλληνες ακτιβιστές που απήχθησαν από το Ισραήλ σε διεθνή ύδατα νοτιοδυτικά της Κύπρου χθες το βράδυ, μεταδίδαμε τις ειδήσεις και χθες, φαίνεται να βρίσκονται ακόμα σε Ισραηλινό σκάφος, με πολλούς ακόμα συλληφθέντες από το φλωτήλα, ενώ αναμένεται να φτάσουν στο λιμάνι της Ασδότ. Αναμενόταν να φτάσουν λίγο νωρίτερα σήμερα. Δεν υπάρχουν περαιτέρω πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας τους. Όπως είπαμε, το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών έχει προβεί σε διάβημα προς την Ισραηλινή πλευρά και εφιστά την προσοχή των Ισραηλινών αρχών για την υγεία και την ασφάλεια των 16 Ελλήνων ακτιβιστών. Σημειώνουμε πως το μεσημέρι σήμερα πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Εξωτερικών στην Αθήνα, με τη συμμετοχή συλλογικότητων φορέων και κομμάτων της αριστεράς, ως αντίδραση στο ρεσάλτο των Ισραηλινών δυνάμεων σε πλοία του φλωτήλα. Πρέπει να σας πούμε επίσης ότι στο μεταξύ προγραμματίζεται και νέα διαδήλωση την Πέμπτη στις 7 το απόγευμα. Συγκέντρωση στο Πάρκο Ελευθερίας, για την ακρίβεια, έξω από το μετρό Μέγαρο Μουσικής, και πορεία προς την Ισραηλινή πρεσβεία. Αυτά την Πέμπτη στην Αθήνα. Προγραμματίζονται και άλλες εκδηλώσεις διαμαρτυρίας σε άλλες περιοχές της χώρας και στη Θεσσαλονίκη, θα σας τα πούμε τις επόμενες μέρες, ό,τι προκύπτει δηλαδή. Αυτά είναι τα νέα μας. Και τι μεταδόθηκε από το Global News λίγο νωρίτερα. Η επιχείρηση αυτή του ρεσάλτου, δηλώσεις ανθρώπων που βρίσκονταν μέσα στο σκάφος, το ένα από τα αλληλέγγυα αυτά καράβια. Μεταξύ αυτών γίνεται μία δήλωση στα αγγλικά και από τον μέλος του Σούμουτ Φλωτήλα, Αντώνη Φάρα, Έλληνα ακτιβιστή που βρίσκεται σε ένα από τα πλοιάρια. Και μετά ακούμε και τα συγχαρητήρια προς τις Ισραηλινές δυνάμεις που κατάφεραν, λέει, να αναχαιτήσουν και να επιτεθούν στα σκάφη από τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Όλα τα έχει δηλαδή αυτό το βίντεο. Πολύ πλευρή, όπως λέμε, ενημέρωση.

0: A little over 3 hours ago, the Israeli occupation forces started illegally boarding and abducting Global Simut Flotilla humanitarian mission on its way to Gaza, carrying only civilians and humanitarian aid. Once again, the regime of Israel is pretending to be above all sorts of international laws and conscience and committing their crimes in plain sight, because they know that the level of impunity that they have achieved is at the top level. We have about 10-12 boats have been intercepted already, and more fast ribs are approaching other boats and taking them to vessels very similar to the ones floating prison where we were put on 2 weeks ago. My boat has managed to get away from them, but we expect any possible intervention on our side soon, since we are the one of the leading boats in the flotilla. But we don't fear. We're not scared. I'm not scared because of any possible interception. They did it before, because the things that they are able to do to us are nothing given what they've been doing to the Palestinians.
1: We are claiming that this is a kidnapping happening in international water. This is an illegal act of piracy, and this is one more reason to make sure that the governments and the citizens of the world condemn Israel and cut off ties with this apartheid regime.
2: טוב, תעביר בבקשה את ברכותיי לכל חיילי הכוח. אני חושב שאתם עושים עבודה יוצאת מן הכלל, גם במשט הראשון וגם בחלק הזה, ובעצם מעיינים, מבטלים תוכנית זדונית שנועדה לפרוץ את הבידוד שאנחנו עושים למחבלי החמאס בעזה. אתם עושים את זה בהצלחה יתרה, ואני חייב להגיד גם בשקט, ובוודאי בפחות בולטות ממה שהאויבים שלנו ציפו, ולכן ברכות מכל הלב, באמת, תמשיכו עד הסוף. תודה לכם.
3: Εδώ δίνει συγχαρητήρια ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου στα πληρώματα των ειδικών δυνάμεων, των Ισραηλινών δυνάμεων, που επενέβησαν σε ορισμένα από τα πλοιάρια του στολίσκου αλληλεγγύης που οδεύει προς τη Γάζα. Ακούσαμε και τις δηλώσεις προηγουμένως ακτιβιστών μέσα από το σκάφος. Να πούμε ότι την πορεία τους προς τη Γάζα συνεχίζουν τα 10 τελευταία πλοία του Διεθνούς Στολίσκου Αλληλεγγύης, σύμφωνα τουλάχιστον με την πλατφόρμα παρακολούθησης του Global Sumut Flotilla, μετά την αναχέτηση της πλειονότητας των σκαφών από το Ισραηλινό ναυτικό χθες Δευτέρα. Κατά την τελευταία ενημέρωση, τα νέα σας μεταδίδουμε, το πλοίο Άνδρος, που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή του Στολίσκου, απέχει περίπου 93 ναυτικά μίλια από τη Γάζα και με βάση την ταχύτητά του θα φτάσει στην περιοχή αργά το βράδυ σήμερα. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, περίπου 44 σκάφη αναχαιτίστηκαν δυτικά της Κύπρου από μονάδες του Ισραηλινού Ναυτικού και Κομάντος, ενώ σχεδόν 500 πλέον ακτιβιστές τέθηκαν υποκράτηση σε Ισραηλινό πλοίο. Ανάμεσά τους βρισκόταν και η αδελφή της Προέδρου της Ιρλανδίας, Κάθριν Κόνολι, όπως μετέδωσε η Irish Times. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε λίγες εβδομάδες μετά την πρώτη αποτυχημένη προσπάθεια του Στολίσκου να προσεγγίσει τη Γάζα. Στις 29 Απριλίου, περίπου 20 πλοία, θυμίζουμε, είχαν αναχαιτιστεί και οι ακτιβιστές μεταφέρθηκαν στις ελληνικές ακτές, ενώ δύο ηγετικά στελέχη της αποστολής κρατήθηκαν για ανάκριση έως την περασμένη Κυριακή. Ο Στολίσκος είχε αποπλέψει από τη Μαρμαρίβα της Τουρκίας την περασμένη Πέμπτη, με στόχο, όπως υποστήριζαν διοργανωτές, να αναδείξει τον ναυτικό αποκλεισμό της Γάζας και να μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια. Από την πλευρά τους, οι Ισραηλινές αρχές ανέφεραν ότι δεν εντοπίστηκε ανθρωπιστική βοήθεια στα πλοία που αναχαιτίστηκαν και υποστήριξαν ότι επαρκής βοήθεια εισέρχεται καθημερινά στη Γάζα. Αυτά είπε και η Ισραηλινή πλευρά. Και εδώ έρχεται μια μεγάλη μορφή που προέρχεται βεβαίως και από τους Pink Floyd, ο Roger Waters, ο οποίος είναι σταθερά πάντοτε στο πλευρό των Παλαιστινίων και έχει γράψει και τραγούδια. Ένα τα τελευταία του είναι ένα με τον τίτλο Sumud, το οποίο προλογίζει ο ίδιος στο στούντιο και το ερμηνεύει.
4: What I'm gonna do is I'm going to play you a song. It's a new song of mine that I recorded recently. It is a work in progress. It is called Sumud.
5: There is a word in Arabic, Sumud. It means steadfast perseverance, particularly in resistance to the occupation of your homeland. Sumud touches

υπολείμματα αποικιοκρατίας σε πολλές χώρες, με τεράστιο ορυκτό πλούτο, διαμάντια, τεράστια πηγή ζωής για τον πλανήτη μας. Και όπου βρίσκονται τα πιο πολύτιμα υλικά, εκεί υπάρχουν και περισσότερες επεμβάσεις, είναι η αλήθεια. Όλα τα είχε η Αφρική, κάτι της έλειπε. Το νέο ξέσπασμα του ιού έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κόγκο, που έχει χαρακτηριστεί ως κατάσταση έκτακτης ανάγκης διεθνούς ενδιαφέροντος από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Remember.

Το πρόσφατο αυτό ξέσπασμα στην Αφρική είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό και στο Κονγκό ειδικότερα και πιο δύσκολα διαχειρίσιμο, καθώς αφορά ένα σπάνιο στέλεχος του ιού για το οποίο δεν υπάρχει εμβόλιο, ενώ έχουν εντοπιστεί κρούσματα σε μια περιοχή που έχει πληγεί από συγκρούσεις. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας δήλωσε στο BBC ότι το ξέσπασμα μπορεί να εξαπλώνεται ταχύτερα από ό,τι αρχικά πιστεύαμε. Ο έμπολα, να σας πούμε ότι είναι μια σπάνια αλλά θανατηφόρα ασθένεια που προκαλείται από έναν ιό. Η έμπολα συνήθως μολύνουν ζώα, συνήθως νυχτερίδες που τρέφονται με φρούτα, αλλά μπορεί να υπάρξουν και ξεσπάσματα μεταξύ ανθρώπων όταν τρώνε ή βρίσκονται σε επαφή με μολυσμένα ζώα. Χρειάζονται από 2 έως 21 ημέρες για να εμφανιστούν τα συμπτώματα. Εμφανίζονται ξαφνικά και ξεκινούν όπως η γρήπη, με πυρετό, πονοκέφαλο και κόπωση. Καθώς όμως η ασθένεια εξελίσσεται, αναπτύσσονται συμπτώματα όπως έμετος, διάρρεια, ο ιός μπορεί να οδηγήσει σε οργανική ανεπάρκεια. Μερικοί από τους ασθενείς εμφανίζουν μάλιστα εσωτερική και εξωτερική αιμορραγία. Η πρόσφατη επιδημία προκαλείται, λέει, από το σπάνιο είδος έμπολα Μπουντιμπούγκιο, το οποίο είχε να εμφανιστεί εδώ και πάνω από μία δεκαετία.

Ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέζους, δήλωσε βαθιά ανήσυχος για την κλίμακα και την ταχύτητα της επιδημίας. Μέχρι τις 19 Μαΐου, αξιωματούχοι δήλωσαν ότι υπήρχαν περισσότερα από 513 ύποπτα κρούσματα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κόγκο, όπου τουλάχιστον 131 άνθρωποι έχουν πεθάνει. Ένα ακόμη άτομο πέθανε στην Καμπάλα, την πρωτεύουσα της γειτονικής Ουγκάντα. Τώρα, αν ο κατά τα άλλα πολύ ισχυρός πόλος εξουσίας που υπάρχει είναι σε, αλήθεια, σε διαφορετικά σημεία του πλανήτη μας, αλλά κυρίως στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, είχε κινητοποιηθεί με την ίδια θέρμη και με τα χρήματα που διαθέτει για όπλα, οπλικά συστήματα κτλ. Για να επιτίθεται σε άλλες χώρες, αν τα είχε διαθέσει αυτά τα χρήματα στην υπόθεση της υγείας, τα πράγματα θα ήταν, έχουμε την εντύπωση, πολύ καλύτερα στην Αφρική και ειδικότερα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κόγκο.

Λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε σήμερα και αφού σας θυμίσουμε ότι στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης και στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής ο Γιάννης Γκύρμπας, να σας πούμε ότι ο γνωστός μουσικός Μόμπι τοποθετήθηκε εκ νέου για την κυβέρνηση ποιου άλλου του Ντόναλντ Τραμπ σε βίντεο που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τι είπε? «Πολλοί φίλοι μου που ζουν εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής με ρωτάνε τι στο καλό συμβαίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρουμε. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής κυβερνώνται από την πιο διεφθαρμένη, κακή και ανίκανη διοίκηση και κανείς δεν ξέρει τι συμβαίνει». Αυτά είπε ο Μόμπι. «Διανύουμε μια πολύ σκοτεινή περίοδο στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής». Αυτά, και θυμόμαστε και το κομμάτι του «Trump is in our side». Ηρωνεύεται βεβαίως το γεγονός ότι υποτίθεται ότι ο Τραμπ είναι δίπλα τους. Ευχαριστούμε θερμά για την ακρόαση. Καλό βράδυ.

0: Lisa Gerrard, η φωνή των Dead Can Dance και του Hans Zimmer σε ένα ολοκένουργιο project. Voices of the Wind. Η σύγχρονη μουσική και οι αρχαίες φωνητικές παραδόσεις γίνονται ήχος που κινείται σαν τον άνεμο, πέρα από πολιτισμούς και μουσικά είδη. Special guests, οι Italian tenors και η κορυφαία φωνή των Mystery of Bulgarian Voices, συνοδεία της Sofia Chamber Orchestra. Lisa Gerrard, Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, 23 Μαΐου. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, 958 T-Shirt 3.
2: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής. Έντεχνη μουσική. Ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή, διοργάνωση και ανθρωπολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
3: FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
4: Πες τη μαμά πως θα αργήσω με τη Μαρία Βασιλιάδου στον 958 T-Shirt 3.

Όσον ούπο, από το οποίο ακούσαμε ένα δείγμα, το μόνο που μέχρι στιγμής έχει κυκλοφορήσει. Βέβαια, πρέπει να σου πω πως το σίγγλ αυτό, το Γκέρμπερα, έχει ως συνοδεία ένα εξαιρετικά συγκινητικό μουσικό βίντεο σε σκηνοθεσία, δεν ξέρω αν τον ξέρεις εσύ, Αντρέα, εγώ δεν τον ξέρω, τον Μιτσουβάκα, είναι ο Γιουσάκο Μιτσουβάκα ο σκηνοθέτης, όχι, ούτε εγώ τον ξέρω, ο οποίος σχολιάζει πως κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων ο άνεμος κουνούσε άχρια το ασημένιο γρασίδι, αντιχώντας με την ερμηνεία του συγκροτήματος και φυσώντας σαν να ήταν η ίδια η μουσική. Οδηγούμενο από τον άνεμο, η κάμερα χόρεψε και τον Γκέρμπερα έγινε ένα μουσικό βίντεο που έσφιζε από ζωντάνια. Δηλαδή, ο σκηνοθέτης ακόμη και στα λόγια του κάνει ποιήση. Όχι, είναι ωραίο. Το αποτέλεσμα είναι πάρα πολύ ωραίο. Να τέτοια ακούμε συνήθως και συγκινούμαστε εδώ στο 9.58 τέτοιες ώρες. Πες τη μαμά πως θα αργήσω, Μαρία Βασιλιάδου στην Μέλια και παρουσίαση την εκπομπή. Ο Ανδρέας Κοράνης στην ρύθμιση του ήχου. Και μένω λίγο ακόμα στους μόνο, γιατί δεν είναι και τίποτα τυχαίοι, δεν είναι και τίποτα περαστικοί, δεν είναι και τίποτα ασήμαντοι. Ένα συγκρότημα που χρόνια τώρα αυτό που λέγαμε ξέρει να περπατά μαζί μας και εμείς μαζί τους στο ταξίδι της ζωής, έτσι όπως το λένε και οι ίδιοι. Με ένα κομμάτι, με ένα άλμπουμ μάλλον, το Snowdrop, που θα κυκλοφορήσει κάπου τον Ιούνιο, που θέλει να εκφράσει στην ουσία την αιώνια ευγνωμοσύνη στους πολύτιμους ανθρώπους που περπάτησαν δίπλα τους στο ταξίδι της ζωής τους. Βέβαια η αφορμή προφανώς και ήταν ο θάνατος του Steve Albini. Το 2023 έκαναν το τελευταίο στούντιο άλμπουμ μαζί του, το Oath, και από εκεί και μετά χάσαν έναν άνθρωπο που είχε γίνει θεμελιώδες κομμάτι του ανδιαφυσβήτη του ήχου των μόνο, και η σκέψη της αντικατάστασή τους ήταν τρομακτική για εκείνους τουλάχιστον. Οπότε καταλαβαίνεις πως και αυτοί βρίσκονται σε μία καμπή και κάπως έτσι τα πράγματα αλλάζουν. 8 άτομα χοροδία, ορχήστρα 10 ατόμων για 8 μόνο τεράστια κομμάτια που θα αποτελέσουν το καινούριο άλμπουμ. Δεν είναι κάτι που μας ξαφνιάζει για αυτό το ιαπωνικό αλλά διεθνές συγχρόνως, διεθνούς φήμης συγκρότημα. Earthside για τη συνέχεια, η Earthside Αμερικανία από την άλλη μεριά του Ατλαντικού, άλλοι και αυτοί cinematic, άλλοι και αυτοί που ξέρουν να σου μιλούν μέσα από τις ορχιστρικές τους καταστροφές. Ναι, γιατί αυτό τώρα που κυκλοφόρησαν το A Dying Star, οι ίδιοι το ονομάζουν μια ορχιστρική καταστροφή και μας το χαρίζουν. Είναι δικό σας, λέει, με χαοτική ένταση στο μέγιστο. Το A Dying Star σαρώνει τις αισθήσεις με την οργή μιας βροχής μετεωρητών και το σπαρακτικό σοκ ενός σπασμένου ονείρου.

Αυτή ήταν η Airside με το A Dying Star και αυτοί που έρχονται τώρα είναι Port Noir. Μία μπάντα που από την Σουηδία που με τον καιρό αρχίζει λίγο και αλλάζει τον ήχο της. Οι κιθάρες ογκώδεις, ο ήχος βαρύς, αλλά κοίτα να δεις τώρα που στην καινούργια τους δουλειά που έχει λίγο καιρό που κυκλοφόρησε The Dark We Keep λεγόμενη, το single, το Complicated, παρόλο που ανεβάζει τον πήχη αρκετά ψηλά, έχει απόσταση από αυτό, από αυτά τα χαρακτηριστικά που μόλις σου είπα. Δηλαδή θα ακούσεις metal με έντονα pop στοιχεία, θα ακούσεις ηλεκτρονικούς ήχους και groove, αλλά και πολύ έντονη φόρτιση και μελαγχολία. Τα παιδιά νομίζω πως δεν έχουν αποφασίσει ακόμη πώς θέλουν να είναι και αν με ρωτάς, αυτό είναι μεγάλο πλεονέκτημα.

Η Port Noir ήταν αυτή στο Complicated. Η Port Noir από τον Alternative Prog χώρο. Αν θες να τους πεις και metal, τους λες και metal, αλλά είναι αυτή η σχολή που ίσως να ξεκίνησαν οι Λέπρους και βάζουν έτσι μια σφραγίδα ενός τελείως δικού τους ήχου και διαφορετικού από αυτό που θα ονόμαζε κανείς progressive metal. Όμως, όσο διαφορετικός για να είναι ο ήχος, η αλήθεια είναι πως μου θύμισε πάρα πολύ τους Βόλα, που είναι και συμπατριώτες, είναι Δάνο-Σουηδοί αυτοί. Οι Βόλα έχουν μέχρι στιγμής κυκλοφορήσει 4 άλμπουμ, το προηγούμενο έχει καμιά διετία, το Friend of a Fandom, και αυτοί είναι περίπου στην ίδια περιοχή της rock, τόσο μελωδική αλλά και έντονη και βαριά. Έχει τις γνωστές φωνητικές αρμονίες, αλλά έχει και ένα deep blue ηλεκτρόνικα μέσα στην όλη έμπνευση. Και είπα τώρα να το θυμηθούμε μαζί αυτό το Break My Lying Tongue από τους Βόλα.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Πες τη μαμά πως θα αργήσω.
2: Πες τη μαμά πως θα αργήσω.
1: Πες τη μαμά πως θα αργήσω.

Φρέσκο εδώ την ανακάλυψη, η Maya and the Squires, 451 το κομμάτι που ακούσαμε από το EP τους που θα κυκλοφορήσει όσον ούπο. Τα παιδιά είναι από το Βερολίνο και ο ήχος τους είναι, λέει, για άτομα που αγαπούν την cinematic dream rock, επηρεασμένη φυσικά η μουσική τους από τους Smashing Pumpkins, Wolf Alice, PJ Harvey και τέτοια. Αλλά να σου πω την αλήθεια, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ η απάντησή τους σε μια ερώτηση, σε κάποια συνέντευξή τους, που η ερώτηση ήταν ποιο είναι το πιο σημαντικό στοιχείο για σας. Α, Στάς, όχι, δεν είναι αυτό, δεν είναι αυτό. Είναι αυτό με τη φωτογραφία, ναι. Τι κάνει μια ζωντανή φωτογραφία της παράστασής σας να φαίνεται σωστή. Αυτή ήταν η ερώτηση. Δεν ξέρω τι ακριβώς, τι αποσκοπούσε ο άνθρωπος που έκανε αυτή την ερώτηση, αλλά η απάντηση μου άρεσε πάρα πολύ, γιατί η απάντηση ήταν όταν ο ντράμερ είναι ορατός στη φωτογραφία. Μας αρέσουν οι φωτογραφίες που αποτυπώνουν το συναισθηματικό πυρήνα των τραγουδιών. Και αυτό έχουν απόλυτο δίκιο. Βίντεο, φωτογραφίες και λοιπά, ο ντράμερ πουθενά. Είναι χαμένο στο διάστημα. Οπότε ναι, μπράβο τα παιδιά, θα τους φιλοξενούμε συχνά πυκνά. Maya and the Squires, επαναλαμβάνω. Για τους Muse δεν χρειάζεται να σου πω και πάρα πολλά. Ξέρεις τι περί τίνος πρόκειται. Ο Μπέλαμι και η παρέα του δεν σταματούν να εντυπωσιάζουν, σε εισαγωγικά ή εκτός, με την πορεία που ακολουθούν, τη μουσική τους πορεία τα τελευταία ειδικά χρόνια. Και να τώρα που έρχονται με το καινούριο, με το επερχόμενό τους The Wow Single, Signal. Νομίζω πως έχουμε 2 ή 3 single από αυτό μέχρι στιγμής. Το τρίτο είναι αυτό που έχουμε σήμερα στα χέρια μας και λέγεται Hexagons, και έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον το πώς μοιράστηκαν αυτό το τραγούδι, το πώς δηλαδή... δεν ξέρω ποιος το σκέφτηκε αυτό. Άρχισαν, λέει, σε μεγάλες πόλεις όπως το Σίδνεϊ το Σάββατο. Το Σαββατοκύριακο έγινε αυτό. Το Σάββατο άρχισαν σε μεγάλες πόλεις όπως το Σίδνεϊ, η Νέα Υόρκη, το Λος Άντζελες, το Μεξικό, το Παρίσι και το Λονδίνο να εμφανίζονται σε πίνακίδες διάφοροι κωδικοί. Ένα διαφορετικό κωδικό. Οι θαυμαστές έπρεπε να κάνουν μία προσπάθεια να συνδυάσουν αυτούς τους κωδικούς που έβλεπαν σε γιγαντοαφίσες στην πόλη τους, για να κάνουν μία σύνδεση στην ουσία στο κομμάτι. Εντόπισαν βέβαια ότι ανακάλυψαν ότι ο κάθε κωδικός ξεκλείδωνε στην ουσία ένα ξεχωριστό κομμάτι του κομματιού, και μέχρι την Κυριακή το βράδυ οι θαυμαστές είχαν συναρμολογήσει όλα τα αποσπάσματα στο διαδίκτυο και παρουσίασαν για πρώτη φορά το κομμάτι, στην ουσία οι ίδιοι οι θαυμαστές, πριν το κυκλοφορήσουν οι Muse ως επίσημη έκδοση. Okay. Δηλαδή δεν φτάνει μόνο να είσαι καλός, δεν φτάνει μόνο να έχεις ταλέντο, πρέπει να έχεις και ιδέες πώς θα γίνει τώρα, πρέπει να έχεις λίγο και εμπορικό μυαλό, και ο Μπέλαμι το έχει αποδείξει αυτό χρόνια τώρα, ότι έχει και το ένα και το άλλο. Να σου πω την αλήθεια, σε αυτό εδώ, στο Hexagons που θα ακούσουμε αμέσως, κάτι από τους παλιούς Muse θυμήθηκα.

Ήταν το Hexagons από τους Muse και από το αναμενόμενο καινούριο τους άλμπουμ. Και φεύγω τώρα για να πάω σε κάτι πολύ μικρότερο. Σε κάτι πολύ μικρότερο, δηλαδή όχι σε αξία, αλλά τουλάχιστον σε φήμη. Liminal. Οι νέοι βασιλιάδες Gizzard. Έτσι το ονομάζουν γιατί έχουν άμεση σχέση με τους King Gizzard and the Lizard Wizard και φυσικά έρχονται από την Αυστραλία. Μια νεανική, ιδιαίτερα νεανική μπάντα, χωρίς, νομίζω θα είναι το πρώτο ντεμπούτο άλμπουμ τους μετά από ένα EP, αυτό που θα κυκλοφορήσει σύντομα, με τον ήχο αυτών της, είναι στην ουσία και rock δεκαετίας 90, ένα μείγμα δηλαδή, και ψυχεδελικής rock. Καταλαβαίνεις δηλαδή ότι τα παιδιά αυτά έχουν αφιερώσει πάρα πολύ χρόνο ακούγοντας παλιά γκαρ.

Αυστραλιανή νέο προγ ψυχεδέλεια ή όπως θες πες το, ήταν η Liminal στο The Crop. Και αυτοί που έρχονται τώρα είναι από τον Καναδά, Brass Camel. Οι Brass Camel έχουν τρίτο άλμπουμ πριν από λίγες μέρες, σε παραγωγή και μίξη από τον Terry Brown, που κάτι θα λέει σε εκείνους που ξέρουν πως αυτό ήταν ο άνθρωπος που ήταν πίσω από τις πιο καθοριστικές ηχογραφήσεις των Ras. Σε αυτό το τρίτο άλμπουμ τους, οι Brass Camel έχουν αποφασίσει πως θα δώσουν περισσότερη σημασία στο θεματικό κομμάτι του άλμπουμ, ή δηλαδή θα δώσουν περισσότερη σημασία στους στίχους. Λέει πως κάθε κομμάτι εξερευνά μια συγκεκριμένη ιδέα ή ιστορία, από το Jersey, από το θρύλο του Jersey Devil μέχρι και την δραματική αφήγηση της καταστροφής του υποβρυχίου Titan, την αντιμετώπιση προβλήματος τεχνητής νοημοσύνης, εδώ μπήκαμε στα τετριμένα κοινοτοπίες κλπ, ενώ τα άλλα δύο ήταν πρωτότυπα. Θα περιμένουμε να βγει ολόκληρο το άλμπουμ για να δούμε τι ακριβώς εννοούν. Για την ώρα ακούμε Why Bother.

Και τους Beatles ακούσαμε μέσα και τους Queens, ακούσαμε μέσα και όλες τις επιρροές των Brass Campbell, τις ακούσαμε στο Why Bother και μας άρεσαν, η αλήθεια είναι. Ένα κομμάτι ακόμη μας χωράει η σημερινή εκπομπή και αυτό θα είναι από τους Πρίμους, που λέγαμε τις προάλλες ότι ο Λες ασχολείται μόνο με την παρέα του με τον Σον Λένον και δεν κάνει τίποτα με τους Πρίμους. Όχι. Έχει βγάλει καινούριο δίσκο που λέγεται A Handful of Nugs. The Old Grinch θα είναι το κομμάτι που θα κλείσει από αυτό εδώ το άλμπουμ την εκπομπή σήμερα, και με αυτό θα σε χαιρετήσω, αγαπημένο μου ακροατή και αγαπημένη μου ακροάτρια. Τι ωραία που περάσαμε. Αν σου άρεσε, ξανά έλα. Κάθε βράδυ είμαστε εδώ στον 958 της R3 με την εκπομπή «Πες τη μαμά πώς θα αργήσω». Ο Ανδρέας Κοράνης στη ρύθμιση του ήχου, Μαρία Βασιλιάδου στην επιμέλεια και την παρουσίαση. Αυτά, να είσαι καλά, για χαρά.

0: ο Αριστοτέλης συναντά την τεχνητή νοημοσύνη. Aristotle Meets AI. Aristotle Innovation Forum. Ένας νέος ακαδημαϊκός θεσμός γεννιέται. 17 έως 23 Μαΐου 2026. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. ΔΕΘ Περίπτερο 15. aristotleforum.out.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 Tisser 3.
2: Από τον Πόντο στο Ρεόκαστρο. Καλοκαίρι 2026. Ο Δήμος Ρεοκάστρου διοργανώνει φεστιβάλ ποντιακών εκδηλώσεων. Η ιστορική μνήμη μοιράζεται, γίνεται δύναμη και ελπίδα για το μέλλον. Βιωματική πορεία με παρεμβάσεις ηθοποιών και αφηγητών με συνοδεία ζωντανής μουσικής. 23 Μαΐου, 7.30 το βράδυ. Αφετηρία, Λεωφόρος Δημοκρατίας, Ρεόκαστρο.
3: Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 Tisser 3.

πει. We are the scene. Ναι, το rock and roll έχει ανάγκη τους dwarves, ειδικά τους dwarves, όχι group όπως οι dwarves. Άσε που οι dwarves είναι μοναδικοί και αμίμητοι. Μπορεί τα χρόνια να έχουν περάσει. Μπορεί μερικά κιλά να έχουν μπει. Μπορεί να μην προκαλούν την κοινωνία, οι δύναμεις να τους εγκαταλείπουν. Μπορεί να μην προκαλούν πια οι dwarves την κοινωνία με τα καμώματά τους όπως παλιά. Ίσως δεν τους παίρνει και η ολοένα και πιο συντηρητική εποχή μας της λεγόμενης cancel culture. Αλλά οι dwarves την κατέχουν την τιμημένη τέχνη του rock'n'roll μέχρι το μεδούλι και δεν θα πάψουν να την υπηρετούν. Αυτοί οι αιώνιοι αλητήριοι του rock'n'roll έχουν νέο συγκλάκι, αυτό με το οποίο έχουμε μπει στα απόψινα διαμάντια, το We Are The Scene, βγαλμένο, πότε βγήκε, 16 Μαΐου, ως βίντεο μόνο στο YouTube, άσμα που δηλαδή δεν έχει ανέβει στα Spotify και στα λοιπά, Bandcamp δεν τσέκαρα, αλλά πρέπει να είναι μόνο βίντεο στο YouTube. Άσμα αυτό το εναρκτήριο We Are The Scene, καινούριο σίγκλ των Dwarves, που προαναγγέλει νέο άλμπουμ με τίτλο Genkem, αναμενόμενο στις 6 Ιουνίου. Ας μην πιάσουμε να εξηγούμε τι πάει να πει Genkem, ας αφήσουμε τους φιλομαθείς συνακροατές μας, αν δεν ξέρουν, να επιδοθούν στο ψάξιμο και ας αλλάξουμε τους Dwarves με τον King Tuffa.

Να υπενθυμίσουμε ότι οι dwarves με τους οποίους έχουμε ξεκινήσει, είναι προγραμματισμένο να επισκεφτούν και την Ελλάδα στο πλαίσιο των 40 χρόνων τους στη σκηνή για μια συναυλία στις 8 Ιουλίου στην Αθήνα. Αν ερχόντουσαν εδώ στη Θεσσαλονίκη, οι dwarves δεν τολμώ να φανταστώ καν την ελαχιστότητα όσων θα πήγαιναν στο live, αν και βέβαια είναι ανεπίτρεπτο να προφητεύεις, ωστόσο και άκυρο οι παρεμφερείς. Ως προς τον ήχο και στο attitude των Dwarves Super Suckers έπαιξαν εδώ ενώπιον ολίγων θεατών, όσο για τον King Tuff. King Tuff, T-U-F-F, που προσήλθε δεύτερος και αμέσως πυρηνικός στην πεζολίστα μας απόψε, είναι ο Kyle Thomas. Και δεν εμφανίστηκε ο Kyle Thomas, ο King Tuff, από το πουθενά. Έχει διαγράψει ζηλευτή διαδρομή στο αμερικανικό underground. Αναφέρομαι τους Witch. Το βαρύ stoner doom σχήμα, όπου έπαιζε κιθάρα και τραγουδούσε δίπλα στον Jay... Ναι, αυτός έπαιζε κιθάρα, ο King Tuff, ο Kyle Thomas, και τραγουδούσε δίπλα στον Jay Massis, τον Dinosaur Jr., ο οποίος ανέλαβε τα τύμπανα στους Witch. Και δεν ξεχνάμε ότι ο Kyle Thomas αργότερα βρέθηκε στο πλευρό του Ty Siegel, με την ιδιότητα του μέλους των Muggers, της χαοτικής live συμμορίας του... Ty Siegel, η οποία κόχλαζε από γκαράζ και ξερνούσε ψυχεδέλεια. Εμείς τον δεχτήκαμε τον King Tuff και τον υποδεχτήκαμε σε ένα τραγούδι από το νέο του άλμπουμ ως King Tuff, τον δίσκο Moo, M-O-O. Μη μου πείτε ότι η στιγμή δεν σηκώνει Garrett. Τι Caps. Ωραία μεγάλε. Άλμπουμ I Still Love San Antone, τραγούδι Home in San Antone, Garrett T. Caps.

Ήχα, ο Γκάρετ Τι Κάπς. Γκάρετ με δύο ρου και δύο τι. Γκάρετ Τι Κάπς μας τραγούδισε το Καλός Κυριούλης, ευγενέστατος, μας στέλνει και κωδικούς μπαντκαμπικούς. Πολύ σημαντικό για τη δική μας φιλοσοφία και εκπομπή. Ο Γκάρετ Τι Κάπς μας τραγούδισε το τραγούδι Home in San Antone από το άλμπουμ του I Still Love San Antone, το οποίο άλμπουμ αναδύθηκε στην πλατφορμική επιφάνεια στις 10 Μαρτίου 2026. Στην κιθάρα, στο συγκεκριμένο τραγούδι, ένας συντοπίτης του, ένας Πολ Λίρι. Όχι ένας Πολ Λίρι, εκεί και ως έτυχε ο Πολ Λίρι. Ο Πολ Λίρι είναι Αμερικανός κιθαρίστας και παραγωγός, περισσότερο γνωστός ως ιδρυτικό μέλος των Butthole Surfers, μιας από τις πιο αλόκοτες και επιδραστικές κλίκες του αμερικανικού underground. Αλλά ας αφήσουμε τον Πολ Λίρι πίσω μας και βεβαίως και τον Γκάρετ Τι Κάπς, γιατί ο Λίρι είναι φιλοξενούμενος του Κάπς στο άλμπουμ, για να πάμε στους Blood Sucking Maniacs.

Ο Τέρι Διορού Άλεν. Διολού. Ο Τέρι Άλεν, 83 ετών σήμερα, μαζεύει 5 γενιές από την οικογένειά του, δισέγγωνα, τρισέγγωνα, τι έχει κάνει εκεί, και κάνει ένα δίσκο που λειτουργεί και ως δημοσιοποίηση έργου, όπως όλοι οι δίσκοι δηλαδή, αλλά ταυτόχρονα και ως ζωντανός οικογενειακός οργανισμός, με 22 tracks τα οποία μπερδεύονται. Μπλέκονται ορθόδοξα τραγούδια, άφθονη πάρλα spoken word, μικρά στιγμιότυπα από δραστηριότητες από το Σόι. Και αυτό που προκύπτει είναι μια χαοτική ποικιλία που όμως διαθέτει εσωτερική συνοχή. Αν υπάρχει κάποιος που έδεσε το country με το storytelling, αυτός είναι, και πολλοί είναι βέβαια, αλλά αυτός είναι κατεξοχήν ο Τέρι Άλεν, ένας δημιουργός που δεν έμεινε ποτέ φυλακισμένος σε μια φόρμα, ούτε ως μουσικός, ούτε ως visual artist, γιατί είναι και από αυτό. Ένας δημιουργός με δισκογραφία μακρά και πλούσια, μέσα στην οποία δισκογραφία φύονται και ζουν χαρακτήρες, ιστορίες, τόποι. Ο Άλεν δεν ακολούθησε επιταγές των εποχών και τάσεις της μόδας, μια ζωή κάνει ό,τι του κατεβάσει η γκλάβα του. Να, χαρακτηριστικό παράδειγμα το Blood Sucking Maniacs, οικογενειακή υπόθεση που κατόρθωσε να αφορά και έναν ακροατή που δεν τον νοιάζει για το τι κάνει το σόι του. Από το πολύ πρόσφατο, 24 Απριλίου, μέχρι και το Uncut τον παρουσίασε με ωραία λόγια και τον έβαλε και στο CD. Μετά το διαπίστωσα. Πρώτα έμαθα ότι κυκλοφόρησε ο δίσκος και μετά είδα και του Uncut τον έπαινο. Από ότι τέλος πάντων, να είχαμε να λέγαμε, από το πολύ πρόσφατο 24 Απριλίου, ομώνυμο άλμπουμ των Blood Sucking Maniacs του Τέρι Άλεν. Ξαναλέω, το συγκρότημα λέγεται Blood Sucking Maniacs, είναι ο Τέρι Άλεν και οι συγγενείς του. Γυναίκα, παιδιά, εγγόνια, από το πολύ πρόσφατο άλμπουμ ομώνυμο των Blood Sucking Maniacs του Τέρι Άλεν, που ναι, και ο Τέρι Άλεν είναι τεξανός, μόλις δώσαμε μια γυροβολιά στο τραγούδι Dirt Road. Hazy Dixie τώρα, εδώ μας το παίζουν Merle Haggard.

Δεν μ' αρέσω απόψε. Δεν λέω πολλά, Δεν λέω αφήγημα, πυλώνας και κυρίως δεν ξεστομίζω από εκεί και πέρα. Rock Grass Outlaws. Νέο άλμπουμ από τους Hazy Dixie. Οι οποίοι μόνο άγνωστοι δεν είναι σε όσους μας κάνουν την τιμή να ακούν διαμάντια εδώ και χρόνια. Το λεγόμενο Rock Grass, η ιδιότυπη δηλαδή συνάντηση του Bluegrass με το Hard Rock ρεπερτόριο, παραμένει ανθυρό στα χέρια των εμπνευστών και δημιουργών του, τον Hazy Dixie. Μια ιδέα που ξεκίνησε στις αρχές δεκαετίας του 2000 από τον John Wheeler, τον άνθρωπο ο οποίος κινεί τα νήματα στον Logo Project, ο οποίος ακριβώς σχημάτισε το group στο Tennessee, εκεί που τι κάνουν με στα βαρέλια, τάπες πετάνε με ουίσκια, τι γίνεται εκεί, και έστησε καριέρα βασισμένη σε θεματικές διασκευές, με αφετηρία τον ντεμπούτο τους A Hillbilly Tribute to AC/DC το έτος 2001. Πόσο γρήγορα περνάει ο καιρός, γεια σου Καρβέλα. Ο δίσκος ετούτος, δηλαδή το πρώτο το διασκευό άλμπουμ των Hazy Dixie, A Hillbilly Tribute to AC/DC 2001, κέρδισε σύντομα cult σήμα και έστρωσε τον δρόμο για μια μακρά πορεία με παρόμοιες κυκλοφορίες και ασταμάτητες περιοδίες με μπάντζο, με μαντολίνο και με ακουστικές κιθάρες να μεταφέρουν τα τραγούδια των AC/DC, των Kiss, των Aerosmith και πολλών άλλων ακόμη, καλά τους έκαναν, σε ένα νέο και διαφορετικό ηχητικό πλαίσιο. Ο Wheeler κρατά το project Hazy Dixie ζωντανό μέσα από συνεχείς αλλαγές στη σύνθεση, αλλά με ξεκάθαρη στόχευση. Και το Rock Grass Outlaws, για να γυρίσουμε σε αυτό, να ξανάρθουμε σε αυτό, το καινούριο τους άλμπουμ δηλαδή, όπου σταματήσαμε για ένα τραγούδι, είναι ακριβώς σε αυτήν τη λογική κινούμενο. Δηλαδή στο παιχνίδι ανάμεσα στην παράδοση και το hard rock. Με σεβασμό από τη μια και ταυτόχρονα με διάθεση αποδόμησης. Αυτό τέλος πάντων που, το μείγμα που κάνει τους Hazy Dixie ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα και ιδιόρυθμα γκρούπια της σύγχρονης αμερικανικής σκηνής. Συγγνώμη, να πω το βαρύκτυπο του σύγχρονου αμερικανικού rock'n'roll. Γίγνεσθε. Ο δίσκος ανοίγει, όπως λέμε, στην αργό του rock'n'roll με αυτό το τραγούδι που ακούσαμε, το Mama Tried, το οποίο είναι οριτζιναλικά ένα από τα χαρακτηριστικά τραγούδια του Merle Haggard και των Strangers. Εδώ είμαστε στην Ανατριχύλα. Μεγάλε Mama Tried, 1968.

Αυτά είναι καθηλωτικά. Ο Merle Haggard and the Strangers, Mama Tried, 1968. Σε αυτό οδηγηθήκαμε χάρη στο ή εξαιτίας της διασκευής που έκαναν πρόσφατα στο νέο τους άλμπουμ, στο ίδιο τραγούδι δηλαδή, η Chase It Dixie. Merle Haggard and the Strangers, 1968, άλμπουμ Mama Tried. Άλμπουμ Mama Tried και τραγούδι Mama Tried. Ο Joe Pernice τώρα, γνωστός και από τους Pernice Brothers, επανέρχεται με το Sunny, I Was Wrong. 3 Απριλίου βγήκε, επανέρχεται με αυτό το άλμπουμ στην έγκριτη και φημισμένη New West Records. Το άλμπουμ αυτό εκπέμπει στασιά και είναι παράγωγο της μαεστρίας ενός τεχνίτη singer-songwriter-α με έμφαση στις λεπτές ενορχιστρώσεις και στη μελωδία. Σε αυτό ακριβώς το Sunny, I Was Wrong, ο Pernice τελειοποιεί τη γραφή του, παίζει σε ένα πεδίο όπου η indie pop, το folk και, εγώ αυτό αισθάνομαι πιο πολύ, το soft rock τέμνονται με γλυκύτητα. Να σταθούμε και στις συμμετοχές. Η Amy Mann, ο Rodney Crowell, άλλος τεράστιος, ο Norman Blake, τον Teenage Fan Club, που βρέθηκε αυτός εδώ, και ο Jimmy Webb, αστέρες αυτόφωτοι υπηρετούν το όραμα του δημιουργού. Η φωνή του παραμένει στο κέντρο και τώρα μιλάμε για τον Joe Pernice και το καινούριο του άλμπουμ, Sunny I Was Wrong. Χαμηλόφωνος, κουρασμένη φωνή όσο πρέπει, αληθινή και ανθρώπινη. Και τώρα θα πάμε στο zoom. Με το zoom και το κλειδί είναι η τελευταία λέξη από αυτές που θα πω. Τις τελευταίες τρεις λέξεις. Ανθρώπινη φωνή, ανθρώπινο άλμπουμ, με εκείνη τη στόφα της κλασικής αμερικανικής τραγουδοποιίας των 70s.

Και λίγο ακόμα να είχε, δεν θα μας καλούσε. If you go back to California, από το νέο άλμπουμ Sunny I Was Wrong, 3 Απριλίου 2026 του Joe Pernice στη New West Records. Τι κατάλογο έχει η New West Records? Στη New West Records το άλμπουμ αυτό. Στην New West Records, ξαναλέω για να βγει και νόημα, γιατί καμιά φορά μπλέκονται διάφορα στην ατάκα και σκοπός είναι να συνεννοούμαστε, πρώτα απ' όλα να γίνονται κατανοητά αυτά που λέμε. Δεν κάνουμε ποίηση, δεν κάνουμε τέχνη και διαφηρημένη. If you go back to California, από το νέο άλμπουμ Sunny, I was wrong. 3 Απριλίου, άλμπουμ του Joe Pernice. Εύκολο να το καταλάβουμε, εύκολο. Το άλμπουμ βγήκε στην εταιρεία New West Records. Στην ίδια εταιρεία, την New West Records, κατοίκησε δισκογραφικά ένα φεγγάρι ο επόμενος, ο οποίος μας άφησε χρόνο τον Μάρτη και δεν είναι άλλος από τον John D. Graham.

0: Yes, yes, yes. Let's do this another time.
1: Yeah. O John D. Graham, και γράφεται J-O-N, στάθηκε μια από τις κεντρικότερες φυσιογνωμίες της περίφημης κίνησης της σκηνής του Όστιν. Κιθαρίστας και τραγουδοποιός και τραγουδιστής, ο οποίος συνέδεσε οργανικά το punk, το rock και την αμερικάνα μέσα από μια πορεία που ξεκίνησε στα τέλη των 70s. Τότε εντάχθηκε στους Skunks, ένα από τα πρώτα punk συγκροτήματα της πόλης, punk στο Austin. Και όμως ναι, με τους οποίους εμφανίστηκε δίπλα σε ονόματα όπως οι Clash και οι Ramones. Μετά, μην το παραλείπουμε αυτό, βασικό, έγινε γνωστός ως μέλος των True Believers, μαζί με τους Αλεχάνδρο και Χαβιέ Εσκοβέδο. Συμβάλλοντας στη διαμόρφωση του cowpunk, ενός υβριδικού ύφους που ένωσε την ενέργεια του punk με την storytellerosύνη της country. Στη συνέχεια καθιερώθηκε ως ένας από τους πιο αξιόπιστους και δημιουργικούς και περιζήτητους συνεργάτες στην αμερικανική roots περιοχή, πώς να το πω, παίζοντας με, και θα πω λίγους μόνο, John Doe, Exene Cervenka, James McMurtry, Kelly Willis, John Hyatt, Michelle Shocked, Calvin Russell, Lone Justice. Έτσι λειτουργήσε ως συνδετικός κρίκος ανάμεσα σε διαφορετικές γενιές και διαφορετικές αισθητικές, διαφορετικού τύπου αισθητικές. Από τα τέλη των 90s ανέπτυξε καρποφόρα solo δράση, και μιλάμε πάντα για τον John D. Graham, που ακούσαμε σε ένα τραγούδι από το πιο πρόσφατο άλμπουμ του 2023. Άφησε ο John D. Graham την τελευταία του πνοή φέτος, 27 Μαρτίου, σε ηλικία 67 ετών, και μαζί άφησε πίσω του παρακαταθήκη με τεράστια επιρροή. Είμαι στη θέση να γνωρίζω ότι οι άνθρωποι, οι μουσικόφιλοι που παρακολουθούν το Τέξας και τα singer-songwriter-άδικα στην Αμερική τον εκτιμούν και δικαίως τον έχουν σε μεγάλη υπόλοιψη. John D. Graham, αντίο μεγάλε. Ένας άλλος J-O-N, John, ζει και βασιλεύει και τον κόσμο κυριεύει. Ο John Spencer.

Κόψτο. Το κόψε. Το Orange Slice Blues έρχεται να κουμπώσει πάνω στην γνώριμη τεχνοτροπία του John Spencer. Με το βλέμμα δηλαδή στραμμένο στο ξερό rhythm and blues, το όμο γκαράζ και την σωματική ένταση του rock and roll. Αν υπάρχει κάποιος ο οποίος σωματικοποιεί το rock and roll, υπάρχουν πολλοί που σωματικοποιούν το rock and roll, αλλά ο John Spencer αυτό νιώθει μάλλον ως αποστολή του. John Spencer, καινούριο συγκλάκι, Orange Slice Blues, βγήκε στις 12 Μαΐου του 2026. Αυτά και με τον John Spencer είναι η εκπομπή Διαμάντια, σε απευθείας μετάδοση από τους 95,8 των FM, τη συχνότητα του δεύτερου προγράμματος της ραδιοφωνίας της R3, αλλά και από το link studio958.ert.gr στο ίντερνετ με βίντεο live streaming, στο κάθε βραδινό 10 με 11. Πλην Σαββάτου και Κυριακής, συγκροτούμε μια αλληλουχία από αξιοπρόσεχτα νέα ακούσματα, είτε έχουν βγει σε κυκλοφορία, είτε όχι ακόμα, είτε δεν θα βγουν καθόλου. Στην οργάνωση, τον σχεδιασμό και την παρουσίαση, ο γνωστός δεινόσαυρος Γιάννης Σημαντήρας, πολύτιμος σύμβουλος ο Αλέξης Γιαννούλας. Η μοίρα μας έριξε να συνεργαστούμε απόψε με τον σύντροφο Ανδρέα Κοράνη από την κονσόλα. Τι να κάνουμε, θα το αντέξουμε γι' αυτό, Ανδρέα. Τουλάχιστον γλιτώσαμε το Σαββίδι. Οι εκπομπές μας ανεβαίνουν κατά κανόνα την επόμενη μέρα με τη μορφή audio αρχείου πια on demand στο erteco.gr, την ηχό της ΕΡΤ, με ένα συνοδευτικό τιτλάκι και μια περίληψη που περιγράφουν με συντομία τα κύρια σημεία του περιεχομένου κάθε επεισοδίου. Και πάντως, οπωσδήποτε, εκεί εστιάζουμε τις νέες εισόδους, ώστε εύκολα να μπορεί όποιος θέλει να προσανατολιστεί από το τιτλάκι ακόμα, να μην χρειάζεται καν να μπει στο κόπο να διαβάσει την περίληψη, και αν κρίνει ότι τον ενδιαφέρει, να προχωρήσει κλικάροντας και στην ακρόαση του αντίστοιχου επεισοδίου των Διαμαντιών. Συνακρότες και φίλοι, τώρα οι Senses από το άλμπουμ Can't Beat the Senses.

I don't know. Αυτό το τραγούδι ακούσαμε από την δισκάρα All Kiss Can't Beat the Senses των νεαρών σαλονικιών αλλά ήδη ψημένων γκαραζορόλιδων The Senses. Προσοχή στην ορθογραφία αν θέλουμε να τους βρούμε πιο εύκολα στο ίντερνετ. Senses με S-E-N-C-E-S. The Senses. Για ερωτήσεις, απορίες, φώτιση των ενδεχόμενων σκοτεινών σημείων.

καλλιτεχνίας, να ελαχιστοποιήσουμε τα λάθη και ή δυνατόν όσα λάθη γίνονται να γίνονται πάνω στη δουλειά και όχι από άγνοια. Επίσης, καταβάλλεται, ας το πω ξανά και αυτό, μεγάλη προσπάθεια για σαφήνεια στις διατυπώσεις, στις εκφωνήσεις στον αέρα, αλλά πάντα, όσο μεγάλη προσπάθεια και να καταβάλει κανείς να είναι σαφής, πάντα εξαιτίας της προφορικότητας κάτι θα ξεφύγει, κάτι θα είναι πιο δυσνόητο και δεν φταίει πάντα και μόνο ο πομπός, ορισμένες φορές φταίει και ο δέκτης, ο οποίος δεν, και δεν είναι υποχρεωμένος να προσέχει, δεν είναι συγκεντρωμένος σε αυτό που ακούει, γι' αυτό και χάνεται το νόημα ορισμένες φορές στην συνεννόηση ανάμεσα σε δύο πλευρές. Άρα λοιπόν, John C. Mandiras Radio DJ ή για τηλεφωνική επικοινωνία 2313, πιο άμεση επικοινωνία, 338-456, 2313-338-456, η τηλεφωνική γραμμή που οδηγεί κατευθείαν στο Air Studio του 958. Και το επόμενο επίσης συγκρότημα έχει θεσσαλονικιό δάκτυλο, τον Γιώργο, λέγονται, αλλάζουν έξω στη Γερμανία, λέγονται Dirty Mops, έχουν βγάλει καινούριο ηπιδάκι με τρία τραγούδια που λέγεται Berlin Depression και από εδώ εμείς χτυπάμε το Chocolator. Dirty Mops.

Ρε σι, ωραία παίζουν αυτοί που θα λέγει και μια συναδέλφισσα. Λέγονται Dirty Mops, τους έχουμε παρουσιάσει πολλάκι στο πρόγραμμα και ακόμα μία σήμερα, απόψε με το Chocolator από το καινούριο τους EP που λέγεται Berlin Depression. Στο Bandcamp, Dirty Mops και τελείωσες. Και αν με ρωτούσε κανείς συνακροτές και φίλοι, Γιάννη, να σου πω, πες μου σε παρακαλώ πολύ, ποιο από τα καινούργια άλμπουμ σου κόλλησε, θα το απαντούσα ετούτο γιας. Phil Spector αρχή, βέβαια, Rust Allman. Straight το άλμπουμ μου.

My Way Back, πώς λέγεται, από το καινούριο άλμπουμ, Stray λέγεται αυτό σίγουρα, του Russ Stallman. Μεγάλη ιστορία, True West, με αυτό το συγκρότημα ξεκίνησε. Βαθιά προσωπική σχέση και επαγγελματική στην αρχή. Επαγγελματική, πώς να το πούμε. Γιατί έκανε promotion ο Russ Stallman στην εταιρεία του Wind in Down There, έτσι δεν ήταν, καλά δεν θυμάμαι. Συνεργατική τέλος πάντων, πολύπλευρη σχέση στο ξεκίνημα με τους True West, αλλά και μέχρι σήμερα συνεχίζεται με τον Steve Wynn ο Russ Stallman. Από το καινούριο άλμπουμ του Russ Stallman ακούσαμε ένα τραγούδι, στο οποίο ο άλμπουμ, το πρώτο single, το έχει συγγράψει με τον Steve Wynn. Τέλος πάντων, αν είναι να μπερδευτούμε, να μην λέμε τόσα πολλά, να κρατήσουμε... Να μην κρατήσουμε τόσα πολλά μέσα μας, να κρατήσουμε Russ Stallman. Νέο άλμπουμ, Stray. Τα υπόλοιπα τα βρίσκεις, όχι όλα βέβαια, γιατί το ίντερνετ δεν αντικαθιστά τις γνώσεις, την πείρα ενός ανθρώπου και τις γνώσεις του ορισμένες φορές. Γι' αυτό καμιά φορά χρειάζονται και να μας τα αφηγούνται και οι άνθρωποι που τα έχουν ζήσει από πρώτο χέρι και με την προπόθεση ότι λένε αλήθεια ή ότι θυμούνται σωστά. Άντε πάλι ανοίξαμε συζητήσεις. Νέο άλμπουμ για τον Russ Stallman. Στην ίδια ηχητική περιφέρεια, βολοδέρνη χρόνια. Δηλαδή σε αυτό το Roots Paisley Underground, βολοδέρνη χρόνια και Walter Salas Humara, ο οποίος οδηγεί του Silos. Πρακτικά βλέπει Silos, είναι Walter Salas Humara. Η Silos, με αυτό το όνομα έβγαλε και όχι ως Walter Salas Humara, γιατί είχε βγάλει και solo άλμπουμ. Η Silos έχουν νέο άλμπουμ, βγήκε την 1η Απριλιά του 2026 στο Bandcamp. Ο δίσκος λέγεται Everything και από εδώ παίζουμε το τραγούδι What You Want Is What You Hate. Everything από τους προσφυλείς μας The Silos στο άλμπουμ. Ακούμε το τραγούδι What You Want Is What You Hate στο 958 και στα Διαμάντια.

Τι έχουμε εδώ? Έχουμε το καινούριο άλμπουμ των Silos που οδηγεί ο Walter Salas Humara. Απόψε, συνακροτές και φίλοι, έχουμε ξεκινήσει με καινούριο συγκλάκι, Dwarves. Συνεχίσαμε με King Tough. Άλλη μια καινούρια είσοδο στο πρόγραμμά μας. Garrett Decaps, τον έχουμε ξαναπαίξει. Δηλαδή τον έχουμε ξαναμεταδώσει. Μερικά ακούγονται και κακό είχα, αν δεν προσέξεις. Blood Sucking Maniacs, επίσης τους έχουμε ξαναμεταδώσει. Hazy Dixie για πρώτη φορά απόψε στα Διαμάντια. Merle Haggard με αφορμή τους Hazy Dixie. Joe Pernice από το νέο του άλμπουμ και αυτό καινούργια είσοδος. John D. Graham, αποχαιρετισμός, μας άφησε χρόνους. John Spencer, The Senses από τη Θεσσαλονίκη. Dirty Mops και αυτή με θεσσαλονικιώτικη διασύνδεση. Μετά Russ Tolman, αμέσως μετά τον Russ Tolman η Silos, ελπίζω να μην ξεχνάω κανέναν. Και αν έχω την άδεια του Ανδρέα Κοράνη από την κονσόλα, μπορούμε να φεύγουμε σιγά σιγά με τους Σκανδιναβούς, True Lies. Συνακροτές και φίλοι, ευχαριστούμε πολύ. Άντρε μεγάλη, παίξτε το. Πόσο κενό έχει αυτό? Α, εσύ φτάσαι. Εντάξει φίλε, θα το πω στον προϊστάμενό σου. Εγώ ήμουν καλός μαζί σου σήμερα. True Lies. Να. Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Ο Ατρίας Κοράνης από την κονσόλα και ο Γιάννης Σημαντήρας από το μικρόφωνο του 958. Ευχόμαστε καληνύχτα, συνακροτές και φίλοι. Γεια χαρά, αύριο πάλι.

στο Jazz Club του 958. Για τα επόμενα 55 λεπτά της ώρας, ο Πάνος Ηλιόπουλος επιλέγει μουσικούς που έγραψαν και γράφουν τη δική τους ιστορία στο χώρο της παγκόσμιας μουσικής φόρμας που λέγεται jazz. Καλή σας ακρόαση!

Η εκτίμησή του Άρτσι Σεπ για τη συμβολή του Τζον Κολτρέιν στην πρόοδο της τζαζ στη δεκαετία του 60 είναι ότι αυτός προχώρησε πολύ πιο πέρα από τη βοήθεια και ενθάρρυνση που έδωσε σε μεμονωμένους νέους μουσικούς. Διάφοροι πρωτοπόροι της τζαζ όπως ο Κόλμαν ή ο Τέιλορ έχουν αναφερθεί κατ' επανάληψη στην αρχική εχθρότητα των κριτικών του κοινού και αρκετών καθιερωμένων μουσικών προς τη νέα μουσική τους, όπως την ονόμαζαν, αλλά ούτε αυτό στάθηκε εμπόδιο για το ΣΕΠ. Την εποχή που άρχισα να γίνομαι γνωστός σε αυτό το είδος, λέει, ο Κολτρέιν γνώριζε μια άνευ προηγουμένου επιτυχία με το «A Love Supreme». Ήταν πραγματικά ένας χρυσός δίσκος και έκανε φανταστικές πωλήσεις και αυτό δεν πέρασε απαρατήρητο. Έτσι το γεγονός της απίστευτης δημοτικότητας και επιτυχίας του άνοιξε το δρόμο σε μας που ακολουθούσαμε και μας επέτρεψε να πετύχουμε ο καθένας μέσα στα δικά του πλαίσια μία ανάλογη αναγνώριση. Από το Loverman του 1988 ακούσαμε λίγο πριν το Margi Pargi. Μαζί με το Σεπ ήταν ο Dave Barrell στο πιάνο, ο Herman Wright στο κοντραμπάσο και ο Stephen McCraven στα drums. Θα συνεχίσουμε με ένα κομμάτι από το άλμπουμ Duo Reunion που έχει τίτλο Cousin Flo. Μαζί με το Σεπ είναι ο πιανίστας Horace Parlan.

Η αναγνώριση, ιδιαίτερα στην περίπτωση του Άρτσι Σεπ, χρωστάει πάρα πολλά στο γεγονός ότι η μουσική του ήταν ταυτισμένη με την εποχή του και τις συγκυρίες της. Εκείνα τα χρόνια είχαμε την εμφάνιση της μαύρης δύναμης και της μαύρης περηφάνειας, παράλληλα με την εμφάνιση μιας ριζοσπαστικής φόρμας της μαύρης κουλτούρας. Κατά τη διάρκεια της περίοδου αυτής, ειδικά το μαύρο κοινό ήταν πολύ πιο προσιτό από ότι είναι σήμερα απέναντι σε μια μουσική που, κατά την άποψη πολλών νεότερων εκτελεστών, δεν μπορούσε πλέον να ταυτιστεί με τη μέχρι τότε έννοια της jazz, αλλά έκλεινε περισσότερο στη φόρμα μιας μαύρης επαναστατικής μουσικής. «Το πιο φοβερό πράγμα για τον Αμερικάνο», έλεγε ο Σεπ, «είναι να τον αναγκάσεις να κοιτάξει κατάματα την πραγματικότητα. Γιατί οι μεγάλοι καλλιτέχνες σ' αναγκάζουν να αντιμετωπίσεις την πραγματικότητα, την ίδια τη ζωή. Και η δικιά μου μουσική είναι λαϊκή. Είναι για τη ζωή. Και για η μαύρη εμπειρία που έχω βγαίνει μέσα από την αμερικάνικη μαύρη εμπειρία και εκφράζεται ειδικά από αυτό που λέγεται jazz». Θα συνεχίσουμε με ένα κομμάτι που έχει τίτλο «Party Time» και βρίσκεται στο άλμπουμ «I Didn't Know About You» του 1991. Μαζί με το Σεπ, που εκτός από το τενόρο είναι και στα φωνητικά, ακούγονται ο Χόρας Πάρλαν στο πιάνο, ο Γουέιν Ντάκερι στο κοντραμπάσο και ο Τζόρτζ Μπράουν στα ντραμς.

Ο Αρτσισέπ πιστεύει ότι στην τέχνη δεν υπάρχουν όρια. Κάθε τέχνη, λέει, πρέπει να κρίνεται ανάλογα με την εποχή της. Οποιοδήποτε στην ιστορία έχει θέσει κανόνες για την τέχνη που λένε ότι αυτό είναι σωστό ή αυτό είναι λάθος, έχει αποτύχει. Γιατί δεν υπάρχει σωστό ή λάθος. Υπάρχει μόνο τέχνη που είναι ομορφιά, που είναι ζωή. Το ύφος του Αρτσισέπ μέχρι και το δίσκο του Attica Blues, που αναφέρεται στην εξέγερση των φυλακισμένων στις φυλακές Άτικα των Ηνωμένων Πολιτειών και πνίγηκε στο αίμα, ήταν βίαιο και επιθετικό. Χαρακτηριστική είναι η έκφραση του κριτικού Phil Plaken, που λέει ότι η μουσική του Σεπ δεν είναι τίποτα περισσότερο από δύο δάκτυλα που εξέχουν από μία σφιγμένη γροθιά. Ο ίδιος ο Σεπ λέει: «Όταν κάναμε το Attica Blues, προσπάθησα να προσεγγίσω όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους. Αισθάνθηκα μια ανάγκη για τον εαυτό μου να εμφανίσω μια μουσική που θα μπορούσε να προετοιμάσει μερικά επίπεδα συνάντησης μεταξύ ανθρώπων που κάνουν μουσική και ανθρώπων που ακούνε μουσική. Επειδή η μουσική με ήττα που παίζαμε στη δεκαετία του 60 είχε ολοκληρώσει τον κύκλο των ακροατών της». Από το 1977 και από το Ballads for Train ακούμε τώρα Soul Eyes. Εκτός από τον Σεπ, ο Albert Daly είναι στο πιάνο, ο Reggie Workman στο κοντραμπάσο και ο Charles Persip στα drums.

Σίγουρα η μουσική του ΣΕΠ από τα τέλη της δεκαετίας του 70 και μετά είναι αρκετά διαφορετική από ό,τι ήταν στην αρχή της καριέρας του. Μιας καριέρας που στο ξεκίνημά της είχε μπερδέψει κριτικούς και μουσικούς. Ο Herbie Mann, παραδείγματος χάριν, είχε πει το 1966 όταν άκουσε τη διασκευή του Girl from Ipanema που και εμείς ακούσαμε την πρώτη ώρα του Jazz Club. Το όλο πράγμα, είχε πει, μου θυμίζει σαν να κοιτάζανε ταινία και να έφτιαχναν το soundtrack για αυτήν. Κι ήθελα να τη δω κι εγώ. Δεν είχα ιδέα ότι θα ήταν το Girl from Ipanema, που δεν ήταν. Ήταν όμως μια πολύ ενδιαφέρουσα διασκευή. Μια πολύ καλή διασκευή. Το παίξιμο του Archie Shepp ακούγεται στα αυτιά μου σαν τον Eddie Lockjaw Davis με πονόλεμο. Αλήθεια όμως, δεν μου φαίνεται και τόσο εκεντρικός. Είναι πολύ πιο προσιτός από όσο λένε. Από το Blue Ballads του 1995 η συνέχεια με το Blue in Green. Μαζί με τον Archie Shepp είναι ο John Hicks στο πιάνο, ο George Mraz στο κοντραμπάσο και ο Billy Drummond στα drums.

Ένας άλλος σαξοφωνίστας, ο Χάρολ Λαντ, είχε πει το 1965 όταν άκουσε τον Σεπ να παίζει τον άιμα του Τζον Κολτρέιν. Αναγνώρισα τη σύνθεση που έγραψε ο Κολτρέιν και νόμισα ότι το έπαιζε ο ίδιος ο Κολτρέιν και μου φάνηκε πολύ παράξενο γιατί δεν το έπαιζε καλά. Η συμπυκνωμένη ζεστασιά του κομματιού έλειπε καθ' ολοκληρία. Ακούγοντας το κομμάτι δεν έλαβα απολύτως κανένα μήνυμα. Το μόνο που άκουσα ήταν πάρα πολλοί μουσικοί πειραματισμοί χωρίς καμιά ελπίδα. Αυτές οι διφορούμενες κριτικές κάνουν πολλούς να αναρωτιούνται για το τι είναι τέλος πάντων ο Σεπ ακόμα και σήμερα. Ένας βετεράνος της avant-garde, ένας άγριος τενορίστας ή ένας εικονοκλάστης. Για μένα και για πολλούς άλλους τίποτα από όλα αυτά. Ο Σεπ και σήμερα ακόμα είναι ένας από τους καλύτερους τενοροσαξοφωνίστες. Και πριν μερικά χρόνια ακόμα δίδασκε σαξόφωνο στο Πανεπιστήμιο της Μασαχουσέτης. Πολλές φορές μάλιστα φοράει κουστούμι με άσπρο πουκάμισο και γραβάτα. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ο Σεπ συμβιβάστηκε. Απλά και μόνο οι Μαύροι Πάνθυρες είναι πλέον μια παλιά ιστορία και ο Σεπ συνεχίζει να γράφει τη δική του ιστορία στο χώρο της τζαζ. Η φήμη του σίγουρα αποτελεί ένα μικρό ποσοστό της αξίας του. Μιας αξίας που στη δεκαετία του 60 έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της free jazz αλλά και του πολιτικού ορίζοντα των μαύρων της Αμερικής. Από το 1000

Φίλοι και φίλες του Jazz Club, βαδίζοντας προς το τέλος του απόψινου δίωρου που ήταν αφιερωμένο στον Άρτη Σεπ, από τον Πάνο Ηλιόπουλο που ήταν στο μικρόφωνο και τα υπόλοιπα, για χαρά και καλή συνέχεια στις ακροάσεις.

0: Η προβολή της ημέρας.
1: Ο ήχος της μεγάλης οθόνης και των soundtracks. Επιλογή παρουσίαση Θανάσης Γογάδης. Ο Πινόκιο του Γκιγέρμο Ντελ Τόρο είναι μια ταινία κινουμένων σχεδίων, musical φαντασία, stop motion του 2022 σε σκηνοθεσία Γκιγέρμο Ντελ Τόρο και Μαρκ Γκούσταφσον σε σενάριο του Ντελ Τόρο και Πάτρικ Μακχέιλ από μια ιστορία των Ντελ Τόρο και Μάθιου Ρόμπινς, βασισμένο χαλαρά στο ιταλικό μυθιστόρημα του 1883, οι περιπέτειες του Πινόκιο του Κάρλο Κολόντι και επηρεασμένο έντονα από τις εικονογραφίσεις του Γκρις Γκρίμλι για μια έκδοση του βιβλίου του 2002, επαναλαμβάνει την ιστορία του Πινόκιο, μιας ξύλινης μαριονέτας που ζωντανεύει ως γιος του Τζεπέτο. Τη μουσική στην ταινία έγραψε ο Αλεξάνδρε Ντεσπλά.

Μουσική του Αλεξάνδρου Ντεσπλά για το Πινόκιο του Γκιγέρμο Ντελτόρο. Η ταινία διαδραματίζεται στην φασιστική Ιταλία κατά τη διάρκεια του Μεσοπολέμου και του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Πρωταγωνιστούν οι φωνές των Γκρέγορι Μάν, Ντέιβιντ Μπράντλεϊ, ως τον πρωταγωνιστή και τον Τζεπέτο αντίστοιχα, μαζί με τους Γιούαν Μαγκρέγκορ, Μπεν Γκόρμαν, μέχρι και την Τίλντα Σουίντον. Ένα μακροχρόνιο έργο με πάθος για τον Ντελτόρο, ο οποίος θεωρεί ότι κανένας άλλος χαρακτήρας δεν είχε ποτέ τόσο βαθιά προσωπική σχέση μαζί του όσο ο Πινόκιο. Η ταινία ανακοινώθηκε αρχικά το 2008 με στόχο να κυκλοφορήσει το 2013 ή το 2014. Ωστόσο η παραγωγή καθυστέρησε πολλές φορές.

Μουσική του Αλεξάνδρου Ντεσπλά για τον Πινόκιο του Γκιγέρμο Ντελτόρο. Ο Πινόκιο του Ντελτόρο έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Λονδίνου στις 15 Οκτωβρίου του 2022. Κυκλοφόρησε σε επιλεγμένους κινηματογράφους στις 9 Νοεμβρίου του 2022 και άρχισε να μεταδίδεται στο Netflix στις 9 Δεκεμβρίου εκείνης χρονιάς. Απέσπασε την αποδοχή των κριτικών για τα κινούμενα σχέδια, τα γραφικά, τη μουσική, την ιστορία, το συναισθηματικό βάρος και τις φωνητικές ερμηνείες. Πήρε πολλές διακρίσεις, μεταξύ των οποίων κέρδισε και το Όσκαρ καλύτερης ταινίας κινουμένων σχεδίων και τρεις υποψηφιότητες στα 80 βραβεία Χρυσής Σφαίρας, κερδίζοντας την καλύτερη ταινία κινουμένων σχεδίων μεγάλου μήκους.

Ακούσαμε μουσική του Αλεξάνδρου Ντεσπλά για τον Πινόκιο του Γκιγέρμο Ντελ Τόρο. Ο Ντελ Τόρο είναι ο πρώτος Λατίνος που κέρδισε την κατηγορία της Χρυσής Σφαίρας και το Πινόκιο είναι η πρώτη ταινία που κέρδισε και στις δύο τελετές, καθώς και η δεύτερη ταινία κινουμένων σχεδίων Stop Motion μετά από το Wallace και Gromit στο τεράστιο λαχανόκηπο του 2005.

Μια περιπλάνηση στην απέραντη ποικιλομορφία του οργανωμένου ήχου. Επιμέλεια παρουσίαση Χρήστος Βραχνός.

Να είμαστε και πάλι πίσω, φίλοι και φίλες, ωκεανός του ήχου μέρος δεύτερο. Συνεχίζουμε πλέοντας, όπως σας έλεγα και στο φινάλε του πρώτου μέρους, σε ύδατα όπου η ambient και η jazz, μέσω του απαραίτητου βεβαίως πειραματισμού, δημιουργούν ένα ασυνήθιστο και σαγηνευτικό υβρίδιο. Δημιουργοί τους οι Αμερικανοί με έδρα το Oakland Mercury Falls, τους οποίους απόψε ακούμε από τον παρθενικό τους δίσκο, με τον οποίο μάλιστα, ο οποίος μάλιστα πήρε εξαιρετικά εγκομιαστικές κριτικές και που κυκλοφόρησε το 2009. Ήταν το Speak Without Ears αυτό που ακούσαμε μόλις, και πάμε τώρα για άλλα δύο κομμάτια, είναι το Insurance Rap και Solar Plexus.

Insurance Rep και Solar Plexus, οι τίτλοι των κομματιών. Quadrangle, ο τίτλος του δίσκου, και Mercury Falls, το group, ένα αμερικάνικο κουαρτέτο με έδρα το Auckland. Συνεχίζουμε, φίλοι και φίλες, επόμενο σχήμα στην παρέα μας, ένα τρίο τώρα. Το τρίο του Ελβετού κοντραμπάσο κλαρινετίστα Lucien Dubuis, που με την προσθήκη όμως του εξαιρετικού Αμερικάνου κιθαριστή Mark Ribot, όπως καταλαβαίνετε, σε κουαρτέτο μετατρέπεται στο κομμάτι που θα ακούσουμε τώρα. Είναι το ομότιτλο κομμάτι του δίσκου Ultimate Cosmos, από το 2009 και αυτός.

Perhaps start.

0: ΕΡΤ3. Είμαστε ακόμα ζωντανοί. Βλέπετε και ακούτε διαδικτυακά το ραδιοφωνικό και τηλεοπτικό πρόγραμμα της ΕΡΤ3 στο ertopen.com και στο thepressproject.gr. Στα FM μας ακούτε στους 103,3. ΕΡΤ3. Ζωντανή και ανυπότακτη μέχρι την τελική νίκη.
1: ...958 και 102 FM, δεύτερο και πρώτο δηλαδή πρόγραμμα της ΕΡΤ3 σε δικτύωση για την, όπως πάντα, από κοινού μετάδοση του δεύτερου αυτού μέρους του ωκεάνου του ήχου, και έχουμε ήδη περάσει, φίλοι και φίλες, στον επόμενο μας δίσκο από ένα γκρουπ που και πάλι για ηγέτη του έχει έναν κοντραμπάσο κλαρινετίστα. Ο λόγος αυτή τη φορά για τους Drexler, το κουαρτέτο του Γερμανού Ulrich Drexler και τον δίσκο τους The Big Easy του 2009 και πάλι.

Drexler, το όνομα του γκρουπ, ένα γερμανικό κουαρτέτο. The Big Easy, ο τίτλος του δίσκου τους για το 2009. The Big Easy, το ομότιτλο δηλαδή κομμάτι, και An Emergent Classic, οι τίτλοι των δύο κομματιών που ακούσαμε ως τώρα. Πάμε τώρα, φίλοι και φίλες, να ακούσουμε άλλο ένα. Είναι το Final Prayer.

και από την New Jazz των Γερμανών Drexler στην τραγουδοποιία της συμπαθέστατης Αγιώ, της Νιγηριανογερμανίδας αυτής τραγουδίστριας και τραγουδοποιού, που εδώ απόψε, φίλοι και φίλες, θα ακούσουμε σε δύο τραγούδια από τον τελευταίο της περσινό δίσκο, τον Billy Eve. Ήταν το Before και είναι τώρα το How Many People, η κορυφαία αναμφίβολα στιγμή της Αγιώ στον δίσκο αυτό.

Κάπου εδώ όμως, φίλοι και φίλες, και υπό τους ήχους της πανέμορφης αυτής πιανιστικής μουσικής που ακούμε από τον Ισπανό Αγκούστη Φερνάντες, φτάσαμε στο τέλος και για απόψε. Με τον Αγκούστη Φερνάντες βεβαίως θα ασχοληθούμε κάποια άλλη στιγμή εκτενέστερα. Μέχρι την επόμενη φορά που θα είμαστε και πάλι μαζί, από τον Χρήστο Βραχνό που ήταν στο μικρόφωνο, γεια σας και καλή σας νύχτα.

Παραγωγή παρουσίαση Πία Μπακογιώργου. Για τον 958 της ΕΡΤ 3.

Γεια σας φίλες και φίλοι σας, καλωσορίζουμε στην όμορφη πόλη στον 958 της R3 με νέες κυκλοφορίες όπως κάθε Τετάρτη, συντροφιά με την Πία Πακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση και την Αγγελική Μπρέλου στη ρύθμιση του ήχου. Το τηλέφωνο μας 2313-338-456, για SMS γραφτή 958, αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160, μας ακούτε και διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της R-Teco και μπορείτε να γίνετε φίλοι της εκπομπής στο Facebook, όμορφη πόλη, ραδιοφωνική εκπομπή. Ευχαριστούμε των προτέρων. Chronos Quartet, το αγαπημένο εκλεκτικό κουαρτέτο εγχόρδων από το Σαν Φρανσίσκο, εδώ και 50 χρόνια βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της καινοτομίας. Είναι ένα σχήμα το οποίο υπηρετεί μια ζωντανή μορφή τέχνης, συνεργαζόμενο με καλλιτέχνες πολύπλευρους και πολύ διαφορετικούς μεταξύ τους. Άσα Μπόσλ, η βασίλισσα του Bollywood που έφυγε από τη ζωή πριν από λίγο καιρό, Ρόκε Τραωρέ, Τόμ Γουέιτς, Ταράφντε Χαϊντούκ, Ριάνο Γκίντεγκς, Κέιντι Λάγκ, Τρίοντα Κάλλη από το Μάλι και πολλούς άλλους. Chronos Quartet έχουν κερδίσει περισσότερα από 40 βραβεία καθώς και 3 γκράμι και κάθε δισκογραφική τους δουλειά είναι εγγύηση, είναι ποιοτική βεβαίως. Το νέο τους άλμπουμ είναι το Glorious Mahalia, ένας δίσκος ο οποίος τιμά την κληρονομιά της θρυλικής ερμηνεύτριας των gospel και ακτιβίστριας Mahalia Jackson, κυκλοφόρησε πρόσφατα από την Smithsonian Folkways. Το Glorious Mahalia περιλαμβάνει αρχαιακό υλικό από δύο στιγμές στην ιστορία της Jackson, μια ζωντανή εμφάνιση το 1957 στο Σικάγο και μια συνέντευξη με τον φίλο της, τον ραδιοφωνικό παραγωγό Stan Sterkel το 1963, και βεβαίως περιλαμβάνει 11 κομμάτια από το ρεπερτόριό της με τη συνοδεία των Chronos Quartet μέσω της τεχνολογίας βεβαίως. Glorious Mahalia λοιπόν, και ακούσαμε το Sometimes I Feel Like a Motherless Child, για να περάσουμε στο Goat Soul Wipe All Tears Away. Καλή σας ακρόαση.

Υπέροχη μουσική των Kronos Quartet στο άλμπουμ Glorious Mahalia, φόρο τιμής στην Mahalia Jackson. Συνεχίζουμε την Νία Μπερτίνο, την Ιταλοαμερικανίδα ερμηνεύτρια, συνθέτρια και πιανίστα, έχει ως βάση της στο Λος Άντζελες. Η νέα της δουλειά φέρει τον τίτλο V και αποτελείται κυρίως από jazz ήχους. Το πρώτο κομμάτι που θα ακούσουμε είναι το Angel Eyes, των Dennis και Brand, μια σύνθεση την οποία ακούστηκε στην ταινία Jennifer με την Άιντα Λουπίνο και τον Χάουαρντ Νταφ, ενώ έχει διασκευαστεί από τους Φρανκ Σινάτρα, Τζούν Κρίστι, Τσετ Μπέικερ, Έλα Φιτζέραλντ και πολλούς άλλους. Ας ακούσουμε την Νία.

Αυτή είναι η Νία Μπερτίνο, η σκετωνία με την νέα της δουλειά V, όπου συνεργάζεται με τον Spencer Zahn, είναι συμπαραγωγός, και θα ακούσουμε το δεύτερο κομμάτι από το άλμπουμ I Found The Restaurant, με το οποίο θα κλείσουμε το πρώτο μέρος της όμορφης πόλης, στον 958 της ΣΕΡ 3, με νέες κυκλοφορίες όπως κάθε Τετάρτη.

Είναι η όμορφη πόλη στο 958 της ΕΡΤ3 με νέες κυκλοφορίες. Όπως κάθε Τετάρτη, συντροφιά με την Πία Μπακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση και την Αγγελική Μπρέλου στη ρύθμιση του ήχου. Το τηλέφωνο μας 2313-338-456, SMS γράφει 958. Αφήνετε και note, μήνυμά σας και αποστολή στο 54160. Μας ακούτε και διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της ΕΡΤΕΚΟ και μπορείτε να γίνετε φίλοι της εκπομπής στο Facebook. Όμορφη πόλη, ραδιοφωνική εκπομπή. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Μάνα Σκαρόνι, Λάουρα και Τζάνα Καρόνι είναι δύο αδελφές από την Αργεντινή, έχουν καταγωγή από Ελβετία, Ιταλία, έχουν επίσης ρωσοεβραϊκές ρίζες και ζουν στην Γαλλία. Το Espacio del Tiempo είναι το πέμπτο άλμπουμ τους, μια ποιητική εξερεύνηση του χώρου και του χρόνου, με το βιολοντσέλο και το κλαρινέτο τους και σε κάποια τραγούδια με τις υπέροχες γαλλίνες φωνές τους μας χαρίζουν ένα ρεπερτόριο με συνθέσεις αυθεντικές όπως είναι το Vals de la Casa της Τζάνα Καρόνι και διασκευές όπως το Volver, το υπέροχο αυτό τραγούδι του Κάρλος Γαρδέλ και Αλφρέντο Λεπέρα που ακολουθεί.

Περνάμε σε ένα ακόμη εξαιρετικό μουσικό εγχείρημα, το Ensemble Κωνσταντινόπουλο, που ιδρύθηκε στο Μόντρεαλ το 2001 από τον καλλιτεχνικό διευθυντή, συνθέτη και μουσικό Κίγια Ταμπασιάν, ο οποίος έχει καταγωγή από το Ιράν. Το σχήμα είναι εμπνευσμένο από την πόλη που γεφυρώνει την Ανατολή με τη Δύση. Έχει κυκλοφορήσει 25 δίσκους με τη συνεργασία μιας πληθώρας καλλιτεχνών από όλο τον κόσμο. Από τους δικούς μας Σαβίνα Γιαννάτου και Ενχορδές, μέχρι το βελγικό δίδυμο Μπελέμ και τους Κλεσμάτικς και πολλούς άλλους. Η επόμενη συνεργασία του Κίγια Ταμπασιάν είναι με τον Αμπλαγέ Σισόκο, δεξιοτέχνη της Κόρα, και τον περκασιονίστα Πάτριν Γκράχαμ. Με αυτούς τους δύο έχει κυκλοφορήσει 2 δίσκους ακόμα, με νέο άλμπουμ, το Estuaire, από όπου ακούμε το ομώνυμο κομμάτι.

Ensemble Constantinople με την τελευταία του συνεργασία Estuaire, όπως είπαμε, ο Κίρια Ταμπασιάν, ο Αμπλαγιές Ισοκό και ο Πάτρικ Γκρέαμ έχουν συνεργαστεί σε δύο ακόμη δίσκους και συνδυάζουν τα ρεύματα μουσικών αναμνήσεών τους, και με τα χρόνια ο διάλογος τους έχει εμβαθύνει, μετατρέποντάς τον σε μια πλούσια και εμπνευσμένη μουσική ανταλλαγή. Το Estuaire είναι το δέλτα του ποταμού όπου το γλυκό νερό συναντά τη θάλασσα, και θα κλείσουμε το δεύτερο μέρος με τη σύνθεση Σόκνα Σι.

Τελευταίο μέρος της όμορφης πόλης των 958 της R3 με νέες κυκλοφορίες όπως κάθε Τετάρτη Πία Πακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση Αγγελική Μπρέλου στη ρύθμιση του ήχου. Ο Μπομπ Κορίτορα είναι δεξιοτέχνης φυσαρμόνικας με βάση την Αριζόνα. Στο τελευταίο του δίσκο Ernestine Blues συγκεντρώνει μια εξαιρετική σύνθεση τραγουδιστών και μουσικών από όλη τη σύγχρονη blues σκηνή. Ο δίσκος φέρνει κοντά δυνατές φωνές και έμπειρα σχήματα με ρεπερτόριο που περιλαμβάνει κλασικά blues του Σικάγο. Ένας εκπρόσωπός τους είναι ο Όσκαρ Βίλσον, ο οποίος τραγούδισε το Down in Mississippi που μόλις ακούσαμε. Επίσης, πρώιμη rhythm and blues, country blues του Mississippi και τις παραδόσεις της soul blues με τον Johnny Rawls να συναντά τον Bob Corridore στη συνέχεια, στη σύνθεσή του Rawls, I Love the South.

Το άλμπουμ A Tribute to the King of Zydeco γιορτάζει 100 χρόνια από τη γέννηση του Clifton Chenier. Ο Chenier ήταν ένας ακορντεονίστας ο οποίος σύστησε την κυριολεκτική μουσική της Λουιζιάννα, γνωστή ως Zydeco. Είναι ένα είδος το οποίο γεννήθηκε στις φτωχογειτονιές, κυρίως χορευτική μουσική, και μοιράζεται χαρακτηριστικά με τους ήχους της Αϊτής, της Βραζιλίας και άλλα αφρικανικά έθνη της Διασποράς. Να πούμε πως η ανεξάρτητη δισκογραφική Valkyrie Records κυκλοφόρησε τον δίσκο αυτόν φόρο τιμή στον Chenier με τη συμμετοχή μιας πλειάδας καλλιτεχνών από τους Rolling Stones, τη Lucinda Williams, τον David Hidalgo, Sharon McNally και πολλούς πολλούς άλλους. Εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε με τη σύνθεση My Soul από τον Jimmy Vaughn. Ο Jimmy Vaughn είναι ένας Αμερικανός βεβαίως καλλιτέχνης των blues rock ήχων, κιθαρίστας και τραγουδιστής από το Austin του Τέξας. Να ευχαριστήσουμε όλους εσάς την ακρόαση και επικοινωνία, την Αγγελική Μπρέλου που ρύθμισε τον ήχο, η οποία Μπακογιώργου ήταν στην επιμέλεια και παρουσίαση της όμορφης πόλης με νέες κυκλοφορίες όπως κάθε Τετάρτη. Να είστε καλά. Γεια σας.

Είμαι Κωνσταντινούπολιτης στην καταγωγή, αλλά γεννήθηκα στην Αλεξάνδρεια, σε ένα σπίτι της οδού Σερίφ. Μικρός πολύ έφυγα και αρκετό μέρος της παιδικής μου ηλικίας το πέρασα στην Αγγλία. Κατόπιν επισκέφθην την χώραν αυτήν μεγάλος, αλλά για μικρόν χρονικόν διάστημα. Διέμεινα και στη Γαλλία. Στην εφηβική μου ηλικία κατοίκησα υπέρ τα 2 έτη στην Κωνσταντινούπολη. Στην Ελλάδα είναι πολλά χρόνια που δεν επήγα. Η τελευταία μου εργασία ήταν υπαλλήλου εις ένα κυβερνητικό γραφείο, εξαρτώμενον από το Υπουργείο των Δημοσίων Έργων της Αιγύπτου. Ξέρω αγγλικά, γαλλικά και ολίγα ιταλικά.